Είδα το μήνυμά σου. Σε αυτή τη διαδρομή ορίζουν οι δρόμοι μας. Και μην ξεχνάς πως όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στον πνιγμό τους στέκεται εκεί και παρακολουθεί. Τελείωσα, παθήσα.

μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές μου τη

Μικρά παιδιά μέσα μας κρύβονται και κλαίνε, μας τον ύπνο συχνά μας το λένε, μας το λένε.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της, ανοίγει τα πανιά της και τραβάει για τη δουλειά της. Η μόνη σίγουρη ρότα στη ζωή της, με χαλασμένη πηξίδα το σκαρί της. Τη φουρτούνα του δρόμου με τη μουσική στο τέρμα, αποφεύγει τις ξέρες και κάθε βλέμμα. Μα όταν τελειώσει η μέρα την πονάει, σαν βαρκούλα ακυβέρνητη δεν έχει που να πάει.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παράμεσο πέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: με ένα musical με την Βλαχοπούλου να ερμηνεύει ένα από τα τραγούδια τα πολύ ωραία. Και τώρα είμαστε σε εκείνο το σημείο που χορεύει με την πρωταγωνίστρια. Πώς το λέγανε, ο Ντούζος. Ο Ντούζος, Νίκο, φτάνει. Ο Ντούζος.
1: Ανδρέας Ντούζος.
0: Ότι χορεύουν μαζί τώρα και της λέει κάτι στα αυτή σε σχέση με την εξέλιξη της ιστορίας.
1: Με τη Ζωή Λάσκαρη.
0: Ναι, αλλά δεν την είχε.
1: Κορίτσια δεν για φίλημα ή ραντεβού στον αέρα.
0: Νομίζω είναι... με την Χλόη Λάσκου, πώς τη λέγανε, Λιάσκου.
1: Με τη Χλόη Λιάσκου δεν χορεύαν γιατί ήταν αδέρφια. Ή φίλοι. Με τη Λάσκαρη ήταν ζευγαράκι.
0: Αφού εγώ τον είδα πώς την κοιτούσε τώρα τη Χλόη.
1: Λοιπόν, είναι μια σκηνή στο Κορίτσια για φίλημα.
0: Μπορείς να σταματήσεις να σφυρίζεις και να μιλάς ταυτόχρονα. Τι είσαι εγκαστρέμητος.
1: Είμαι εγκαστρέμητος.
0: Άντε πάλι.
1: Είμαι εγκαστρωμένο σκέτο. Λοιπόν, είναι μια σκηνή στο Κορίτσια για φίλημα που είναι μέσα στα κάστρα, μέσα στην παλιά πόλη, ο Ντούζος με την Λάσκαρη εκεί που τα φτιάχνουν, που η Λάσκαρη φορά ένα καταπληκτικό γαλάζιο φόρεμα. Είναι οπτασία. Εκείνη η σκηνή που στο τέλος κιόλας της τραγουδάει κιόλας, εκείνη η σκηνή, πόρε φίλε, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, γλυκιά ζωή, γλυκιά ζωή από το κάτι να καίει. Από το κάτι να καίει. Και τώρα ακούμε αυτό το background έτσι που έχουμε εδώ, το instrumental. Είναι Χατζηδάκης από τις μουσικές που είχε κάνει για το ραντεβού στην Κέρκυρα. Για να το αφήσουμε λίγο να ακουστεί.

0: Έτσι για τα slow, τα blues. Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ με την γλυκιά ζωή, με τραγούδια έτσι που μας φτιάχνουν τη διάθεση το πρωί. Προσπαθούμε να φτιάξουμε και εμείς τη διάθεσή μας μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας. Έλα όμως που πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε.
1: Δεν είναι και εύκολο, φίλε. Κάθε μέρα προστίθεται και ένα πρόβλημα. Κάθε μέρα κάποιος σκέφτεται κάτι για να μας δυσκολέψει την καθημερινότητά μας.
0: Λύνουμε ένα πρόβλημα και φτιάχνουν τα άλλα τρία.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, με τι μυαλό και με τι διάθεση μετά να προχωρήσεις. Να, Αργύρης. Αργύρης Δούβλατζης.
0: Για να τον ακούσω.
1: Λέει, καλημέρα, περπατάω και νιώθω από κάπου θα πεταχτεί μπροστά μου η βουγιουκλάκη.
0: θα είσαι τυχερός.
1: Ναι, φίλε, τάμα το έχουν κάνει κάποιοι.
0: Θα είσαι τυχερός, Αργύρη. Για πες μας λοιπόν, μια που μιλάμε για προβλήματα και εκεί που δεν το περιμένεις, τσουπ, εκεί που μιλάμε για τη χλαπάτσα στην παραλία και για την άπνοια και την υψηλή θερμοκρασία που συντηρεί αυτό το πράγμα, εκεί βλέπεις καπνό στον αέρα.
1: Για πες και μας, τον είδα.
0: Γιατί χθες, αυτό σκεφτόμουν, ότι θα βάλουμε τον Μπάμπη σε θέση ανταποκριτή, σε θέση του ρεπορτάζ, να μας πει τι έγινε εκεί στα Πέριξ, χθες στα Πεύκα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πράγματι φτάνοντας με τα πιτσιρίκια πέρασε και πήρα την μικρή από το σχολείο και ανηφορίζοντας τα Πεύκα είδα αριστερά έναν μαύρο καπνό. Και όταν λέω αριστερά, γιατί ξέρεις υπάρχει ένας σαν λοφίσκος,
0: ναι, ναι.
1: Και από πίσω ακριβώς φαινόταν ότι από κάπου υπάρχει καπνός.
0: Γύρω άρα υπάρχει στις 4 παρά αυτό.
1: Εκεί 4 παρατέταρτο να σου πω την αλήθεια, ναι. Εκείνη την ώρα είχα πάρει μόλις τη μικρή. Δεν φαινόταν στην αρχή ότι είναι μεγάλης έκτασης ο καπνός, δηλαδή δεν δημιουργούσε ανησυχία. Αλλά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά άρχισε να μαυρίζει το κομμάτι αυτό που αφορά το φύλλυρο, το ανέβασμα του φυλλύρου. Δηλαδή, χωρίς να φτάσεις εκεί στο σημείο, αντιλαμβανόσουν από την τοποθεσία ότι πρόκειται για ένα σημείο εκεί. Στο
0: εκεί
1: οποίο υπάρχουν.
0: Είναι ο οδός Κωνσταντινούπολεως, πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Νίκο. Πάντως είναι ο δρόμος αυτός, ο οποίος μετά βέβαια τον οικισμό που υπάρχει εκεί του φυλλύρου. Προς τον οικισμό του φυλλύρου, συγγνώμη, από τα σπίτια κτλ. Στο ανέβασμα που πηγαίνεις.
0: Είναι προς τα εκεί που γίνεται το καινούργιο παιδιατρικό νοσοκομείο.
1: Και μάλιστα και ενδεχομένως και η φωτιά να προκλήθηκε εξαιτίας των εργασιών που γίνονται για το νοσοκομείο. Γιατί ήταν, λέει, τρεις εργάτες, οι οποίοι εκείνη την μέρα, εκείνη τη στιγμή της ημέρας, που έχει πάρα πολύ ζέστη, πήγανε να κόψουν, λέει, προστατευτικές μπάρες. Με πριόνι, με ηλεκτρικό πριόνι.
0: Και παρότι δεν είχε πολύ ηλιοφάνεια εκείνη την ώρα, ήταν η μία ώρα εκεί προς το μεσημέρι που είχε αρκετή συννεφιά.
1: Μπράβο,
0: σαν έτοιμο να βρέξει.
1: Και εγώ στην αρχή προσπάθησα να διακρίνω αν πρόκειται για μαύρο σύννεφο ή για σύννεφο καπνού από φωτιά. Και με κάποιους πυθύρες που πετάχτηκαν, η αλήθεια είναι ότι πήρε η φωτιά, δεν είχε όμως.

0: ιδιαίτερους ανέμους για να επεκταθεί. Ναι. Σε χρόνο μηδενικό έφτασαν δύο Καναντέρ και ένα ελικόπτερο.
1: Υπήρχε πολλή αναστάτωση, δεν ξέρω γιατί. Και ενώ από ό,τι είδα και το τελικό αποτύπωμα της φωτιάς έκαψε μια πολύ μικρή έκταση. Ναι. Ζήτημα ανάκαψε 5 στρέμματα και πολύ λέω.
0: Και πολύ λες, Νικό. Δεν είχε ανέμους για να δημιουργηθεί θέμα, απλώς είναι μια πυκνοκατοικημένη εκείνη
1: φαντάζομαι
0: η περιοχή.
1: Όμως τις βλακίες, να μην καμιά φορά με την αυλεψία. Άμα είχε λίγο πιο δυνατό αέρα.
0: Θα τρέχανε για να, για να προλάβουν και δεν θα προλαβαίνανε. Εγώ πάντως το έχω ξαναπεί και θα το πω και άλλη μια φορά. Και απευθύνομαι στις αρχές. Κάτι πρέπει να γίνει επάνω εκεί στο Ρετζίκι και στο Φίληρο, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και οι οδικοί άξονες που οδηγούν σε μια προσπάθεια εκένωσης της περιοχής
1: δεν βοηθούν.
0: Δεν επαρκούν.
1: Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει με την Παπα-Νικολάου. Τα έχουμε
0: κάποια
1: πει.
0: Στιγμή εκεί, εάν προκύψει κάποια σοβαρή φωτιά μακριά από όλους μας και δημιουργηθεί ένα σχέδιο ή δοθεί μια εντολή εκένωσης, θα εγκλωβιστούν άπαντες στο κομμάτι εκείνο που καθημερινά ναι. έχει πρόβλημα, εκεί που συναντά το κατέβασμα από το Ρετζίκι, την έξοδο
1: Φιλίρου.
0: Είναι να
1: σου πω, ρε Συμπάμπη, το αντίστροφο. Μερικές φορές λειτουργούμε και σε κάποια πράγματα εντελώς λοξά, εντελώς ανάποδα. Παραδείγματος χάρη, εκεί προς τα πάνω, Φίληρο, Πεύκα, Ρετζίκι, πιο πάνω εξοχή κλπ. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχουν δρόμοι, μπορεί να μην υπήρχε και δίκτυο αποχέτευσης σύνδρευσης. Έλα όμως που αφήνεις μια οικοδομησιμότητα ανεξέλεγκτη σχεδόν, έτσι ώστε να πηγαίνει, να κατοικεί πολλοίς κόσμος αρχικά και μετά να συμπληρώνει τις υποδομές. Το έχουμε δει με διάφορες καταστάσεις. Το έχουμε δει στη Μύκονο, παραδείγματος χάρη, σε άλλα νησιά, όπου χωρίς να έχουν το, για το 1/10 του πληθυσμού τις υποδομές ναι. για ίδρυυση, για αποχέτευση κλπ., να χτίζουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχεις δρόμους, αν δεν έχεις ρημοτομία σωστή, αν δεν έχεις δίκτυο ίδρυυσης αποχέτευσης, αν δεν έχεις εναλλακτικές εξόδους κινδύνου, αυτά εδώ, δεν δίνεις άδειες να χτιστούν μαζικά περιοχές. Αλλά στην Ελλάδα το έχουμε δει πολύ ναι. συχνά αυτό.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν φτιάχνεται το σχέδιο πριν ώστε να πάει να χτίσει μετά
1: ναι.
0: ο Έλληνας. Χτίζει ο Έλληνας και μετά συμπληρώνονται, όπως λες και εσύ, οι δρόμοι και οι βασικοί.
1: Ξέρω, για να αστειευτούμε και λίγο τώρα, ξέρω ότι πίεζαν τα οικοδομικά συμφέροντα για να πάνε εκεί να χτίσουν και να κατοικήσουν σε αυτές τις πολυτελείς περιοχές, τις πολυτελέστατες βίλες. Το ξέρω ότι πιέζουν, αλλά βλέπεις τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν.
0: Πάντως, να
1: και άντε, εσύ και ο Σταθάκης έχετε το ελικοδρόμιο και το ελικόπτερό σας.
0: Θα φύγουμε με το ελικόπτερο, ναι.
1: Αλλά ο Λαουτζίκος τι γίνεται.
0: Μα εχθές τον έβλεπα, ήταν πάνω στη στέγη στο ελικοδρόμιο, φορούσε και τα γυαλιά του και μου έκανε νόημα
1: ήταν
0: να φύγουμε και του λέγα
1: με
0: δώσε
1: το ρολόι
0: άλλα 10
1: χέρι,
0: λεπτά και έρχομαι. Αρπάζω το πιτσιρί και έρχομαι.
1: Πούτος τώρα να ακούσει, πάντως στο ελικοδρόμιο δεν ξέρω αν στέκονταν ο Τραμπ. Για να ελέγξει τα ελικόπτερα και τα ελικοπτεροφόρα. Ρε Συμπάμπη, πάμε τώρα, ας αφήσουμε εδώ τα δικά μας τα κακοσκήμενα και πάμε, γιατί ο κόσμος γενικά δεν πάει καλά. Πάμε πρώτα σε αυτό το απίστευτο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι είμαστε σε εκεχηρία ακόμα. Υποτίθεται. Αλλά αυτό το πράγμα δεν παίζει. Έτσι. Ρίχνει βόμβες το Ιράν στο Ισραήλ. Πέφτει το Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο. Ρίχνει βόμβες και πυράβλους στο Ιράν στην Αμερική. Η Αμερική αντεπιτίθεται, ρίχνει βόμβες και πυράβλους. Τι σοϊ. Κάτι άλλο τώρα πήγα να πω, αλλά ένα κατάλληλο.
0: Ναι.
1: Τι σοϊ εκεχηρία είναι αυτή. Κατάλαβες απολύτως τι τα. Από σίγμα θα ξεκινούσε.
0: Κοίταξε,
1: και το άλλο.
0: Αυτά συμβαίνουν, Νίκο.
1: Δηλαδή,
0: όταν είναι,
1: δουλευόμαστε.
0: Όταν είναι μια διαδικασία δυναμικής εξέλιξης, μπορεί να συμβούν. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, φίλε μου Νίκο, είναι πως οι Ιρανοί βγάζουν τέτοιο θράσος ή αν θες τέτοιο θάρρος, πες το πως θες, απέναντι στους Αμερικάνους.
1: Είναι αυτό που λένε, άμα δώσεις θάρρος στο χωριάτι
0: θα σου ανέβει στο απάτσι.
1: Προφανώς και στο απάτσι.
0: Θα σου ρίξει το απάτσι. Θα σου ρίξει το απάτσι αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή σε μια κατάσταση όπως λες και εσύ εκεχηρίας, χτυπούν με ντρόν και καταρρύπτουν αμερικανικό ελικόπτερο απάτσι.
1: Άμα δώσεις θάρρος στους κομάντσι, θα σου ρίξουν τους απάτσι.
0: Ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και βγαίνουν μετά οι Αμερικανοί, οι οποίοι.
1: Αλλά σώθηκε, λέει, το πλήρωμα.
0: Σώθηκαν
1: του...
0: και οι δύο. Ναι. Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο. Και βγαίνουν μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και Λέει ότι είμαστε αναγκασμένοι τώρα να απαντήσουμε ότι δεν το θέλουμε, αδερφέ.
1: Ναι, και αλλά θα το κατά κάνουμε... έλεγε κιόλας ότι δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Μην ανησυχείτε.
0: Δεν βγάζεις.
1: Κανονικά θα κάνουμε ειρήνη, ας πούμε.
0: Δεν βγάζεις. Θέλω να πω απολογητικός στο ότι θα σας χτυπήσω τώρα, γιατί μου ρίξατε ένα πατσαλιό. Εγώ δεν θα σας πείραζα.
1: Δεν θα σας πείραζα. Αλλά ταυτόχρονα σε μια-δύο μέρες θα έχουμε και ειρήνη. Αυτό που το επαναλαμβάνει εδώ και ένα μήνα, δύο μήνες, έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Και η άλλη αποκάλυψη ότι αποδέσμευσαν, λέει, 3 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένα χρήματα των Ιρανών οι Αμερικανοί και τους στάστην, να λέει, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν με ένα αεροπλάνο στις βαλίτσες για να δεχθούν οι Ιρανοί να καθίσουν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και να γίνει και χειρία.
1: Καζίνο.
0: Ερε Τραμπ. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ξεστή, σε λίγο θα σηκώσει λευκή σημαία και θα τα δώσεις όλα. Μάλλον έχει συντηθεί σε αυτό το μέτωπο.
1: Ήδη δίνει και σε άλλα μέτωπα. Θα σου πω κάτι. Το Κατάρ πολλά λεφτά και ρυθμίζει γενικά τις τύχες και έχουμε δει να χρηματίζει και παράγοντες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο τον κόσμο. Έτσι. Το Κατάρ, το οποίο είναι πιο φιλοϊσλαμιστικό, ας το πούμε έτσι, ξέρουμε τις σχέσεις που έχει με την. Βέβαια, έχει κάνει επενδύσεις εδώ και εδώ και στη χώρα μας, αλλά ξέρουμε τις τεράστιες σχέσεις που έχει με Ερντογάν, με την Τουρκία του Ερντογάν.
0: Και τον έχει
1: ξέρουμε ότι λειτουργεί
0: και
1: ως ενδιάμεσος και με το θέμα του Ιράν κλπ. Λοιπόν, έμαθα χθες και μπορούμε να το σχολιάσουμε ίσως, αν όχι σήμερα, αύριο, με τον μπασκετικό, τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Έμαθα ότι το Κατάρ δίνει, και μάλλον θα γίνει κιόλας, δίνει χοντρά, ζεστά 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια για να κλείσει ως Naturalizé τον Kendrick Nunn, για τον οποίο υπήρχαν σκέψεις
0: μπράβο,
1: να παίξει
0: Naturalizé
1: στην Εθνική Ελλάδα, που στο κάτω-κάτω παίζει για τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έτσι. Να τον πάρουν πακέτο το Κατάρ, έτσι χωρίς να έχει καμία σχέση με το Κατάρ ο ίδιος, να του δώσουν φράγκα. Αλλά αυτά βέβαια τα πράγματα κάπου πρέπει να κοπούν. Και όταν γίνονται και με τέτοιον έκδηλο, φανερό τρόπο, δηλαδή πού είναι η FIBA και ο ένας και ο άλλος να πούνε, δηλαδή εξαγοράζουμε εθνική συνείδηση για να παίξει ο άλλος 5
0: αυτό χρόνια. Θα έλεγα. Μα εγώ, εμένα μου κάνει πάρα πολύ αλγινή εντύπωση. Δηλαδή, ξέραμε μεταγραφές να έρθουν σε μια ποδοσφαιρική, σε μια μπασκετική ομάδα κάποιος να παίξει. Και σε εθνικές ομάδες πάρε 10 εκατομμύρια να σα παίξει.
1: Επειδή το Κατάρ διοργανώνει και σου λέει να έχω, ας πούμε, μια αξιοπρεπή ομάδα, ας έχω κεντρικό τέτοιο τον Kendrick Nunn, κεντρικό τον Kendrick, να ταχώνει. Πάρε 10 εκατομμύρια. Αυτό με συγχωρείς. Ναι. Αυτό είναι η ακραία επίδραση του χρήματος, του πλουτισμού. Πού ζούμε, ρε Σιμπάμπη? Και πρόσεξε τώρα, πάμε και στο τρίτο θέμα, το οποίο είναι τα τρία θέματα τα οποία ανοίξαμε από το πρωί όταν συναντηθήκαμε. Το τρίτο είναι, εσύ κιόλας μου το είπες, αυτό το εκρεμές που λέω εγώ, που έχει φτάσει η ταλάντωσή του στα άκρα και είμαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή. Μετανάστευση. Μετανάστευση και πολιτικές. Τι γίνεται στην Ιρλανδία τώρα? Αφήσανε κάποιες πολιτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα πρόβλημα να γίνει τεράστιο.
0: Να γιγαντωθεί, μπράβο, να πάρει διαστάσεις που δεν είναι πλέον ελεγχόμενο.
1: Και τώρα φτάσαμε να καίγονται σπίτια και να γίνονται πογκρόμ. Και μιλάμε φυσικά για αυτά τα επεισόδια στο Belfast και στην Βόρεια Ιρλανδία.
0: Όλο το
1: Belfast και
0: τη
1: Βόρεια Ιρλανδία που την ξέραμε για ταραχές κάποτε με τους Ιρλανδούς του απελευθερωτικού, του Ήρα κλπ.
0: Κοίταξε, και οι Ιρλανδοί δεν είναι τώρα τα καλύτερα παιδιά. Ξέρουμε ότι έχουν μια κουλτούρα.
1: Δυναμική, επειδή έτσι έχουν μάθει και όλες.
0: Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα περιστατικό. Ένας Σουδανός επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν άντρα.
1: Ο οποίος ήταν σε αμόκ. Ναι. Πήρε ένα κουζινομάχαιρο.
0: Τον είχε κάτω και προσπαθούσε να του κόψει το κεφάλι. Ναι. Έτρεξαν εκεί κάποιοι
1: Ιρλανδοί.
0: Είχαν
1: συμβεί και κάποια άλλα. Κάποιες επιθέσεις σε κορίτσια. Είχαν
0: αυτά
1: γίνει.
0: Τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτό.
0: Βλέπεις ότι είναι ουσιαστικά η τρίτη φορά, η τρίτη περίπτωση που στο Belfast και στην Ιρλανδία συνολικά
1: έχουμε τέτοιες αραχές.
0: Σε αυτό το μέγεθος. Ναι. Φίλες και φίλοι, χθες το βράδυ ήταν νύχτα τρόμου στο Belfast για τους μετανάστες, γιατί μετά από ένα επεισόδιο που δημιουργήθηκε με έναν Σουδανό, ο οποίος επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα, ξεχύθηκαν στον δρόμο εκατοντάδες Ιρλανδοί και άρχισαν να σπάνε και να καίνε οτιδήποτε παρέπεμπε σε μετανάστη, από σπίτια, από αυτοκίνητα, από καταστήματα κτλ. Συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, βάλαν φωτιά σε λεωφορεία. Ήταν πολύ εκρηθμή κατάσταση και όπως είπε και ο Νίκος, δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει μετά από κάποιο περιστατικό που εμπλέκεται μετανάστης.
1: Και το έχουμε δει όχι μόνο από την πλευρά της Ιρλανδίας, αλλά και από την πλευρά της κυρίως έτσι Βρετανίας και στην Αγγλία που έχουν συμβεί διάφορα.
0: Μπράβο. Είχαμε ένα περιστατικό, αν θυμάσαι, με τον βιασμό ενός κοριτσιού μικρού που είχε δημιουργήσει αντίστοιχη κατάσταση.
1: Τη δολοφονία ενός νεαρού φοιτητή πριν και από πρόσφατα. Λίγο καιρό.
0: Θέλω να πω, όπως λέει και ο Νίκος, ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, θα λέγαμε. Τώρα τα βρίσκουμε. Έχουμε περάσει από εκείνο το χρονικό σημείο.
1: Μαζεύουμε τώρα, μαζεύουμε τους καρπούς.
0: Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα.
1: Πώς το λένε, σπήραμε ανέμους και θερίζουμε θύελλες, Μπάμπη.
0: Άκου, 2024 δολοφονία τριών κοριτσιών από ένα νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα έγιναν τότε στόχος επιθέσεων μετανάστες και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες. Πέρσι, λέει, στην Μπαλιμένα ήταν αφορμή σεξουαλική επίθεση μια έφηβη από 14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία και είχαμε πάλι επιθέσεις πάνω από 100 ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω. Βρετανία...
1: Συγκεντρώθηκαν ανεξέλεγκτα πληθυσμοί από όλο τον πλανήτη με διάφορα πολιτισμικά στάτους, σε άλλα πολιτισμικά στάτους, με άλλα οικονομικά, σε άλλα οικονομικά, με άλλες θρησκείες, άλλες θρησκοληψίες, τέλος πάντων, άλλες ιδεολογίες και ιδεολειψίες.
0: Άλλες κουλτούρες.
1: Και δύσκολα κουλτούρες, αυτό το χαρμάνι.
0: Οι οποίες και πολλές από αυτές περιχαρακώνονται, δηλαδή δεν πηγαίνει εκεί ο μετανάστης ο οποίος έχει σκοπό να αφομοιωθεί σε ένα δυτικό τρόπο ζωής, αλλά πηγαίνει εκεί μεταφέροντας
1: να επιβάλλει τον τρόπο.
0: Μπράβο, το δικό του τρόπο ζωής στα δυτικά πρότυπα. Θα τις δούμε αυτές τις συγκρούσεις. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς είναι αυτό που λες, Νίκο, ότι δεν υπήρξε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για να υλοποιηθεί. Έγινε ανεξέλεγκτο και τώρα θα την πληρώσουν πρώτα οι Βρετανοί και μετά και η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Δυστυχώς, τα βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν τα βλέπουμε στην Σουηδία, δεν τα βλέπουμε στη Γαλλία, δεν τα βλέπουμε εδώ σε εμάς στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, και να δούμε ποιος θα μας σώσει κάπου εκεί παρακάτω, Σοφία Σακαλή. Ήρθε η ώρα κάπου μετά από 22 λεπτά να συστηθούμε κιόλας και σήμερα ο Μπάμπης και ο Νίκος και ο Μπάμπης μαζί με την παρέα της Σοφίας της Σακαλή εδώ προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε και όσο μπορούμε έτσι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και τον όρη Μαγδό να σας διατηρήσουμε, αν όχι να σας φτιάξουμε το κέφι, τουλάχιστον να σας το διατηρήσουμε σε κάποια υποφερτά πλαίσια.
0: Να ξυπνήσουμε παραίτσα όσο το δυνατόν με πιο ευχάριστο τρόπο. Βέβαια, βλέπετε ότι η επικαιρότητα πολλές φορές δεν βοηθά, αλλά εμείς καταβάλουμε προσπάθειες. Και εκεί που δυσκολευόμαστε, έχετε μια μουσική επιλογή του Νίκου για να μας φτιάξει τη διάθεση που μόλις την είχαμε
1: ρίξει. Και εκεί που δυσκολευόμαστε και στα προσωπικά μας, έτσι, διότι καθημερινά αυτά τα πράγματα μας αγγίζουν έτσι πέρα από την διεθνή δισογραφία. Ο Μπάμπης, ας πούμε, χθες αναστατώθηκε όλη η γειτονιά εκεί από αυτή τη φωτιά. Εγώ, τέλος πάντων, στο δικό μου το σπίτι έχω κάθε μέρα λόγο να αναστατώνομαι. Δεν ξέρω, σαν να μου έχει ρίξει κάποιο μια μούτσα, μια κατάρα να έχει πέσει. Τη μια το ένα, την άλλη το άλλο, την τρίτη το άλλο. Σήμερα, εκεί που ερχόμουν και όπως πάντοτε τρέχοντας, άκουγα νερά να τρέχουν σαν ήμουν σε καταράχτες.
0: Στην ένδεση.
1: Έφυγα με μια διαρροή εκεί από τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας.
0: Και άντε να βρει από πού είναι.
1: Και άντε να τα φτιάξεις τώρα και έχουμε και άλλες δουλειές προς το μεσημέρι. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά έχουμε την Νίνα Σιμών. Ας ελπίσουμε σαν έκκληση παγκόσμια, ας μας σώσει κάποιος. Save me.
0: Η μουσική, λες να μας σώσει η μουσική, Νίκο.
1: Έλεγαν κάποτε, ποιος το λέει, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
0: Φίλε, κάνω ό,τι μπορώ. Υπήρξα όμορφος, αλλά δεν κατάφερα να το σώσω ακόμη τον κόσμο.
1: Οπότε είπες μετά.
0: ας αφαιθώ.
1: Ας φάω πέντε χάμπουργκες. Πάμε, ορμάμε, φύγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, δεν είσαι μόνος. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Ευαγγελία. Μία από τα ίδια από χθες, όλα λέει στραβά και όλα ανάποδα η Ευαγγελία. Μάλλον κάτι γίνεται με το ζώδιό μας. Μπράβο. Οι πλανήτες κάπως είναι μπερδεμένοι, ας ελπίσουμε πως θα φύγει αυτή η αρνητική ενέργεια. Ευαγγελία, Νίκο, Σοφία, φίλες και φίλοι. Έχω φωτογραφίσει εχθές, κοιτάω από το μπαλκόνι τον ουρανό και βλέπω δύο αστέρια πάρα πολύ φωτεινά, το ένα απέναντι στο άλλο, σαν να είναι σταματημένα δίπλα-δίπλα στον ουρανό. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και δεν το έχω ξαναδεί τόσο έντονο.
1: Ευαγγελία, ακούς.
0: Το ένα ήταν η Αφροδίτη και ο άλλος ο πλανήτης ήταν ο Δίας.
1: Και άμα είχαν έρθει τόσο κοντά.
0: Θα σου δείξω τη φωτογραφία.
1: Ήταν και ο Δίας. Ναι,
0: ναι, Δίας και, ο Δίας και η Αφροδίτη.
1: Γιατί την Αφροδίτη ξέρω ότι τη βλέπουμε εδώ πέρα, είναι ο Αυγερινός που λέμε.
0: Δες πως στέκονται στον ουρανό.
1: Ακού, ακού, ακού. Καταπληκτικό.
0: Μου κάνει φοβερή εντύπωση, Νίκο.
1: Εκεί στο βάθος πρέπει να είναι ο Δίας. Αυτό που ναι, φαίνεται πιο κοντά είναι η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κατέβασα μια εφαρμογή, μου κάνει τόση μεγάλη εντύπωση.
1: Και λέω, το ψάξες αστρονομικά καθόλου.
0: Δες το. Σαν να έχουν ευθυγραμμιστεί και είναι το ένα δίπλα στον άλλον.
1: Από τώρα αυτό τι λες, ότι είναι καλό σημάδι ή κακό σημάδι?
0: Εγώ με αφορμή λοιπόν αυτά που λέει η Ευαγγελία δεν ξέρω, πάντως φαίνεται ότι αστρολογικά έχουμε μετακίνηση των πλανητών σε μια, πώς τη λένε, ευθυγράμμιση, η οποία μάλλον δεν σας ευνοεί εσάς.
1: Πάντως έχουμε και μια μετακίνηση που διαβάζαμε τώρα με τον Μπάμπη μια είδηση, ας πούμε, από την Κρήτη. Σε σχέση με κάποια μικρά κοριτσάκια, έτσι, κάτι δεκάχρονα, τι παρενόχληση δέχθηκαν από κάποιους εκεί, έτσι, σε μια πολυσύχναστη περιοχή του Ηρακλείου που τη γνωρίζω πολύ καλά και η οποία το τελευταίο καιρό έχει γίνει, πρέπει να το πούμε αυτό τώρα, έχει γίνει αραβόφωνη. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο κόσμος αισθάνεται κάπως, ναι. Ίσως δεν ξέρω, κάποια πράγματα γίνονται χωρίς σχέδιο, γίνονται όπως να είναι και δημιουργούνται μετά προβλήματα. Τέλος πάντων.
0: Μαρίζα Ρίζου μαζί σου στο φως. Μάλλον είναι μια παραγγελιά
1: της Ευαγγελίας. Μαζί σου στο φως. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε.
0: Ναι, είναι αγαπημένο κομμάτι, έτσι κι αλλιώς το έχουμε παίξει από την εκπομπή. Είναι στα διαθέσιμα, είναι βέβαιο.
1: Θα το κοιτάξουμε, Ευαγγελία. Αλίμονο, μπορούμε να σου χαλάσουμε χατήρι, Ευαγγελία. Τώρα που ήρθαν και κοντά τα αστέρια, Ευαγγελία. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τη φωτιά στο Φίληρο, εκεί προς τα Πεύκα. Πρέπει να πούμε ότι οι εργάτες, στους οποίους αναφερόταν νωρίτερα ο Μπάμπης, πιθανώς δεν ξέρω και ο εργοδικός, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι φέρονται ως υπέτη για την εκδήλωση φωτιάς κατά παράβαση ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόληψης και αντιμετώπισης.
0: Για να δεις παρακάτω, φαίνεται και τι κάνανε.
1: Και δόθηκαν και πρόστιμα. Παράλληλα, σε έναν από τους δύο αλλοδαπούς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 περίπου ευρώ. Τρεις ληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Και δες πώς πιθανότατα ξεκίνησε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, πραγματοποιούνταν εργασίες για την ανακατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου για να υπάρχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και εργάτες έκοβαν τα στιθέα με τροχό. Και πετάχτηκαν σπίθες, προκάλεσαν την αιστεία.
0: Να πω κάτι όμως,
1: Νίκο. Είναι...
0: Να σου πω όμως και κάτι. Δηλαδή, κάθε χρόνο ξέρουμε ότι οι περισσότερες φωτιές, πέρα από αυτές που μπαίνουν για να χτίσουν κάποιοι σε κάποιες τοποθεσίες, δημιουργούνται γιατί ένας συνήθως ηλικιωμένος, γιατί
1: δεν θυμάσαι πως είχε ξεκινήσει εκεί στο μάτι το μεγάλο
0: κάνεις.
1: Κακό
0: βγαίνουνε με τροχό μέρα μεσημέρι με τη θερμοκρασία στους 30 τόσους, βγαίνει ο άλλος λέει να κόψει κάτι χόρτα
1: ή ανακάψουν ξερά χόρτα
0: ναι,
1: και έχει 8 μποφόρ.
0: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ παιδιά, είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται κάποιες ώρες. Πήγαινε λοιπόν το πρωί 8 η ώρα, 9 η ώρα και κάτω που έχει μια σχετική δροσιά, ρε παιδί μου τώρα. Μην παίζουμε με την τύχη μας. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε τυχεροί.
1: Λοιπόν, επειδή μας ρωτάει και η Σοφία από την Κρήτη, μιλάμε για την κεντρική λεωφόρο. Εκεί στην γειτονιά σας, στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Σοκάρι, διαβάζουμε μαρτυρία από την Κρήτη για παρενόχληση μικρών παιδιών από κάποιους μετανάστες σε κεντρικό δρόμο. Καθότι υπήρχε αρκετό κόσμο μπροστά, όμως κανένας δεν αντιδρούσε. Εμένα, και φαντάζομαι για να είναι και 10χρονα κορίτσια, θα ήταν και, δεν θα ήταν και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, θα ήταν μία ώρα που.
0: Εμένα
1: θα...
0: αυτό μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι η κριτική είναι πιο, σε αυτά είναι πιο.
1: Πιο θερμοέμι.
0: Πιο θερμοέμι.
1: Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα επί τη λεωφόρου 62 Μαρτύρων, με μάρτυρα να μιλάει στο eCrete.gr και στο Ράδιο Κρήτη. Όπως ανέφερε το απόγευμα, χθες το απόγευμα, επί τη 62 Μαρτύρων. Τρεις αλλοδαποί παρενοχλούσαν επί ώρα και μάλιστα με άσυμνες χειρονομίες δύο κοριτσάκια περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Τρεις αλλοδαποί με περίφημο θράσος άγγιζαν, λέει, τα πίστα των παιδιών, τρομοκρατημένα, είχαν βάλει τα κλάματα, προσπαθούν να τις ξεφύγουν. Ενώ κανένας από τους περαστικούς δεν προσπάθησε να τους εμποδίσει. Βλέποντας την κατάσταση αυτή, πολίτης που βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και κατεβαίνοντας επιτέθηκε φραστικά στους τρεις άντρες, μιλώντας τους στα αραβικά και ρωτώντας τους τι κάνουν. Μάλιστα.
0: Πάλι καλά.
1: Ίσως να ήταν πάλι και καλά. Άνθρωπος από... Γιατί εντάξει, φυσικά υπάρχουν οι δύο πλευρές. Μπορεί να ήταν και ένας ομοεθνής τους.
0: Ναι, μα ο οποίος εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Μπήκε στο φιλότιμο και μπήκε εκεί στη μέση. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Πάντως,
1: γκέτο μου γράφουν, γκέτο. Εγώ στο έλεγα πριν εκτός αέρα,
0: ναι,
1: ότι εκεί έχει διαμορφωθεί κάπως η περιοχή και μάλιστα είναι τυχαίο ότι εκεί υπήρχαν και 4-5 όμορφα μαγαζιά τα οποία αναγκάστηκαν και κλείσανε στην περιοχή. Και δες κατευθείαν πώς αμέσως πέφτει η ποιότητα ζωής σε μια περιοχή από 2-3 πραγματάκια.
0: Λοιπόν, Νίκο και Ευαγγελία, να ξέρετε πως η σημερινή αστρολογική όψη σας βάζει σε μια διαδικασία να επανεξετάσετε πρόσωπα, υποχρεώσεις και οικονομικές προτεραιότητες.
1: Όπα.
0: Ο Ερμής από τον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κρυό.
1: Είμαστε τετράγωνο.
0: Δημιουργεί πίεση μέσα από φίλους, ομάδες ή ανθρώπους που ζητούν πράγματα από εσένα, Νίκο, από εσένα, Ευαγγελία, χωρίς να υπολογίζουν τις δικές σας ανάγκες.
1: Αχ, είναι τετράγωνα. Αυτό είναι που λένε τα τετράγωνα των αστέρων.
0: Δεν ξέρω. Ο Λεφάκης θα μας το εξηγήσει. Εγώ μια προσπάθεια κάνω, γιατί λέει η Ευαγγελία ότι Μπάμπη, μετά τις μετεωρολογικές, βλέπω ότι θα αρχίσει να δίνει και αστρολογικές προβλέψεις. Η αλήθεια είναι ότι το έχει κάνει ο Νίκος πολύ πετυχημένα και έχει χαμογελάσει δύο φορές. Αλλά λέω, θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω σήμερα για αυτούς.
1: Για τους διδύμους.
0: Μέσα, λέει, στην ημέρα θα χρειαστεί να βάλετε όρια, να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά μπορείτε να προσφέρετε.
1: Ακούτε εκεί, συνένει και στην υποδομή. Θα βάλω τα όρια μου. Δεν μπορώ εγώ να δουλεύω εκεί για όλους, να τρέχω για όλους.
0: Κάθε τρεις και λίγο.
1: Άιντε.
0: Όχι το υπόγειο.
1: Δεν είμαι θυρωρός.
0: Όχι η ίδρυυση. Προσέξτε τις παρεξηγήσεις γύρω από χρήματα ή υποσχέσεις. Την Τετάρτη θα βοηθηθείτε, δηλαδή σήμερα, να δείτε ποιοι καθαρά αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Αγαπήστε έναν άνθρωπο που σας έχει ανοίξει την καρδιά του και λέγεται Μπάμπη. Είσαι, λέει, ραδιοφωνικά.
1: Ήμουν αβέβαιος από την πρώτη λέξη αυτής της πρότασης. Από την πρώτη λέξη αυτής της πρότασης. Λοιπόν, Μπάμπη μου, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, σου έχω μία έκπληξη. Μία καλοκαιρινή έκπληξη. Όπως και για τους περισσότερους.
0: Είμαι ανοιχτός πάντοτε. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Ειδικά στις καλοκαιρινές εκπλήξεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην τρομάξεις τώρα.
0: Τι είναι, εισιτήριο? Με στέλνεις κάπου? Θα λείψω καμιά εβδομάδα και έχεις κανονίσει τα εισιτήρια?
1: Εγώ θα ήθελα εισιτήριο.
0: Να πάρω και τη Σοφία μαζί.
1: Αλλά θα ήθελα και τη διάθεση να έχω για να πάω αύριο στη Μονή Λαζαριστών που τραγουδάει η Νεφέλη Φασούλη. Που όσο περνά ο καιρός και παρότι σε κάποια από αυτά που λέει, σκέφτεται έτσι, φιλοσοφία, δεν πολύ ταιριάζουμε. Έτσι, οι σκέψεις μας και οι ιδέες μας. Η κοπέλα είναι φωνάρα. Χθες, αφού έτσι σκεφτόμουν ότι μετά που άκουγα και κάτι άλλο που δεν έχει ηχογραφηθεί, το άκουγα από μια συναυλία, μια ερμηνεία της, λέω, άμα τη δω θα της πω, κοπελάρα μου, είσαι μαζί, ένα πακέτο 3-1, Βίκη Μοσχολιού και τη Χωματά και Μπέμπα Μπλάντς μαζί.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι. Καταπληκτική. Πιστεύω έτσι, δηλαδή, παρότι δεν θέλω να λέω τέτοιες έτσι ακρότητες, η καλύτερη της γενιάς της.
0: Φοβερή. Έλα, για να την ακούσουμε.
1: Φοβερή, ναι. Όχι, όχι.
0: Για να την ακούσουμε.
1: Επειδή είπες για το εισιτήριο και αύριο είναι στη Μονή Λαζαριστών. Κατά τα άλλα, θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω. Θα σε πάω βέβαια να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει και πολλές διασκευές. Κυρία Σοφία, είμαστε έτοιμοι για ένα γύρο στα ελληνικά νησιά. Παρακαλώ, ξεκινάμε την κρουαζιέρα μας.

0: Πάλι ξύπνησες μνήμες, ρε φίλε. Πάλι άνοιξε ένα κουτάκι στο πίσω μέρος του μυαλού. Ένα
1: όμορφο κουτάκι μου.
0: Ναι, γλυκό. Και μάλιστα είδες ότι μου ερχόντουσαν κάποιοι στίχοι.
1: Κάποιοι στίχοι, ναι.
0: Κάποιος τους μπέρδευα. Αυτό που δεν μπορούσα να θυμηθώ, φίλες και φίλοι, με τίποτα, ήταν ο τραγουδιστής με αυτή τη χρειά. Νόμιζε ότι είναι ο Γιάννης Κατέβας και είναι Θέμης Αδαμαντίδης. Και με εντυπωσιάζει, δες, η παιδικότητα της φωνής του Θέμη Αδαμαντίδη τότε.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Και πώς είναι σήμερα.
1: Τα τσιγάρα, τα πιωτά και τα ξενύχια, που στο λέγει ο Χρήστος Κυριάκης.
0: Βλέπεις, ρε φίλε, πώς άλλαξε η φωνή του στο πέρασμα των ετών. Πώς η νύχτα έχτισε.
1: Αγαπούσε και τον Καζατζίδη και από κάποια στιγμή και μετά το γύρισε περισσότερο προς τα
0: εκεί. Πάντως τον Αδαμαντίδη τον θυμάμαι, φίλες και φίλοι, στον Άι Ευκαιρία, δηλαδή. Ποιος... Όταν εμφανίστηκε.
1: Θέμης Αδαμαντίδης και Γλυκερία.
0: Ναι,
1: και Μανώλης Λιδάκης, αυτοί οι τρεις.
0: Να σου πω και την Γλυκερία τη θυμάμαι, αλλά κυρίως θυμάμαι τον Αδαμαντίδη.
1: Βέβαια, και εγώ το θυμάμαι διαγωνιζόμενο.
0: Ήταν φοβερός. Ναι, ναι. Και εκεί τον ανακαλύψαμε πρώτη
1: Είχε
0: φορά.
1: Είχε πάθει σοκ και ο Κατσαρός που ήταν ο μουσικός συνθέτης εκεί τη διαγωνιστική.
0: Σοκ και
1: σοκου σοκου. Και... ο Γρηγορίου σκηνοθέτης,
0: Σασαντάριο.
1: Σασαντάριο, καταπληκτική. Και βέβαια στην συνέχεια και ο Βαρύς της παρέας που έδινε συνήθως τα οχτάρια. Ναι, ο Λευτέρης, ναι, ο Παπαδόπουλος.
0: Ο στριφνός της Επιτροπής, ο πιο δύσκολος.
1: Εντάξει, καλώς.
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
1: Και ποια ήταν η παρουσιάστρια. Τώρα θυμήθηκα το επίθετο, αρέσει μου ήρθε. Ρένα Καπιτσαλά. Συμπαθέστατη.
0: Συμπαθέστατη. Το επίθετο.
1: Συμπαθέστατη. Και μουσικό, φυσικά μουσικό σήμα της εκπομπής, έτσι στην ΕΡΤ, αθάνατη εκπομπή, του Γιώργου Κατσαρού. Ένα τραγούδι του που ναι, είχε ερμηνεύσει ο Μητροπάνος στο ορχιστρικό του. Το «Ήρθαμε το βοριά».
0: Πάντως, φίλε, δηλαδή ήταν από τα πιο πετυχημένα τηλεπαιχνίδια εκείνη
1: το την πρώτο
0: εποχή.
1: Talent show, ναι, αλλά ωραία, πραγματικό. Μέχρι και η Νένα Βενετσάνου είχε διακριθεί μέσα από το «Να η ευκαιρία».
0: Ναι, ναι, είχε πολύ, πολύ καλό επίπεδο, δεν ήταν τώρα, δεν το
1: πολύ συζητάμε. Καλό. Λοιπόν, αφήνουμε το «Να η ευκαιρία». «Να η ευκαιρία για ειρήνευση», να πούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοια ευκαιρία μέσα στις πολεμικές δράσεις στα στενά του Ορμούζ εκεί και τριγύρω.
0: Γιατί τώρα λέει, μετά τα χτυπήματα που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε ότι ανταποδώσαμε με ντρόν, χτυπήσαμε τον έκτο στόλο.
1: Ναι, τον πέμπτο.
0: Τον πέμπτο. Το πέμπτο.
1: Ναι, ο πέμπτος είναι εκεί. Στα ανοιχτά του Μπαχρέιν. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
1: Σύμφωνα με τον γνωστό ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.
0: Αμάσιτη, δεν μασάνε οι Ιρανοί, φίλε, ναι, δεν μασάνε. Εγώ νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι.
1: Και χτυπάνε, πρόσεξε τώρα, έτσι, όχι μόνο κάποια κρατήδια όπως είναι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αλλά και την Ιορδανία, η οποία έχει με τον, και με τον βασιλιά, τον δικό της, ο οποίος είναι και αλεξιπτωτιστής καταδρομέας, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις.
0: Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη και η χριστιανική συνοικία.
1: Πάλι καλά. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα της χώρας ο Πρωθυπουργός. Συζητώντας χθες με την γνωστή δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η διμηνή προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο.
1: Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού.
0: Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του.

0: Κάτι πέρασε στον αέρα, αλλά συμβαίνουν αυτά. Και
1: πέρασε μια σκέψη από το μυαλό.
0: Ή μια μύγα πέρασε από το μικρόφωνο που ήταν λίγο βραχνή. Λοιπόν, προφυλακιστέ κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής.
1: Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι μεταναστευτικές
0: ροές. Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε και πριν και για την Κρήτη, όπου η Κρήτη πραγματικά βράζει, Μπάμπη. Άμα δεις, έβλεπα χθες τα αθροιστικά νούμερα πώς έχει κυμανθεί η μεταναστευτική ροή στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, φέτος είμαστε σε ένα boom.
1: Μα μέσα στο τελευταίο 24ωρο έφτασαν στο νησί περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί και κινητοποιήσεις.
0: Και όλα αυτά ενώ είμαστε μπροστά και σε μια αλλαγή της εφαρμογής των πολιτικών με αυτήν την συνθήκη Δουβλίνου που λέγαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αρχίσουν όσον ούπο να μας επιστρέφουν ροές μεταναστών με πιο σύντομες, με πιο γρήγορες διαδικασίες από τρίτες χώρες. Θα έρχονται στην χώρα που της πρώτης
1: πάλι
0: εισόδου,
1: το ίδιο, πάλι από εκεί που μπήκανε,
0: ναι,
1: πάλι
0: ναι,
1: σε εμάς.
0: Και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα, σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία.
1: Άλλο και αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι, όπου αναπτύσαμε τις θεωρίες μας, εγώ και ο Μπάμπης νωρίτερα, αλλά είναι δικές μας. Σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι και μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος.
1: Πάμε πάλι στο εξωτερικό δελτίο. Στη Ρωσία είχαμε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην περιφέρεια Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής, κλειστός ο εναέριος χώρος. Στο Γκουαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε τον Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα.
0: Το Γκουαντάναμο είναι η στρατιωτική βάση που διαθέτουν εκεί, επί της Κούβας, επί του εδάφους της Κούβας, του νησιού, οι Αμερικανοί. Και μιλάμε τώρα για την στρατιωτική βάση η οποία φαίνονταν να εκτιλήσονται μέρος της ταινίας στο ζήτημα τιμής, αν θυμάστε το A Few Good Men, ναι, με εκείνο τον καταπληκτικό ρόλο του Jack Nicholson απέναντι στον Tom Cruise.
1: Jack Nicholson αγαπημένος πολύ.
0: Αυτή η ταινία και οι διάλογοι μεταξύ τους, όσες φορές και να τη δεις, δεν την παριές.
1: Δεν υπάρχουν, φοβερή ταινία, φοβερή ταινία. Λοιπόν, και καλύτερα να αναφερόμαστε σε ταινίες που διαδραματίζονται στο Γκουαντάναμο και όχι σε αυτά που συνέβαιναν στο Γκουαντάναμο με τους,
0: ναι, με το κέντρο κράτησης εκεί, τις φυλακές της. Πολύ άσχημες. Στο Αφγανιστάν τουλάχιστον 11 παιδιά και άλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Δεν έχουν ηρεμήσει και εκεί τα πράγματα, όπως ανέφερε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Τέλος, να επανέλθουμε στα δικά μας, γιατί σίγουρα όταν έχει προβλήματα το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος επηρεάζεται όλη η χώρα, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο λοιπόν στο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λοιπόν, ένα ακόμα τραγουδάκι αφιερωμένο στο καλοκαίρι που έρχεται, στο καλοκαίρι που ήρθε. Με τις ζέστες που ήρθε τα τελευταία βράδια.
1: Πού ήρθε. Έλα, πάμε για άλλη μια φορά να το υποδεχθούμε.
0: Πολύ
1: και σε έχει έρθει.
0: Άκου το, δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει. Είναι από τα καινούργια του Μισιά Μινιμάλ.

0: Μεσιέ, εσένα λέω. Πολύ καλός ο
1: Μεσιέ Μινιμάλ ή Μεσιέ Μαξιμάλ.
0: Ήταν πολύ ωραία η επιλογή και νομίζω ότι συμφωνεί και η Λιάννα.
1: Και είναι και
0: μας.
1: Μια επιλογή η οποία σε συγκίνησε ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι.
0: Είναι Μεσιέ Μινιμάλ. Πέφτει ένα τραγούδι του μπροστά μου. Το ακούω.
1: Και κόλλα
0: και
1: όλο
0: πολύ
1: το
0: ωραίο. Είναι για να το ξανακούσω. Για να βάλω και εκείνο, για να βάλω και το άλλο. Και εγκλωβίστηκα ένα Σάββατο, ένα ολόκληρο απόγευμα να ακούω τραγούδια Μεσιέ Μινιμάλ.
1: Εγώ πολύ άκουσα ωραίες. Αυτό που λες, ότι κολλάς με ένα τραγούδι. Τις τελευταίες μέρες είχα ακούσει μια συναυλία που είχε οργανώσει το 22 στο Ηρώδιο.
0: Το 1822.
1: Ναι, ο Καραϊσκάκης. Ο Καραϊσκάκης έφερε και τον ταμπουρά. Χορεύαν μαζί με τον Νικηταρά.
0: τον τουρκοφάγο.
1: Λοιπόν,
0: μην του έβαζε τραγούδι με τουρκικούς τείχους, τους έσφαζε λύση
1: στο γόνατο.
0: Στη Ζεμπεκιά πάνω.
1: Προς τιμή του Γιάννη του Σπανού, του καταπληκτικού. Η αγαπημένη του Τάνια Τσανακλίδου είχε φέρει έτσι κάποιους φίλους της καλλιτέχνες, νέους, παλιότερους, στο Ηρώδιο, με τραγούδια, διασκευές τραγουδιών του Γιάννη Σπανού. Και άκουσα την Εφέλη τη Φασούλη που λέγαμε πριν να τραγουδά το Εκείνο το Καλοκαίρι. Τη γνωστή τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Που το τραγουδούσε εκεί πέρα η Αφροδίτη Μάνο, ήταν στο Εκείνο το Καλοκαίρι. Εκείνο που έλεγε Ένα καλοκαίρι. Που είχε και το Σαν Με Κοιτάς και όλα αυτά τα τραγούδια τα καταπληκτικά που είχε κερδίσει και πρώτο βραβείο μουσικής ο Γιάννη Σπανού για τη μουσική. Λοιπόν, και το τραγουδούσε με έναν τρόπο η Νεφέλη Φασούλη που μου έχει.
0: Να τώρα μου έχει... μου τι γαργαλά, το λες.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
0: Θα και... βάλω για να την ακούσω.
1: Ναι.
0: Για να...
1: Και δηλαδή πιστεύω καλύτερη διασκευή. Και μου έχει κόλλει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν,
0: όμορφες καλημέρες καλοκαιρινές από
1: Λιάννα.
0: Τη φίλη τη Λιάννα. Η Λιάννα μας τη στέλνει.
1: Ναι.
0: Μας φτιάχνετε, λέει, την μέρα με ωραία κουβεντούλα και με μουσικές, δεν παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο Λιάννα, πες το, να το πεις παρακαλώ και στους φίλους, συγγενείς σου εκεί πέρα, σε όλους όσους είστε, σε εμπιστεύονται.
0: Η Μαρία Ιτζήμα.
1: Α, πού τη Μαρία, πού είσαι Μαράκι.
0: Μεσιέ Μινιμάλ με δάκι.
1: Τη στιγμή.
0: Άλλη κομματάρα, έτσι. Εντάξει. Η Μαρία.
1: Θα το βάλουμε αύριο λοιπόν. Νομίζω δύο Μεσιέ Μινιμάλ για σήμερα. Αύριο να μας ακούς Μαρία. Καλημέρα. Η Μαρία είναι που της αρέσει και ο Μπρους Σπρίγκστιν ή στην Κατερίνα.
0: Κατερίνα. Η Μαρία είναι σε αυτές τις επιλογές. Να και ο Μάκης. Καλημέρα και στο
1: καλημέρα, Μάκη. Μας έστειλε μήνυμα, αλλά δεν προλάβαμε να του τη στείλουμε την καλημέρα.
0: Είπε, λέει, τον Ιούνιο είναι η εποχή, λέει, που αρχίζουμε να κοιτάμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια σαν να παίζουμε, λέει, στο χρηματιστήριο.
1: Κάπως έτσι.
0: Η Μαρία βέβαια λέει ότι είμαι εδώ καθημερινά, παιδιά, σχετά αν στέλνω ή δεν στέλνω τα μηνύματα.
1: Εντάξει, βρε, αλίμονο, βρε, Μαρία. Τι, θα σας ελέγξουμε.
0: Ναι, αλλά με το Μεσιέ Μινιμάλ είδες ότι αποκαλύφθηκε. Δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Γεια σου, ρε Μαρία.
1: Έχει μεγάλη επιδραστικότητα στο γυναικείο κοινό.
0: Και στο ανδρικό. Βλέπεις, ακόμα και εγώ έφαγα κόλλημα και σου λέω ένα Σάββατο. Άκου, είχα βάλει τα ακουστικά και έδινα Μεσιέ Μινιμάλ.
1: Λοιπόν, δεν μου λες να περάσουμε σε εκείνο το χαλάκι που έβαλα εκεί, το κλαμπ Μεντιτερανέ σήμερα. Από Μάνο Χατζηδάκη και ραντεβού στην Κέρκυρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε και τίποτα άλλο. Ένα λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Και πάμε. Βούλα Σαΐτη, νομίζω, έρχεται αμέσως τώρα. Πάμε εμείς να βγούμε από το στούντιο και τα λέμε πάμε και μετά με πολύ ωραίες μουσικές.

0: είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο κόκκινο. Βρίσκονται και πάλι η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με αφορμή τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι ανοιχτά του Ομάν. Τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν, αλλά και την προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τις ξένες δυνάμεις. Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο Ιρανικό έδαφος διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω των δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή ενδεχομένως του να βρεθούν στη μέση διασταυρούμενων πυρών, και ζήτησε να αποχωρήσουν. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθηκε η χριστιανική συνοικία. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επισήμανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του i Εφημερίδα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρία του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 3 άτομα ως υπαίτιοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίληρο της Θεσσαλονίκης. Στον έναν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.094 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 48 ωρών θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ, και για 48 ώρες θα ισχύσει αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Τα οχήματα που θα κινούνται στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά και θα συνεχίζουν μέσω του κέντρου της πόλης. Στο μεταξύ, εργασίες αποσυναρμολόγησης και τοποθέτησης στιθέων θα πραγματοποιηθούν και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων. Πρόκειται

υπόθεσης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη και κρατείται ένας 74χρονος γιατρός ύστερα από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιον, νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από στο τόπου, ertnews.gr και ertaco.gr, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας

Ρώτας μας στα 2-4-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Σερβόλου σε Facebook και Twitter. Μουσική 21 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 28 θα φτάσει η θερμοκρασία, θα έχουμε ήλιο με συννεφιά, συγχρόνως. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από ό,τι βλέπω, ανέμους που πνέουν βόρειο-ανατολική με 4 χιλιόμετρα την ώρα και υγρασία στο 67%. Ποιότητα ατμόσφαιρας τώρα σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Πάντα σύμφωνα με τους σταθμούς μέτρησε αερορύπανσης της περιφέρειας Θεσσαλίας. Λοιπόν, αρχίζω με το πάρκο της Νέας Δημητριάδας για να σας πω τις τελευταίες μετρήσεις. Στα φωνικά PM2,5, 9,47 τα τελευταία 5 λεπτά ο μέσος όρος, 8,99 την τελευταία ώρα και 6,36 οι τελευταίες 24 ώρες ο μέσος όρος. Μιλάμε ότι... Α, ναι, και μυρίζει. Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο τα μικροσωματίδια. Η μυρωδιά δεν έχει σχέση απαραίτητα με τα μικροσωματίδια. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ο μέσος, μάλλον το ημερήσιο όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Στα PM2,5 τώρα, έτσι, για να δω, έχει και τα PM10 εδώ, 27,82 μέσος όρος τελευταίων 5 λεπτών, 27,72 της μιας ώρας, 12,1 των τελευταίων 24 ωρών. Δίνει και συνέντευξη τύπου σήμερα ο Περιφερειάρχης για το θέμα της αερορύπανσης και τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν στις 12 στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων. Ελπίζω όποιος παρακολουθήσει να φωτιστεί περισσότερο και όσοι παρακολουθήσουν να τα μεταφέρουν αναλόγως, να φωτιστούμε και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάω τώρα στο σταθμό που είναι στο κτίριο, το διοικητήριο. Λοιπόν, εδώ τα PM2,5, για να τα βρω, εδώ, 15,06 τα τελευταία 5 λεπτά είναι μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή η αριθμή. 11,48 μέσος όρος τελευταίας ώρας, 7,64 τελευταίων 24 ωρών ο μέσος όρος. Αυτά λοιπόν από την περιφέρεια Θεσσαλίας, η σελίδα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεχίζει να είναι πεσμένη. Μαθαίνω τοποθετούνται και νέοι σταθμοί, έτσι, γίνεται μεγαλύτερο το δίκτυο, γίνεται συντήρηση αυτή την περίοδο. Λογικά πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και με τη χρονογραμμή μέτρησης και άλλων ρήπων. Για να δούμε. Λοιπόν, ερχόμαστε στη σημερινή ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τι ωραία, Art Nouveau. Για να δούμε τι είναι αυτό. Γιατί τις αφιέρωσαν ημέρα της Art Nouveau. Είναι ένας ετήσιος, λέει, εορτασμός αφιερωμένος σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο όρος Art Nouveau προέρχεται από το Βέλγιο και η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι νέα τέχνη. Το στυλ είναι γνωστό σε διάφορες χώρες με διαφορετικά ονόματα. Jugendstil στη Γερμανία, Modern στις ρωσόφωνες χώρες. Σε Secession Style στην πρώην Αυστρο-Ουγγαρία, Liberty Style στην Ιταλία κτλ. Η Art Nouveau ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1880. Μεταξύ των κύριων πυρών της ήταν ο προραφαηλί, ήταν ή μάλλον προραφαηλίτες ζωγράφοι, το κίνημα Arts and Crafts, εμπνευσμένο από τα floral σχέδια του William Morris, και η ιαπωνική τέχνη και το σχέδιο που έγιναν δημοφιλείς στη Δυτική Ευρώπη την εποχή του αυτοκράτορα Meiji. Το στυλ αναπτύχθηκε περαιτέρω στο Βέλγιο και τη Γαλλία και από εκεί εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποκτώντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Ο κύριος στόχος του κινήματος ήταν να καταργήσει την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ εφαρμοζέμων και καλών τεχνών, όπως τη ζωγραφική και η γλυπτική. Το στυλ χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε γραφιστική, ζωγραφική, στην υαλοτεχνία, στην κεραμική και τα ψηφιδωτά, στα υφάσματα και τις ταπετσαρίες, στα έπιπλα, στα κοσμήματα, στις μεταλλικές κατασκευές, στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και την αρχιτεκτονική.
Η ενακτήρια Παγκόσμια Μέρα Art Nouveau πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2013 και διοργανώθηκε από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βουδαπέστης και το Sezesios Magazine, ένα ουγγρικό περιοδικό αφιερωμένο στην Art Nouveau. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες Παγκόσμιας ημέρας Art Nouveau συντονίζονται κυρίως από την Art Nouveau European Route με έδρα τη Βαρκελόνη και το Ρεσό Art Nouveau Network με έδρα της Βρυξέλλες. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας Art Nouveau, πολιτιστικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο διοργανώνουν εκθέσεις, διαγωνισμούς, φωτογραφίες, διαλέξεις, εναγήσεις και άλλες εκδηλώσεις με στόχο τη γνωριμία του ευρέως κοινού με την Art Nouveau και την εκλαίκευση του στυλ του. Εγώ σε ένα σμούθι βασικά το έχω στο κεφάλι μου.

0: Πάμε τώρα να δούμε και κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται στο Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη, τον Ιορδάνη ποταμό, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Τώρα, το 1915 γεννήθηκε ο Σολ Μπέλουμ, εβραϊκής καταγωγής λέει Καναδός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. Και το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, Βραζιλιάνος μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα. Το 1580 έφυγε ο Λουίς Ντε Καμόνης, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 ο Ράινα Βέρνα Φασμπίντερ, γερμανός σκηνοθέτης. Και το 2004 ο Ρέι Τσάρλς, αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Για πάμε να ακούσουμε τώρα από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που έχει να μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 2004 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος μουσικός Ray Charles. Ο Ray Charles ήταν θρυλικός Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, θεωρείται ο πατέρας της soul, έχοντας συνδυάσει αριστοτεχνικά, gospel, R&B, jazz, blues και country στοιχεία. Γεννήθηκε στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχασε την όρασή του σε ηλικία 6 ετών λόγω γλαυκώματος, αλλά ξεκίνησε να παίζει πιάνο από τα 3 του χρόνια. Το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει στη δεύτερη θέση της λίστας με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, ενώ έχει αφήσει τεράστιες επιτυχίες όπως τα hit The Road Jack, I Can't Stop Loving You και A Song For You. Έσπασε τα φυλετικά όρια στην Αμερική, φέρνοντας την αφροαμερικανική μουσική παράδοση στο ευρύ κοινό.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Εφημερίδα Καθημερινή. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς λουκέται ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Δεν εμπιστεύω τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. 1 στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Τα μικρότερα αδέλφια είναι πιο αδικημένα. Πώς θα ελέγχεται η υγεία των γεφυρών? Συγγνώμη, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Πολεοδομίες. Οικονομία, ποιοι επενδύουν σε αμοιβαία και Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου, μια ολόκληρη εποχή αποτυπωμένη στα σκίτσα της.

Πάω στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι, επαφές στο Δωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Σταθερότητα και ανάπτυξη, το δοκίβαμα των εκλογών. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι. Ένα νέο τεχνητό ναρκωτικό κάθε εβδομάδα. Έσπασαν ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα. Κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή σε κόλπο με τις πολεοδομίες. Έσπασαν τα ρεκόρ οι δαπάνες για τα πυρηνικά, το είπα αυτό. Φθηνές οι δωρεάν διακοπές για 23.500 ευάλωτες οικογένειες. Στρατηγικό σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας. Εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες, πολεοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Τι απαντά στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, μάλλον λογοθέτης για όσα του καταλογίζει η ελληνική αστυνομία. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. ΣΥΡΙΖΑ, ο εμφύλιος συνεχίζεται. Ισραήλ βομβαρδίζει και την ιστορία του Λιβάνου. Αυτοσχέδιες χωματερές, εστίες πυρκαγιάς και τοξικής μόλυνσης. Κέντρο πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, σοβαρές καταγγελίες για τη διοίκηση. Καταρίνα Γρέγου, η βιβλιοθήκη Άντια Καφέτσι και μια νέα έκθεση. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά, α, το είπα αυτό. Και τι άλλο. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Ριζοσπάστης τώρα, ένταστρο μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του περιοριστικού πολέμου. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ειδικό ένθετο, η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά, μεγάλη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Καλυθέα. Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια, αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, λέει ο Πρωθυπουργός. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η έρευνα, το σενάριο, η αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Ο άλλος που είχε γαλόνια και ήθελε τα μισά, εσύ τι θες τώρα. Μανιφέστο, μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής, εν πλώ Ανδρουλάκη. Πανικό στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς, εκτελούνται διασπάσεις, λέει το μανιφέστο. Τύπος. Ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα. Παρέμβαση Πολιούτικα προς την εταιρεία για κατάργηση του μετοπικού σταθμού. Αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Η πρώτη φωτιά του καλοκαιριού στο Φιλίρο αναστάτωσε στη Θεσσαλονίκη. Η εφαρμογή που άλλαξε τη ζωή όλων των Ελλήνων, 6χρόνια.gov.gr, αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός, μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ για να κλείσει η Γιάννουλη. Στη Νέα Παραλία με σημαντικές εκδηλώσεις έρχεται το Φεστιβάλ Βιβλίου. Contra News. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό εμφυνιδιασμό με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Καμία ενοχή στην έμφυλη βία, σχέδια πρόληψη καταρτίζει η Ελλάς. Κυριάκος Πιερακάκης, μελετάτε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ανακαινίζω 2020, πρέπει να γνωρίζουν ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές, η μεγάλη χαμένη. Να σας πω και την αυτεμπορική. Στα ρετυρέ οι τιμές των κατοικιών καταγράφεται ρεκόρ 20 ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. 4-3 αλλάζουν το παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη. Επενδύσεις 58 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα το 2030. Ποιοι εκ του δημοσίου θα λάβουν την προσωπική διαφορά. Αυτά από την αυτεμπορική. Τώρα, να δούμε λίγο και τα τοπικά φύλλα.
Αρχίζω με τη Θεσσαλία, σβήνει ένα λύκειο. 15 λιγότεροι μαθητές στα ΓΕΛ Μαγνησίας στο νέο σχολικό έτος, πρωτοβουλία εθελοντικής ομοδοσίας για αποφύτους ΓΕΛ, ναυτοσύνη από πρότυπα κεραμικά έργα, στην Τρίπολη πρώτη σχολή εκπαίδευση πιλότων drones, ανοίγει πλατφόρμα για ενίσχυση σε καλλιεργητές με ειδικής λόγω ευλογιάς, δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις στο Δήμο Βόλου, επίτιμος διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης, άγρια δολοφονία γυναίκας που είχε ζήσει σε σποράδες και του γιού της, 43 περιψωμένα τμήματα πεζοδιαβάσεων σε κυκλικούς κόμβους, έργο λέει 722-723 χιλιάδων ευρώ από την περιφέρεια. Πρώτη φορά βραχιολάκι για κατοίκον έκτηση ποινής. Καμία ευθύνη της ΔΙΑΜ για περιστατικό ρήπανση στο λιμάνι. Στον ανακριτή 19χρονος Αυγανός κατηγορείται για βιασμό ανήλικου συγκρατουμένου του. Εφημερίδα Μαγνησία. Βολιώτης βρέθηκε νεκρός μαζί με τη μητέρα του. Μάνα και γιος εντοπίστηκαν μέσα σε λίμνη αίματος. Στο μικροσκόπιο της Ελλάς, 65χρονος σύντροφος, 54χρονης για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. 43 νέες υπερυψωμένες διαβάσεις αλλάζουν το Βόλο. Κουρέτας, προτεραιότητα στους πεζούς. Γέμισε κατσαρίδες ο Βόλος Κοινέα Ιωνία. Γίγαντες σε μέγεθος κυκλοφορούν σε σπίτια και δρόμους. Φρίκη στο Βόλο, 19χρονος κατηγορείται ότι με άλλους 4 βίαζε κατά εξακολούθηση ανήλικο. Ο Οντόπουλος αποχωρεί και ανοίγει το δρόμο στη νέα γενιά. Ο εμπορικός σύλλογος χρειάζεται νέα πρόσωπα. Βολιώτης βρέθηκε νεκρός, αυτό το είπα. Μια πέρα τη ζούγκλα ο Βόλος. Πεζοδρόμια σε κακά, χάλια χορτάρια και παντού βρωμιά. Στα κόκκινα το ΕΚΑΒ στο Βόλο, χωρίς επαρκή στόλο και κλιματισμό εν όψη του καλοκαιριού. Ταχυδρόμος, δολοφονία μάνας και γιου με καταγωγή από Σκιάθο, 26χρονος που βρέθηκε νεκρός. Τέμπη χωρίς παράσταση στη δίκη ο Ιάσονας Γεράσιμος. Για αδιανόητο και τεράστιο ηθικό ζήτημα έκανε λόγο δικηγόρος οικογένειας Λουκάς Αποστολίδης. Αν δεν δοθεί διασταλτική ερμηνεία θα γίνουν αυτά. Άστιγος έγινε φιάλτης ηλικιωμένης, τον περιμάζεψε και αυτός φέρεται να τη βασανίζει. Βολιώτικη Λάμψη και Χάλκινο στο Λουξεμβούργο, Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης, ο 16χρονος πρωταθλητής του Νόβα διέπρεψε και ακόμη μια φορά εκτός συνόρων. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για υποβολή αίτηση μηδικής. Βόλος, νέες υπερυψωμένες πεζοδιαβάσεις, Κασαβέτια στον ανακριτή για ομαδικό βιασμό. ΔΕΙΑΜ, το πόρισμα είναι κόλαφος για τους οικοφάντες, επίθεση του Προέδρου Αργύρη Κοπάνα μετά την οριστική έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Αυτά και από τον ταχυδρόμο. Ολοκληρώσουμε αναφορά στον τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε νομίζω ενδιαφέροντα θέματα. Βασικά θα ξεκινήσουμε μετά από το επόμενο τραγούδι με έναν από τους ανεξάρτητους υποψηφίους για το, νομίζω είναι και μοναδικός για το ψηφοδέλτιο του Εμπορικού Συλλόγου, από ό,τι είδα εδώ και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο κύριος Οντόπουλος δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, θα δώσει λέει βήμα στους νέους. Είχε καλές θητείες, δεν είπε μόνο μία φορά που εξελέγει. Καλά κάνει τέλος πάντων, έχει και εκείνος διάφορες υποχρεώσεις να ασχοληθεί. Ο συνδικαλισμός και η υπεράσπιση έτσι των δίκαιων τέλος πάντων αιτημάτων των εμπόρων θέλει και αυτό αρκετά μεγάλο χρόνο. Θέλει να έχει κάποιος δηλαδή αρκετό χρόνο να αφιερώσει και δεν ξέρω πώς είναι διατεθειμένοι βέβαια να το κάνουν. Λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος νομίζω είναι στις 24, για να δω λίγο πότε είναι οι εκλογές. Τελειώνω. Τρία ψηφοδέλτια λοιπόν θα έχουμε σε αυτές τις εκλογές. 9 χρόνια ήταν πρόεδρος, είδατε περνάνε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, είναι το κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετείχε ο κ. Οντόπουλος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολυσυλλεκτικό και ανεξάρτητο από κομματικές γραμμές. Είναι η αγωνιστική συνεργασία που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έχουμε και ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο με υποψήφιο τον κ. Δημήτρη Κανέλη. Με τον κ. Κανέλη θα μιλήσουμε σε λίγο. Ο σύλλογος έχει περίπου 490 μέλη, από τα οποία περίπου 200 είναι οικονομικά ενήμερα και δικαιούται να ψηφίσουν και γίνονται προσπάθειες να ρυθμιστούν οφειλές για να πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές περισσότερα μέλη. Βασική λέει, διεκδίκηση είναι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, θα μας τα πει και ο κύριος Κανελής. Να δούμε λοιπόν πώς θα περπατήσει και αυτό. Είναι μια από τις επαγγελματικές τάξεις που από την αρχή, πώς το λένε, όποια αλλαγή γίνει στην οικονομία φαίνεται αμέσως εκεί.

Λοιπόν, βλέπω εδώ και για ένα τροχαίο που είχαμε χθες στο δρόμο Βόλου Λάρισας που Νταλή κατατράπηκε και πήρε φωτιά. Αυτή κινούντα, λέει, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βόλου, εξετράπη της πορείας μετά από μηχανική βλάβη και πήρε φωτιά. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά στην περιοχή του Κιλελέρ, όταν κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες έσκασε ένα από τα λάστιχα του οχήματος αυτού. Έχασε την ευστάθειά της, μπάταρε και αμέσως εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Πήγαν βέβαια πυροσβεστικές αστυνομίες, κάλεσαν και οι άλλοι οδηγοί και έσβησαν τη φωτιά. Ο οδηγός δεν έπαθε κάτι, κατάφερε να βγει από το όχημα, λίγο στο πόδι λέει, τραυματίστηκε. Και φυσικά χρειάστηκε πολλές ώρες για να μπορέσει να αποκατασταθεί ο δρόμος και να γίνει κανονικά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Λοιπόν, πάμε πάλι σε τραγούδι, Παναγιώτη, για να κάνω την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κανελή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε, επειδή σας τα είπα και στην αρχή της εκπομπής, με τον κύριο Δημήτρη Κανελή, ο οποίος είναι ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές μάλλον του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Καλή σας μέρα, κύριε Κανελή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι, νομίζω, έχει μάλλον πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε εκλογές σε ένα πραγματικά πολύ ευαίσθητο επάγγελμα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στην οικονομία, οτιδήποτε, είστε από τους πρώτους που δέχονται τα κύματα, όπως λένε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι το επάγγελμα, το ελεύθερο επάγγελμα και το αυτοαπασχολούμενο, πλήττονται αυτή την περίοδο πάρα πολύ και είναι όντως πάρα πολύ ευαίσθητο. Και ειδικά το εμπόριο, οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει, είτε μειώνεται η αγοραστική δύναμη, είτε αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, αποτυπώνεται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει το καταναλωτικό κοινό να μπορεί να αγοράζει και άρα πώς πάνε οι δουλειές μας, θα έλεγα.
0: Ναι. Για να δούμε όμως τι γίνεται με εσάς. Δηλαδή, εσείς μπαίνετε πάλι, δεν είναι η πρώτη φορά που θα. Πρώτη φορά όμως νομίζω βάζετε σαν ανεξάρτητος υποψήφιος, δεν ξέρω.
1: Έχω ξανασυμμετέχει στις διαδικασίες για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Υπήρξα εκλεγμένος σύμβουλος. Είχαμε μια ομάδα εμπόρων που πάλι επί ουσίας δεν χαρακτηριζόμασταν από κάποιο κομματικό έτσι σχηματισμό. Αντιθέτως, πηγαίναμε με τις απόψεις που είχαμε και το κύριο μέλημά μας ήταν να αναδειχθούν τα προβλήματα των εμπόρων και να δυναμώσει ο σύλλογος.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα τόνισε περίπου το 19, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα, μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες που είχαμε και με τον κορονοϊό, που τα πράγματα είχαν πάει πολύ περίεργα και κάποιες έτσι προσωπικές περιπέτειες που είχα από πλευράς υγείας, αποφάσισα να ξανασυμμετέχω. Και ο λόγος και το κίνητρο είναι ότι ακριβώς αυτό που συζητήσαμε πριν, ότι η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τους εμπόρους και για την τοπική οικονομία. Και χρειαζόμαστε ένα σύλλογο ο οποίος να ελκύει τα μέλη, καταρχάς τα μέλη του, κατά δεύτερον πολύ περισσότερο το σύνολο των εμπόρων, διότι ακόμα ο σύλλογος έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εμπορικά στην πόλη μας. Ναι. Δεν έχει καταφέρει δηλαδή να πείσει και να εγγραφούν σε αυτόν πάρα πολλά μέλη. Και επίσης πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα του να υπάρχει έλεγχος στη διοίκηση, δηλαδή να μην είναι μονοκλονική μια διοίκηση και για λόγους ελέγχου, για λόγους δημοκρατίας, αλλά και λόγω του ότι όσες περισσότερες απόψεις ακούγονται, νομίζω τελικά το αποτέλεσμα και η σύνθεση απόψεων πάντα είναι καλύτερη. Οπότε από αυτή τη σκοπιά πήρα την απόφαση να συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, εν προκειμένου, ποια είναι τα βασικά θέματα για τα οποία θα πρέπει να παλέψετε?
1: Καταρχάς είναι τα οικονομικά ζητήματα. Δηλαδή, είναι κατά την άποψή μου το θέμα ότι το ΦΠΑ είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Αποτελεί μια χίλιο πτέρνα για το επάγγελμα των εμπόρων, γιατί μειώνει ακόμα περισσότερο την καταναλωτική δύναμη του κοινού, των πελατών μας δηλαδή, δυσκολεύεται ο κόσμος να ψωνίσει. Είναι το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί όταν όλα ανεβαίνουν και χωρίς όμως απαραίτητα να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να ανέβουν, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι ότι τα καύσιμα πρέπει να ανέβουν τόσο πολύ, η ενέργεια πρέπει να ανέβει τόσο πολύ, θεωρώ ότι θα πρέπει να πιέσουμε να υπάρχουν κάποιες μειώσεις φόνο σε αυτά ώστε να πέσει οι τιμές. Είναι κάποια από τα πράγματα που πρέπει νομίζω ο Εμπορικός Συλλόγος να δει. Το ζήτημα της φορολόγησης, της δίκαιης φορολόγησης και όχι της εξοδοτικής φορολόγησης, και νομίζω είναι και ένα ακόμα θέμα. Ακριβώς επειδή τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ, θεωρώ ότι ο Σύλλογος πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να καταφέρνει και να εκπαιδεύει τα μέλη του, να δημιουργεί σεμινάρια τα οποία πραγματικά να τους βοηθούν να παρακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν στο κομμάτι των πωλήσεων, των marketing, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά. Και σε τέτοιου είδους πράγματα πρέπει να πρωτοστατεί. Και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσα από καμπάνιες, ουσιαστικές, πραγματικές, πιστικές καμπάνιες, να καταφέρει να εξηγήσει γιατί το καταναλωτικό κοινό της πόλης μας έχει συμφέρον να στηρίζει τα τοπικά μαγαζιά και όχι να πηγαίνει από τα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία πραγματικά παίρνουν πολύ μεγάλο κομμάτι όχι μόνο το τζίρο των καταστημάτων αλλά των χρημάτων που κυκλοφορούν σε αυτή την πόλη και που μένουν σε αυτή την πόλη. Και νομίζω ότι αυτά λείπουν από όλους μας. Αυτά είναι τα ζητήματα και ένα τελευταίο, το οποίο αποτελεί επίσης ένα σημείο για το οποίο πήρα την απόφαση να συμμετέχω. Είναι μια περίοδος που πάρα πολλοί έτσι έχουν απαγοητευτεί και πιστεύουν ότι δεν μπορούν κάποια πράγματα να αλλάξουν. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αντιστραφεί και πρέπει όλοι να βρούμε έναν τρόπο να συμμετέχουμε στις όποιες διαδικασίες και στα κοινά, γιατί με τη συμμετοχή, ανεξάρτητα ποια θέση, ποια άποψη θα έχει κάποια ή κάποιος, με τη συμμετοχή μόνο μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας και να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση που νομίζω οδηγείται σε αδιέξοδο. Άρα θέλουμε έναν σύλλογο πιο φιλικό, πιο μαζικό και πιο κοντά στους εμπόρους.
0: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, είναι και θέμα πολιτικής έτσι, γύρω από αυτό το θέμα. Μπορεί να είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά έχουμε τους νόμους του ελληνικού κράτους, ξέρω εγώ, έτσι είναι η φορολογία, έτσι είναι αυτό, έτσι είναι το άλλο. Αλλά το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν ξέρω πόσο μπορεί να γυρίσει το χαρτί. Καταλαβαίνω, θέλω να πω, έχουμε μπει, εγώ το παραδέχομαι λίγο πολύ όλοι σε αυτή τη λογική. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να ψαχνόμαστε πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, να μην, ποια είναι η πλατφόρμα, που μπορεί να έχουμε εμπιστοσύνη, αν υπάρχει φυσικό κατάστημα, ας πούμε, καλύτερα να το βρούμε και να μιλήσουμε, να δούμε για κάτι. Αν δεν υπάρχει, είμαστε λίγο ίσως πιο προσεκτικοί, δεν ξέρω. Ίσως να υπάρχουν και κάποια προϊόντα που κάποιος δεν εμπιστεύεται να τα πάρει, διότι θα πρέπει να θέλει να τα δοκιμάσει. Αλλά τώρα, ό,τι και να πούμε, η αλήθεια είναι ότι όλοι στρέφονται εκεί. Δηλαδή, όσοι μπορούν, ας πούμε, να κάνουν αυτές τις διαδικασίες μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την έρευνα και μετά τις πληρωμές και όλα αυτά, έχουν στραφεί εκεί.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέτε. Και δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος να προσπαθεί να πάει κοντά σε μια εξέλιξη κάποιων πραγμάτων. Και όπως και να το κάνουμε, το ίντερνετ και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια εξέλιξη, μια σύγχρονη τάση. Το θέμα είναι αν αυτό το πράγμα γίνεται καταναλωτική μανία, η οποία τελικά πυροβολεί τα πόδια μιας τοπικής οικονομίας ή μπαίνει σε πιο σωστές βάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή γίνεται μανία, ξαναλέω, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος ξοδεύει χρήματα χωρίς να είναι πράγματα που μπορεί να χρειάζεται. Δεύτερον, χωρίς να σκεφτεί ότι θα έχει την υποστήριξη μετά την αγορά σε κάποια πράγματα και πάει λέγοντας. Άρα μια καμπάνια, να το πούμε έτσι, με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά ενός εμπορικού συλλόγου θα συμβάλλει και σε αυτό. Και το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε και εμείς οι εμπορικοί επιχειρηματίες με ποιο τρόπο θα βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ακόμα περισσότερο του καταναλωτικού κοινού, να δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια συναλλαγή η οποία είναι win-win και για τους δύο, κερδίζεις και εμείς οι τοπικοί επιχειρηματίες και ο καταναλωτής. Αυτά νομίζω είναι κάποια πράγματα. Δεν θα αντιστραφεί το κλίμα, αλλά πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να εξυγιανθεί, θα έλεγα, γιατί τώρα υπάρχει μια μεγάλη ανακατοσούρα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ηλεκτρονική αγορά. Και είναι κάπως, πώς να το πω, έχει και πολλά πονηρά σημεία, υπάρχουν σπασμωδικές αντιδράσεις και από την πλευρά των εμπόρων και από την πλευρά των καταναλωτών. Τα μεγάλα e-shop, τα διεθνή τουλάχιστον, καταφέρουν με τα πολλά χρήματα που πέφτουν να παίρνουν πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς που πραγματικά δεν νομίζω τους αντιστοιχεί. Δηλαδή δεν είναι τόσο ποιοτικές οι υπηρεσίες τους για να αντιστοιχεί από αυτή τη σκοπιά. Ναι. Δεν πάμε δηλαδή, δεν θέλουμε να πάμε προς τα πίσω. Μπροστά θέλουμε να πάμε, αλλά πάμε με έναν σωστά δομημένο τρόπο και με σωστές βάσεις και για το καλό όλων μας, έτσι. Ξαναλέω, της τοπικής οικονομίας, της κοινωνίας, γιατί φαίνονται ότι κάποια πράγματα έχουν πάρει λίγο μια λάθος κατεύθυνση.
0: Ναι. Μάλιστα. Γιατί βλέπω ότι ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει και ημερίδες, είχαν γίνει και εκπαιδεύσεις, ας πούμε, και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο τοπικό επίπεδο, και πολλά μαγαζιά και τοπικά διαθέτουν και, πώς το λένε, και σελίδες δηλαδή στο διαδίκτυο από όπου μπορούν να κάνουν πωλήσεις κανονικά.
1: Σωστά. Έτσι είναι. Έχουν μπει σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι έμποροι εδώ. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα επικοινωνηθούν τα ηλεκτρονικά μαγαζιά, ότι υπάρχουν και τοπικά ηλεκτρονικά μαγαζιά για να τα μάθει ο καταναλωτής και να μην είναι μόνο αυτά που το βομβαρδίζουν μέσα από το Instagram, το Facebook. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία την οποία μόνο ένας σύλλογος μπορεί σε συντονισμό με τα μέλη του να την φέρει σε πέρα. Διαφορετικά παρατηρείται το εξής: ο κάθε ένας που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έμπορος που εξόδεψε αρκετά για να το φτιάξει, δυσκολεύεται στο να το γνωστοποιήσει στο καταναλωτικό κοινό. Επί της ουσίας είναι σαν να μην το έχει, σαν να είναι ένα μαγαζί φυσικό κρυμμένο σε κάποια στενά. Όταν αποφασίζει να το κάνει, ρίχνει πάρα πολλά λεφτά εκεί πέρα, τα οποία μπορεί να μην του φέρουν αποτέλεσμα. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Οπότε, ναι, υπάρχει, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Θα πρέπει να γίνει πιο φιλική προς τα μέλη του συλλόγου για να την παρακολουθούν ακόμα περισσότερο, να γνωστοποιείται ακόμα περισσότερο στα μέλη του συλλόγου. Και γενικότερα νομίζω πρέπει να αποκτήσουμε μια άλλη νοοτροπία, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, προκειμένου να παρακολουθήσουμε με επιτυχία τις εξελίξεις. Ναι. Αυτό είναι το κομμάτι. Και το άλλο, ξαναλέω, το κομμάτι το οποίο τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν το έχουν σε τόσο βαθμό, είναι το κομμάτι της φορολογίας, του ΦΠΑ και πάει λέγοντας. Οριακά, όχι οριακά. Είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, έχεις μια εταιρεία που είναι στο εξωτερικό και δεν φορολογείται όπως φορολογείται ο τοπικός επιχειρηματίας, ο Έλληνας έμπορος. Δεν έχει την προκαταβολή φόρου, δεν έχει όλη αυτή το ΦΠΑ, δεν έχει τη φορολογία που έχει ως φυσικό πρόσωπο και όλα αυτά. Και προφανώς μπορούν πιθανά να έχουν πιο ανταγωνιστικές τιμές και πάει λέγοντας. Άρα και το κομμάτι των οικονομικών ζητημάτων επίσης πρέπει να αναδεικνύεται πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Εγώ να καλέσω όσους μας ακούνε και όσους ότι να έρθουν να συμμετέχουν στις εκλογές, να στηρίξουν να υπάρχει μαζικότητα ανεξάρτητα ότι θα ψηφίσουν, και νομίζω ότι μια ακόμα φωνή μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, και γι' αυτό έχω πάρει την αποφάση να συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές.
0: Ωραιότατα. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Φίλες, φίλοι, σε λίγο συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα. Συγγνώμη, με το Earth News Radio, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψεφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1900.
3: Και τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.

0: Οπότε προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Προτάσεις αγοράς.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Θα δούμε τώρα ένα θέμα, είναι και λίγο της εποχής, όχι απαραίτητα να το θυμόμαστε βέβαια μόνο επειδή είναι καλοκαίρι και πρέπει να μπούμε στη θάλασσα, αλλά γενικότερα λέμε ότι οι παραλίες πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους, πρέπει να είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες. Έτσι, όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση. Είδατε πόσα πράγματα έχουν κηρυχθεί παράνομα, ακόμα και από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πώς έχουν ειδοποιηθεί τέτοιου είδους χώρους. Τώρα έχουμε και περίπτωση ιδιώτη στο Δήμο Νεωτίου Πηλίου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που τουλάχιστον μου προσκόπησαν κάτοικοι της περιοχής, να έχει ειδοποιηθεί η παραλία και μάλιστα δρόμο που οδηγεί σε αυτή να τον θεωρεί ιδιωτικό και να τον κλείνει. Περισσότερο όμως θα μας πει γι' αυτό η κυρία Πόπη Τσιμητρέα από το Δήμο Νοτίου Πηλίου, που παρακολουθεί το θέμα όπως και άλλοι συμπολίτες της από κοντά, καθώς είναι αποκλεισμένοι από την παραλία της Γλυφάδας, έτσι, στη Σιπιάδα, τον πρώην Δήμο Σιπιάδα δηλαδή, που τώρα όλοι είναι Δήμος Νοτίου Πηλίου. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Μανώλη. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, το πρώτο απ' όλα. Τώρα, ό,τι αφορά το θέμα μας, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με το Δήμο Νοτίου Πηλίου. Το 2023, ο ιδιοκτήτης που είχε αγοράσει την έκταση μπροστά στην παραλία, είχε να δείχνει εξ αρχής τάσεις να την ιδιοποιηθεί όλη. Ενημερώσαμε από το 2023, σημειώστε το, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και το Δήμο Νοτίου Πηλίου για τις προθέσεις του ιδιοκτήτη. Το 2025, στις 22/9, την ημέρα που καταθέσαμε αίτηση όλος περιέργως 33 πολίτες στο Δήμο Νοτίου Πηλίου για την αναγνώριση της οδού που οδηγεί από τον επαρχιακό δρόμο στην παραλία, εκείνη την ημέρα εγκαταστάθηκε η παρεμπόδιση στη μοναδική πρόσβαση στη θάλασσα. Το θέμα μας ποιο είναι? Στην παραλία της Γλυφάδας, η οποία είναι αναρτημένη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έχει ΦΕΚ, έχει γίνει απαλωτρίωση της έκτασης και ανήκει η παραλία στο δημόσιο, υπάρχει ένας μοναδικός δρόμος, μία μοναδική πρόσβαση, άπαξ από τη δημιουργία του επαρχιακού δρόμου Μιλίνας Τρικερίου, κατέβαινε σε ένα σημείο μέχρι εκεί που υπάρχει το ρέμα, δεν υπάρχει σχηματισμένη κήτη, αλλά διαχέονται τα νερά υδατορεμάτων. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα διανύχθηκε λίγο αργότερα, περίπου το 92, διότι λειτουργήσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μία δίσκο.
0: Λοιπόν, στην παραλία λειτουργούσε η δίσκο,
1: παραλία.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς εκεί στην παραλία. Όμως στην έκταση που ανήκει στον ιδιώτη. Το 1998, με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Θεός Κοινότητας Λαύκου Σιπιάδος, εγκαταστάθηκε δημοτικός φωτισμός, όχι δημοτικός φωτισμός απλώς, ΦΟΠ, δηλαδή φωτισμός οδών πλατιών. Από τότε, από τη λειτουργία της οδού αυτή σαν κοινόχρηστη μέχρι και τις 22/9 του 2025, ουδέποτε ενοχλήθηκε πολίτης να κατέβει στη θάλασσα, ουδέποτε παρεμποδίστηκε. Παρά μόνο κάποια στιγμή κάποιος που είχε νοικιάσει το κτήμα με τις ελιές, είχε βάλει ένα σειρματόσχηνο, το οποίο όμως δεν ήταν κλειδωμένο, προκειμένου να μαζεύει τις ελιές, να μην τις καταστρέφει ο κόσμος. Να σκεφτείτε ότι την εποχή εκείνη κατέβαιναν ακόμη και τουρίστες με τα οχήματά τους και κάνανε κάμπινγκ σε εκείνη την παραλία, ακόμη και Ρωμά που κατασκηνώνανε, να σκεφτείτε τότε.
0: Ναι.
1: Από το 1998 υπάρχει ο δημοτικός φωτισμός με απόφαση της Θεός Κοινότητας Λαύκου. Το 2025, όπως σας είπα, έκλεισε αυτήν η δίωδος και ξεκίνησε το βάσανό μας με το Δήμο Νοτιού.
0: Πώς το έκλεισε δηλαδή, τι έκανε?
1: Έβαλε σειρματόσχηνο με λουκέτο και πινακίδα απαγόρευσης ότι η οδός είναι private, ιδιωτική, διότι είναι αλλοδαπός ο ιδιοκτήτης.
0: Μάλιστα.
1: Πριν όμως το κάνει αυτό, το 2023, που ενημερώσαμε εμείς το Δήμο Νοτιού Πηλίου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαμά, ο ιδιοκτήτης αυτός προέβη στη τσιμετόστρωση ενός τμήματος της οδού, χωρίς όμως, από ό,τι προκύπτει από την έρευνα που κάνουμε, να διασφαλίσει ότι δεν καταχράται ελληνική δημόσια έκταση.
0: Την τσιμεντάρισε δηλαδή. Τσιμεντάρισε το δρόμο. Όλο, μέχρι και τον επαρχιακό.
1: Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Από τον επαρχιακό περίπου μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, το 2025 λοιπόν καταθέσαμε αίτηση 33 πολίτες στο Δήμο Νοτιού Πηλίου, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει συζητηθεί, κατά παράβαση βεβαίως του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος λέει ότι μέχρι αν 25 πολίτες καταθέσουν αίτηση και πάνω θα πρέπει το θέμα τους να συζητηθεί οπωσδήποτε. Λοιπόν, αφού περιμέναμε το Δήμο Νοτιού Πηλίου με πάρα πολλά έγγραφα που κάναμε, στα οποία δεν απαντούσε, απαξί να απαντήσει ο Δήμος όχι μόνο σε εμάς, από ό,τι έχουμε μάθει σε όλους σχεδόν τους πολίτες, γιατί πολλοί εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για όλα αυτά.
0: Και διάφορα άλλα θέματα, υποθέτω.
1: Ναι. Ακριβώς όπως γνωρίζετε και εσείς ήδη για κάποια θέματα. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε οι πολίτες και κάναμε κάτι, εγώ το θεωρώ πολύ έξυπνο. Αφού αυτοί λοιπόν δεν μας συζητούσαν την αίτησή μας, εμφανιστήκαμε εμείς ξαφνικά μια μέρα σε ένα συμβουλίο τους και καταθέσαμε το αίτημά μας. Και βεβαίως τους πιάσαμε στον ύπνο εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι έγινε στο συμβουλίο. Αυτά μπορείτε να τα συζητήσετε και με την αντιπολίτευση, γιατί ήταν παρόντες. Μας πρόσβαλαν, μας συκοφάντησαν, μας έδιωχναν από το συμβούλιο. Βεβαίως όλα αυτά που σας λέω είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά και τα χειρίζεται ήδη ο κύριος εισαγγελέας, γιατί έχουμε προσφύγει στον εισαγγελέα και εγώ προσωπικά για τις προσβολές και τις συκοφαντίες έχω καταθέσει και σχετική αναφορά στον γραμματέα της αποκεντρωμένης για τα πειθαρχικά παραπτώματα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μαζέψαμε πάρα πολλά στοιχεία που βρήκαμε για αυτή την υπόθεση, διότι μας έκανε τρομερή εντύπωση η ιδιαίτερη θέρμη που αγκάλιασε ο Δήμος Νοτιού Πηλίου τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Μέχρι σήμερα έχει καταλήψει την παραλία ο Δήμος, ενώ είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον νόμο 5092 και τους πολεοδομικούς νόμους που ισχύουν για τις παραλίες και τον Ιγιαλό, αλλά ας πούμε για τον τελευταίο νόμο, τον 5092 του 24, λοιπόν, έχει καταλήψει την παραλία, ενώ θα έπρεπε να την έχει περιποιημένη, καθαρή, να έχει βάλει πινακίδα, να έχει αναρτήσει τα σημεία πρόσβαση στο τμήμα Ιγιαλού, στο οποίο επίσης προσφύγαμε, στο τμήμα Ιγιαλού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς είναι αναρτημένη η παραλία επισήμως στους χάρτες του τμήματος Ιγιαλού. Τώρα, να σας πω το εξής. Μέσα σε όλα και στην προσπάθειά μας να δούμε τι συμβαίνει, ανακαλύψαμε βεβαίως ότι υπάρχει μια αναγγελία πώλησης του ενός τμήματος, γιατί είδαμε ότι χωρίστηκε η συνολική έκταση σε δύο τμήματα. Στο ένα τμήμα, που ανήκει βέβαια σε μέλη της οικογένειας, έτσι, και τα δύο τμήματα ανήκουν. Mm-hmm. Στο ένα τμήμα λοιπόν οικοδομήθηκε μια τριώροφη οικοδομή και στο άλλο τμήμα, στο οποίο ο δρόμος διέρχεται, καταρχάς να σημειώσουμε ότι ο δρόμος διέρχεται και τα δύο τμήματα, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα διέρχεται στο τμήμα που δεν έχει οικοδομηθεί ακόμη, για το οποίο έχει αναγγελθεί πώληση και μάλιστα από τα σχέδια προκύπτει ότι στο σημείο αυτό και κατά την αναγγελία πώλησης βεβαίως, ότι επάνω ακριβώς στο σημείο του δρόμου αυτού, ο οποίος για μας είναι κοινόχρηστος και εν της πράγμας είναι, διότι έχει και δημοτικό φωτισμό, ασχέτως αν δεν είναι εν της τύπης αναγνωρισμένος, και αυτό βεβαίως οφείλεται σε ενέργειες του Δήμου η αναγνώριση, οι οποίες δεν έγιναν, τουλάχιστον δεν τις ξέρουμε να έγιναν από ό,τι μας λένε και αυτοί. Λοιπόν, η οικοδομή, μια μελλοντική λοιπόν οικοδομή, έχει σχεδιαστεί επάνω σε αυτόν τον δρόμο και στο ρέμα, στους δύο άξονες συνδετορέματος, τα ύδατα των οποίων διαχέονται στο σημείο εκείνο που έχει εγκατασταθεί η μελλοντική οικοδομή. Αυτό μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, σε συνδυασμό βεβαίως με την εγκατάλειψη της παραλίας. Και μας προκαλεί πάρα πολλούς συνειρμούς, ελεύθερους συνειρμούς, όπως ίσως προκαλεί και σε εσάς και στον καθένα. Βεβαίως, σε συνδυασμό με την αδιαφορία του Δήμου, τη συνολική
0: αδιαφορία. Στον εισαγγελέα που προσφύγατε με λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία, τι σας είπε και τι σας είπε και ο δικηγόρος του Δήμου, γιατί βλέπω ότι έχετε στα χέρια σας και μία γνωμοδότηση από το νομικό του Δήμου.
1: Βεβαίως. Άκουστε τώρα τι γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτή η γνωμοδότηση, κυρία Μανώλη.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν δύο προηγούμενες γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις, όπως θέλετε το λέτε, του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Λαύκου, οι οποίοι άνθρωποι από το 2023, εμείς ήμασταν, το γνωρούσαμε αυτό, όμως κάναμε τη δουλειά τους. Το τοπικό συμβούλιο ζήτησε από το 2023, όταν ξεκίνησαν και οι βασικές μας οχλήσεις προς το Δήμο, ζήτησε να γίνει αυτοψία από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και σε περίπτωση που πραγματικά η οδός αυτή ήταν η μοναδική πρόσβαση στη θάλασσα, να γίνουν αυτά που πολύ καλά γνωρίζει ο Δήμος ότι μπορεί να κάνει, όπως έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις, με πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κλπ. Λοιπόν, βγήκε δεύτερη γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου το 2024, νομίζω. Λοιπόν, το 25, η μία ήταν το 24, έγινε τελικά, γιατί ήταν και οι καταστροφές του Ντάνιελ, και η δεύτερη το 25, οι οποίοι άνθρωποι είχαν διαπιστώσει οι ίδιοι, καθώς ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του Λαύκου είναι αστυνομικός και ήρθε πάρα πολλές φορές στην περιοχή μας και είναι και μάλιστα πρόεδρος με την παράταξη του κυρίου Μιτζικού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο άνθρωπος διαπίστωσε ότι πράγματι, και ο άνθρωπος, το συμβούλιο δηλαδή, ότι φαίνεται χωροταξικά και από τις αεροφωτογραφίες και από τα στοιχεία ότι δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση. Και όπως λέει ο νόμος, η μοναδική πρόσβαση δεν μπορεί να κλείνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δεσίλας, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, είχε έρθει, έκανε μια αυτοψία. Μάλιστα ήμασταν και άλλοι παρόντες εκείνη την ημέρα. Τότε μας είχε πει ότι είναι ξεκάθαρο το θέμα. Στη συνέχεια βεβαίως κλήθηκε και από την αντιπολίτευση ο Δήμος να προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες. Και η γνωμοδότηση που έβγαλε ο νομικός σύμβουλος λοιπόν του Δήμου είναι ότι δεν πρέπει να μένει η πρόσβαση, είτε αυτή είτε άλλη. Όμως επισημαίνω το εξής, ότι στη γνωμοδότησή του αναφέρει και το εξής πολύ σημαντικό, κυρία Μανώλη, ότι η οδός αυτή μπορεί να μην είναι αναγνωρισμένη τυπικά, δεν είναι όμως ούτε ιδιωτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από τη στιγμή επίσης που δεν επισημαίνει στη γνωμοδότησή του ότι υπάρχει άλλο σημείο πρόσβασης, σημαίνει ότι αυτή είναι η μοναδική πρόσβαση και έχει παρεμποδιστεί.
0: Μήπως έχει σκοπό ο Δήμος να ανοίξει καινούριο δρόμο, μήπως στην πώληση που έγινε στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες αυτό το κομμάτι φαίνεται σαν ιδιωτικός δρόμος, τα έχετε δει? Αυτά τα συμβόλαια δεν είναι η δικιά μου δουλειά αυτή τώρα.
1: Απλά
0: σας το ρωτάω, ας πούμε, γιατί είμαι σίγουρη από τον τρόπο που μου μιλάτε, τα έχετε διερευνήσει όλα.
1: Όλα τα έχουμε διερευνήσει. Όχι, δεν είναι ιδιωτική αυτή η οδός. Γιατί για να αναγνωριστεί σαν ιδιωτική καταρχάς, θα πρέπει να έχει φέρει τις αποδείξεις του ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Εφόσον η γνωμοδότηση λέει ότι από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν είναι ούτε ιδιωτική, τότε αυτός ο δρόμος είναι η μοναδική πρόσβαση. Καταρχάς μόνοι τους το παραδέχονται και κατά τη συζήτηση είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, το παραδέχονται και οι ίδιοι ότι είναι η μοναδική πρόσβαση και έχει παρεμποδιστεί. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει καμία απολύτως ενέργεια να πετάξουν το σειρματόσχηνο, την πινακίδα, και βεβαίως οφείλουν, όπως λέει και η γνωμοδότηση, οι ίδιοι, εφόσον είναι η διοίκηση, είναι θέμα της διοίκησης να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Να στραφεί κατά του ιδιώτη, να βρει με τον ιδιώτη μια λύση. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Ξέρετε, στην εποχή μας, κυρία Μανώλη, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς σαν δημοσιογράφος, τα τελευταία χρόνια οι πολίτες έχουμε πάρει στο νόμο μας τις ενέργειες του κράτους. Μας έχουν φορτώσει όλες τις ενέργειες του κράτους. Γιατί να γίνεται αυτό? Προβλέπονται παρόλα αυτά διαδικασίες από τους νόμους, οι πολίτες να στρέφονται προς τα εκεί και η διοίκηση να ενεργεί σε όλα τα επίπεδα. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή μας σοφούν έμεσα να προβούμε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του ιδιώτη. Δεν θα το κάνουμε. Είναι υποχρέωση της διοίκησης. Είναι συνταγματικό δικαίωμά μας αυτό, όπως είναι και δικό σας να έρθετε σε αυτή την παραλία. Είναι συνταγματικό μας δικαίωμα. Και εφόσον κατά συνταγματική επιταγή προβλέπονται αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση οι πολίτες να προβούμε σε τέτοια μέτρα πληρώνοντας, ενώ τη στιγμή πληρώνουμε άλλους για να μας τα λύσουν.
0: Ναι.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Επειδή
1: αυτό που
0: πρέπει να κλείσουμε,
1: ναι,
0: δεν μας παίρνει ο χρόνος,
1: ναι,
0: δηλαδή. Τώρα,
1: ναι,
0: είμαστε πού, σε ποιο σημείο, δηλαδή τι περιμένετε
1: στιγμή,
0: ακόμη.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή, θα σας πω πολύ γρήγορα, το χάλι της διοίκησης, το χαόδες αυτό δημόσιο, το επιτελικό κράτος, το Χαόδες, είναι ότι επευθυνθήκαμε στο Δήμο. Ο Δήμος έστειλε έγγραφο στην Πολεοδομία για να ξεφύγει από τα δικά του. Η Πολεοδομία καθυστερεί χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στέλνει έγγραφο στην κτηματική. Η κτηματική λέει ότι είναι θέμα της Πολεοδομίας. Το λιμενικό λέει δεν έχει αρμοδιότητα. Η αστυνομία δεν μπορεί να ανοίξει το δρόμο. Η αρχή διαφάνειας περιμένει το Δήμο. Ο συνήγορος του πολίτη περιμένει το Δήμο. Και εμείς όλοι περιμένουμε τον εισαγγελέα. Πώς σας φαίνεται?
0: Ναι, πολύ ωραία. Κάνατε πολύ ωραίο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών επί της αγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας συνεχίστηκε χθες η δίκη των Τεμπών. Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων θα ολοκληρωθούν στην επόμενη δικάσιμο, ενώ σημειώνεται ότι η προγραμματισμένη για σήμερα δικάσιμο δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της 24ωρης απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου. Μαζική κινητοποίηση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ στον Τύρναβο διοργανώνουν αύριο Πέμπτη ο Δήμος Τυρνάβου και φορείς της περιοχής. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο του Τυρνάβου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί έξω από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιφλιστροειδιοπαθών κατά του ΚΤΕΛ Τρικάλων για προσβλητική συμπεριφορά σε άτομα με αναπηρία όρασης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον ότι δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει κυβερνητικό σχεδιασμό για εγκατάσταση μονάδας LNG στο Παγασιτικό. Σε συνάντησή του με τη βουλευτή Μαγνησία Ζέτα Μακρύ, ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου, ενώ απαιτείται και η συνένεση τοπικής κοινωνίας. Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες βράδυ φορτηγό ψυγείο που κινούνταν από τις Παθές στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου. Ο οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο συνέχεια εξετράπη της πορείας και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαρισαίων να υπερασπίζεται το έργο της και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική, πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων για το 2025. Από τα αξιοσημείωτα της χθεσινής διαδικασίας η παρέμβαση της συνεδρίας εκπροσώπων του Ρουβίκονα. Αδικαιολόγητες και αναπόδεικτες χαρακτήρες ο πρόεδρος ΔΕΙΑΜ Βαργύρης Κοπάνας καταγγελίες αντιπολίτευσης για τη ρήπανση στο λιμάνι του Βόλου το Μάιο του 2025, επικαλούμενος μάλιστα το οριστικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδας 26 Μαΐου του 2026, ισχυριζόμενος ότι δεν αποδίδει καμία ευθύνη στην επιχείρηση γιατί δεν επιβάλλει κανένα πρόστιμο. Δύο νέοι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων στις ειδικότητες γυναικολόγου και οτορυναρυγκολόγου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στη διαμόρφωση ελαφρά υπερυψωμένων τμήματων σε πεζοδιαβάση περιοχής Κόβων του Δήμου Βόλου, καθώς ενέταξε τη σχετική πράξη προϋπολογισμού 723.000 ευρώ στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27. Εγκαίνια σήμερα στις 8 το βράδυ για την ανακαινισμένη παιδική χαρά πλατεία πλησίων της ΔΕΗ στα Τρίκαλα με εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία των Αδερφών Σαράντι. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου με κεντρικό αίτημα τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος μοριοδότησης που διαδιασφαλίζει τη μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τη δέσμευσή της, είπε ο ΕΟΤΑ, προειδοποιεί με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το ΜΕΡΑ25 Νοτική Αριστερά Μαγνησίας διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση συζήτηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε 7.30 το απόγευμα στη Θεατρίνη στο Βόλο με θέμα «Ακρίβεια, σκάνδαλα, ξεπούλημα και πολεμική εμπλοκή. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο ανασυγκρότησης, δημοκρατία και η πολυδιάστατη διπλωματία, στόχος η επανάκτηση». Έπειτα από 42 χρόνια εργασίας συνταξιοδοτήθηκε η διοικητική διευθύντρια του νοσοκομείου Βόλου Μιχαηλούλα Κάρτου με ανακοίνωσή του διοικητή στο Χιλοπούλιο. Ευχαριστεί την κυρία Κάρτου για την πολυετή υπηρεσιακή της διαδρομή, υπογραμμίζοντας τη γόνιμη και δημιουργική προσφορά της στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα ξεκινά μια ομαδική έκθεση που θα διαρκέσει βέβαια μέχρι 10 Ιουλίου. Τα εγκαίνινα σήμερα, που σας είπα, στο το βράδυ στο κέντρο τέχνη Τζόρτζιο Ντε Κύρικο. Την έκθεση διοργανώνει ο Οικαστικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο και τη στήριξη της Ακαδημίας Κακιστών Βόλου. Έχει τίτλο «Η έκθεση Ματιέρες» και θα παρουσιαστεί, όπως σας είπα, στον Ντε Κύρικο. Θα πλαισιώσει μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις που συνδέουν δημιουργικά την τέχνη με τον κόσμο του σκακιού. Η έκθεση αυτή επιχειρεί να αναδείξει το σκάκι πέρα από τα συμβατικά του όρια, διαβάζω ακριβώς τώρα το δελτίο τύπου, παρουσιάζοντάς το σε ένα πεδίο στοχασμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κριτικής σκέψης, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία του αυτόνομου πολιτισμικού αντικειμένου. Η προσέγγιση αυτή συνομιλεί με το ερώτημα που θέτει ο Στέφαν Σβάιγ στην σκακιστική «Η Νουβέλα», μήπως αδικούμε το σκάκι ονομάζοντας το παιχνίδι, δεν είναι άραγε μια επιστήμη και αυτό, μια τέχνη, κάτι μετέωρο ανάμεσα στα δύο, μια σύνθεση μοναδική που ενώνει όλα τα ζεύγη των αντιθέτων. Λοιπόν, εμείς να σας πω ότι θα μιλήσουμε για το σκάκι ως αντικείμενο τέχνης με τον κύριο Αχιλέα Ζωγράφο, ο οποίος έχει επιμεληθεί μαζί με την Γκαμπριέλα Σπανό αυτή την έκθεση. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι πολύ intriguing, ήδη που το διάβασα μέχρι εδώ. Το σκάκι και η τέχνη. Επιστήμη θα το έλεγα. Τώρα τέχνη δεν το είχα σκεφτεί, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, ξέρετε, είναι ένα-ένα ο ερώτημα. Αν το σκάκι είναι περισσότερο τέχνη, επιστήμη ή άθλημα. Είναι μια ερώτηση που μάλλον δεν έχει απάντηση. Για μένα πάντως είναι και τα τρία.
0: Ναι. Το θέμα είναι πώς τα δέσατε για να στηθεί αυτή η έκθεση, να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα. Ναι. Γιατί αυτή έχει παρουσιαστεί και αλλού, δεν είναι η πρώτη φορά που
1: ναι,
0: έρχεται τώρα στο Βόλο.
1: Ναι, αρχικά παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συγκεκριμένα στην βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη. Έγινε πέρσι με τίτλο «Το σκάκι ως αντικείμενο τέχνης». Ήταν η πρώτη έκθεση που διοργανώθηκε στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό στις οποίες δεν υπάρχουν απλά εκθέσεις, αλλά υπάρχουν μουσεία ολόκληρα αφιερωμένα σε αυτό το θέμα. Γιατί αυτό το αντικείμενο έχει πολύ μεγάλο πεδίο. Είχε τεράστια επιτυχία. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι ενώ ξεκινήσαμε με 14 βιτρίνες με σκακέδες από όλο τον κόσμο, στην πορεία οι βιτρίνες έγιναν 17. Και αυτό συνέβη γιατί επισκέπτες που ερχόντουσαν στην έκθεση είχαν να μας προτείνουν πολλοί από αυτούς ήδη κάποιο πολύ ενδιαφέρον σετ που είχαν στην κατοχή τους. Και έτσι η έκθεση όχι μόνο επεκτάθηκε από 14 σε 17 βιτρίνες, αλλά και χρονικά. Ενώ η αρχική πρόβληψη ήταν για κάποιους μήνες, πήγε πολύ περισσότερο. Σχεδόν διπλασιάστηκε ο χρόνος λόγω της έλλειψης του κοινού.
0: Ναι, ναι. Που θα πει ότι πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς είναι δομημένη, τι θα δει κανείς που θα επισκεφτεί αυτή την έκθεση, και να πούμε λίγο, θα πω και εγώ δηλαδή, για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Γιατί βλέπω έχει και κονσέρτο, έχει εντάξει πέρα από την έκθεση, έχει πάρα πολλούς εικαστικούς που συμμετέχουν. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Θα σας πω λίγο τι συμβαίνει τώρα εδώ ακριβώς στο Βόλο. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι εδώ έχει έρθει ένα σχετικά μικρό τμήμα της έκθεσης, γιατί δεν είχαμε πάρα πολύ χώρο ώστε να εκθέσουμε όλη τη συλλογή. Έχουμε επιλέξει λοιπόν εδώ σε συνεργασία με τους εικαστικούς καλλιτέχνες εδώ πέρα στο Βόλο κάποιες χαρακτηριστικές κακέρες. Και να απαντήσω λίγο και στο ερώτημα γιατί μια έκθεση με σκακέρες. Να σας πω πολύ έτσι συνοπτικά ότι το σκάκι είναι ένα οικουμενικό παιχνίδι, ανήκει σε όλους μας. Σε όλο τον κόσμο, παίζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Mm-hmm. Και οι καταβολές του ξεκινάνε από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι πόσο εικαστικό ενδιαφέρον έχει αυτό για έναν καλλιτέχνη, όπου έχει να φιλοτεχνήσει 6 μικρά γαλματίδια, δηλαδή όσο είναι ακριβώς τα κομμάτια στο σκάκι, συν τη σκακέρα. Είναι μια μαρτυρία πολιτισμού του τόπου, του χρόνου και συχνά και των συνθήκων κάτω τις οποίες έχουν δημιουργηθεί αυτά τα έργα. Τώρα, μπορεί βέβαια να μην φιλοξενείται εδώ πολύ μεγάλο κομμάτι της έκθεσης, αλλά έχουμε προσπαθήσει όσο το δυνατόν να έχουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αλλά αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και την πρωτιά σε αυτό την έχει ο Βόλος, είναι ότι ταυτόχρονα με τις σκακέρες εκτίθενται και έργα εικαστικών καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στο Βόλο και που έχουν ως έμπνευση το σκάκι. Αυτό είναι φοβερά ενδιαφέρον. Είχα χθες την ευκαιρία να δω μάλιστα τα έργα τους κατά το στήσιμο της έκθεσης και έχω εντυπωσιαστεί και πιστεύω αυτή η συνύπαρξη είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σας προσκαλώ να τη δείτε.
0: Ναι, βλέπω και γνωστά ονόματα σε μένα δηλαδή, εντάξει, είναι πάρα πολύ αυτοί οι καλλιτέχνες. Μάλιστα, να πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτών των παράλληλων εκδηλώσεων, σήμερα στα Εγγένεια θα γίνει κάτι, θα μιλήσει κάποιος, θα κάνει κάποια ανάλυση.
1: Στα Εγγένεια, ναι, στα Εγγένεια θα μιλήσουμε από λίγο, κάποιοι άνθρωποι θα μιλήσουμε για το τι είναι αυτό που συμβαίνει στο Βόλο σήμερα, στον Τεκήρικο. Και θα γίνουν όμως και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Έχετε κι εσείς μια διάλεξη από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, η διάλεξη είναι αύριο. Έχει ήδη μια διάλεξη πάνω στη σχέση που έχει το σκάκι με τη μουσική. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι μουσικός.
0: Και είστε και σκακιστής, από όλα είστε εσείς.
1: Είμαι και σκακιστής. Ναι. Όχι, από όλα δεν είμαι, αυτά τα δύο.
0: Ναι, αυτά τα δύο.
1: Με απασχολούσε πάρα πολύ η σχέση αυτή και τελικά έκανα μια μελέτη που δίδυξε περισσότερο από 8 χρόνια. Έγραψα ένα βιβλίο, το Apollo Meets Kaisa, Music and Chess, το οποίο εκδόθηκε το 2017. Και σε αυτή την διάλεξη θα προσπαθήσω να μεταφέρω έτσι ένα τμήμα των ιδεών που υπάρχουν στο βιβλίο με έναν πολύ, θέλω να ελπίζω, ενδιαφέροντα τρόπο, γιατί θα είναι μια διάλεξη συναυλία, θα παίξω παραδείγματα στο πιάνο και θα έχω τη χαρά να έχω και την θέθηκε ένας μαθητής μου που ήταν στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης, ο Κριστιαν Άγγελος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει και ο ίδιος μια ιδέα που είχε συλλάβει όταν ήταν στη δεύτερη γυμνασίου, η οποία παράγει πολύ όμορφα μουσικά αποτελέσματα, τα οποία ο Κριστιαν θα μας τα παίξει και στο πιάνο.
0: Οπότε, άρα κοινός παρονομαστής είναι τα μαθηματικά.
1: Ναι, σίγουρα είναι τα μαθηματικά, αλλά όχι μόνο. Είναι πολλά τα οποία μπορεί να πει κανείς, τα οποία προφανώς δεν μπορώ τώρα να τα αναπτύξω στο...
0: Ναι, εννοείται, σε μια μικρή συνέντευξη. Ναι.
1: Άλλωστε θέλω να κρατήσω και εσάς και τους ακροατές λίγο σε αγωνία.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, για να δούμε, έχει ένα σιμουλτανέλι που θα δώσει η Αναστασία Βραμίδου την Κυριακή τώρα στις 5 το απόγευμα.
1: Ναι,
0: μία διεθνής μέτρ που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού Νεανίδων. Και τι άλλο, τρίτη, άλλο σκακιστικό τουρνουά.
1: Υπάρχει και ένα τουρνουά Blitz που θα γίνει, ναι, που το οργανώνει η Σκακιστική Ακαδημία Βόλου. Να πω για τη σιμουλτανή, ίσως για τους ακροατές σας που δεν το γνωρίζουν.
0: Τι θα πει,
1: ναι. Ναι, να πω καταρχάς ότι η Αναστασία είναι μια πολύ ισχυρή παίκτρια και είναι μεγάλη ευκαιρία για τους τοπικούς σκακιστές να αναμετρηθούν μαζί της. Το Simultané λοιπόν είναι μια εκδήλωση στην οποία η Αναστασία, εν προκειμένου, θα παίξει ταυτόχρονα με πολλούς αντιπάλους. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Πάντως δανείζεται το σκάκι πολλούς όρους από τη γαλλική γλώσσα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τι άλλο, ναι, να πω βέβαια ότι είναι αρκετές οι μέρες που είναι η έκθεση, σαν έκθεση δηλαδή μπορεί να τη δει κάποιος όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι πότε, 10 Ιουλίου.
1: Μέχρι 10 Ιουλίου, ναι.
0: 10 Ιουλίου, το θέμα είναι να μπορέσει να παρακολουθήσει και κάποια από αυτά τα δρόμενα, με κυρίαρχο για μένα τέλος πάντων αυτό το σκακιστικό κονσέρτο, όπως λέμε, τις 5-11 Ιουνίου.
1: Ναι, αυτό είναι στις 6 ώρα στο Δημοτικό Δύο Βόλου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δικήρυκο.
0: Έτσι.
1: Να πω επίσης ότι αυτό θα μιλήσω, επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα για αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Το event. Όταν γράφτηκε το βιβλίο το 2017, ήταν το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε διεθνώς. Βραβεύτηκε, παρουσιάστηκε στην γερμανική ραδιοφωνία. Έχουν διοργανωθεί στο μεταξύ φεστιβάλ σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Αυστρία, με αποκλειστικό αντικείμενο τη σχέση που έχει το σκάκι με τη μουσική. Δηλαδή έχει αναπτυχθεί όλο αυτό πολύ, καθώς και το ότι υπάρχει και μια διάλεξη που είχα κάνει στο Μεγάρο Μουσικής Αθηνών, την οποία μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τη δει στο YouTube, με τίτλο «Όταν ο Απόλλωνας συνάντησε την Κάισα». Η διάλεξη που θα κάνω αύριο βέβαια θα έχει αρκετά διαφορετικό κόνσεπτ, Αλλά σίγουρα αν κάποιος δει και αυτή τη διάλεξη θα πάρει μια γεύση του τι θα δει και θα ακούσει και αύριο.
0: Ωραία τότε. Λοιπόν, κύριε Ζωγράφου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, για αυτούς που με ρωτάνε, γιατί με ρωτάνε εδώ τώρα φίλοι, ποιος ήταν ο κύριος. Λοιπόν, είπα ότι είναι ο κύριος Αχιλλέας Ζωγράφος, ο οποίος έχει επιμεληθεί μεταξύ άλλων αυτή την έκθεση που τα εγγένειά της γίνονται σήμερα στο Ντεκήρικο. Είναι μουσικός, κακιστής και συγγραφέας. Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Τεχνών Wolfgang της Γερμανίας με άριστα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου αυτό που μας έλεγε, δηλαδή, και ακούγατε, Σκέψεις και Προτάσεις στη Μουσική Πρακτική. Και έχει γράψει άρθρα για το περιοδικό Classical Music Review μεταξύ άλλων, ομοσπονδιακός μέτρης στο σκάκι, έχοντας στάσει στους 100 κορυφαίους Έλληνες σκακιστές, καθώς και πιστοποιημένος προπονητής από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία. Στο βιβλίο του Music and Chess Apollo Meets Καΐσα των εκδόσεων Russell Enterprises, διερευνά τη σχέση μεταξύ σκακιού και μουσικής. Έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές στο βιβλίο στο Διεθνή Τύπο, ενδεικτικά στο New Chess και το British Chess Magazine. Έλαβε επίσης το πρώτο βραβείο για την εργασία του από την Ακαδημία Moose Chess της Μαδρίτης το 2018. Έχει κάνει πιανιστική διάλεξη προσκεκλημένες από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το 25 διοργάνωσε και επιμελήθηκε την έκθεση στο σκάκι ως αντικείμενο τέχνη στο Μέγαρο Μουσικής και ένα μέρος αυτής της έκθεσης είναι αυτό το οποίο έρχεται στο Βόλο, συν το συμπλήρωμα με τα έργα των ντόπιων βολιωτών οικαστικών και όλα αυτά. Διδάσκει μουσική και σκάκι στο Μουσικό Σχολείο της Παλίνης. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί αυτά κάποια θα πει και η Μαρία, λέγοντάς μας τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Μαρία Δημητρίου, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Ξεκινώντας, να σας πούμε ότι στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας για το 2026, η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στον χορό με την παράσταση «Χαίρε Μεσολόγγι» του γένους «Η Λαμπάδα», στην οποία συμμετέχουν επιλεγμένα τμήματα των κοινωνικών κέντρων του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Σύλλογο Κοινωνικού Χορού και Πολιτισμού Χορό Έκφραση, υπό την επιμέλεια της καθηγήτριας φυσικής αγωγής Χριστίνας Κουκουρά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ. Ο Οικαστικός Σύλλογος Βόλου τώρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου και τη στήριξη της Ακαδημίας Σκακιστών Βόλου, συνδιοργανώνουν την οικαστική έκθεση με τίτλο «Ματιέρες», η οποία θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκήρικο από σήμερα μέχρι τις 10 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει το σκάκι πέρα από τα συμβατικά του όρια, αναδεικνύοντάς το ως ένα πεδίο στοχασμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κριτικής σκέψης, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία του ως αυτόνομου πολιτιστικού αντικειμένου. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις με στόχο τη σύνδεση της καλλιτεχνικής πράξης με τη σκακιστική εμπειρία και την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Οι φίλοι του Αθανασάκιου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και Αρχαιολογικών Χώρων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Δαμιανού Κυριαζή, οι εκδόσεις Τόπος και το βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη, διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Στάθη Γκότση με τίτλο Μουσείο, Εκπαίδευση και Κοινωνία σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Δαμιανού Κυριαζή στην Κωνσταντά 137. Θα μιλήσουν Αντώνης Αντωνίου, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, Εμιλία Καλογιάννη, αρχαιολόγος στην Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Νίκη Νικονάνου, καθηγήτρια μουσιακής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο συγγραφέας του βιβλίου. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Φρόσο Παύλου. Να σας πούμε ακόμη ότι φιλοξενείται στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας στο Πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου η έκθεση Κρήτη, η Μεγάλη Συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας. Το κοινό λοιπόν έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να προμηθευτεί εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα απευθείας από μικρούς παραγωγούς και οικογενειακές επιχειρήσεις, φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Παράλληλα, καθημερινά πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις με χορευτικά συγκροτήματα και μουσικά σχήματα από το Βόλο και την ευρύτερη περιοχή και σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλεζονησίου Μνήμες θα κάνει ένα μεγάλο κριτικό γλέντι ανοιχτό για όλους με τον Γιώργο Πατσιούρη στη Λύρα και τον Θωμά Σταυρόπουλο στο Λαούτο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι στην αίθουσα εκδηλώσεων του ισογείου του Ντομοτέλ Ξενία Βόλος παρουσιάζεται η έκθεση κεραμικής Ναυτοσύνη των δημιουργών Ευάγγελου Πατσέα και Χριστού Γιαννακόπουλου. Η ξεχωριστή αυτή έκθεση, με έργα εμπνευσμένα από την ελληνική ναυτική παράδοση και τη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα, εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ναυτικής Εβδομάδας με τη μόμενη πόλη το Μεσολόγγι. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο χώρο ως τις 11 του μήνα και οι ώρες λειτουργίας έχουν ως εξής: καθημερινά 10 με 1 το πρωί και το απόγευμα από τις 7 ως τις 10. Τέλος, να σας πούμε ότι η φωτογραφική ομάδα Volos Lens συμμετέχει και αυτή στην Ναυτική Εβδομάδα για το 2026 με την έκθεση φωτογραφίας Λίμνες και Λιμνοθάλασσες. Μέσα από το φωτογραφικό φακό των δημιουργών αναδεικνύονται ο άνθρωπος και οι παραδοσιακές του δραστηριότητες, οι υδροβιότοποι και οι σημαντικοί σταθμοί των μεταναστευτικών πτηνών ως τόποι ζωής και φυσικής ομορφιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάρκεια της έκθεσης είναι ως τις 13 του μήνα και πραγματοποιείται στο νέο επιβατηγό σταθμό του Λιμένα Βόλου. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και έρχονται και τα καλοκαιρινά τραγουδάκια που μας ταξιδεύουν. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. 10 Ιουνίου του 2026. Εδώ είμαστε. Μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, σε όλη τη Θεσσαλία, ξεκινάει η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου

Διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Λάρισας και Βόλου και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, θα δούμε θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και ειδησιογραφίας.

Πριν ξεκινήσουμε από τα καθιερωμένα, γιατί έχουμε εξελίξει και στο Περσικό, σοβαρές εξελίξεις. Και στο Belfast έχουμε αναταραχές. Πριν πάμε σε αυτά, να σας δώσουμε στο στίγμα και φυσικά στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Να σταθούμε λίγο στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Εμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών για τις συνήθειες των Ελλήνων στις διακοπές του καλοκαιριού. Είναι μια έρευνα που παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες. Τι λέει, ποια είναι τα συμπεράσματά της. Όσοι σχεδιάζουν διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, οι Έλληνες θα απουσιάσουν 4 έως 7 μέρες. Πολλές είναι, καλά είναι. Ωστόσο, μόλις ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι. 8 στους 10 θα ξεκουραστούν είτε σε εξοχικά είτε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η περιοδική Ελλάδα για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Εκεί θα κατευθυνθούν.

Αυτή είναι η κατάσταση. Εξοχικά, χωριά. Ό,τι είναι πιο οικονομικό. Εντάξει, το δεν προκαλεί κάποια έκπληξη. Το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, γιατί μια σειρά από χώρες βρίσκονται σε συναγερμό, γιατί έχουμε κλιμάκωση. Πριν 2-3 μέρες είχαμε την άμεση ανταλλαγή χτυπημάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Τώρα μπαίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την είδηση, μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούζ,

Έχουμε επιθέσεις των Αμερικανών εναντίον του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Και γενίκευση συναγερμού σε χώρες όπως Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Γιατί είχαμε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς αυτές τις περιοχές, προς αυτά τα κράτη, πυράβλους και ντρόουνς. Πριν από μερικές ώρες η φρουρή της Επανάστασης τόνισαν ότι στόχευσαν τον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Στόχευσαν επίσης αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.

Ανάφλεξη λοιπόν. Στην περιοχή με την άμεση εμπλοκή και των Αμερικανών.

φεύγουμε από τον Περσικό, πάμε στο Belfast. Γιατί έχουμε εκτεταμένες ταραχές με πυρκαγιές σε σπίτια, σε οχήματα, σε λεωφορεία. Είχαμε επεισόδια που ακολούθησαν την αιματερία επίθεση με μαχαίρι εναντίον Ιρλανδού από έναν 30χρονο υπήκο Σουδάν. Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει νοσηλευόμενο το θύμα. Ενδεχομένως να έχετε δει ένα βίντεο το οποίο μεταδόθηκε και από μέσα ενημέρωσης. Ο Σουδανός είχε ακινητοποιήσει το θύμα και προσπαθούσε να το σκοτώσει. Πιθανότατα φέρει τραύματα σε πρόσωπο, μάτια, λαιμό και πλάτη με ένα μαχαίρι. Επενέβησαν πολίτες διερχόμενοι και ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές. Με ένα κουζινομάχαιρο επιτέθηκε στο θύμα.

Ο 30χρονος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Είχε άδεια παραμονής 5 ετών στη χώρα. Ενώ αμέσως μετά την τη δημοσιοποίηση του βίντεο, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους με επεισόδια. Με την αστυνομία, αλλά και με, όπως είπαμε, εμπρισμούς κατοικιών και σπιτιών μεταναστών. Κατοικιών, σπιτιών και καταστημάτων μεταναστών. Σε αυξημένη επιφυλακή οι αστυνομικές αρχές σίγουρα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα κλείσει σύντομα. Περισσότεροι εκτιμούν ότι θα έχουμε συνέχιση αυτών των επεισοδίων και των ταραχών στο Belfast, ενδεχομένως και σε άλλες πόλεις.

Πάμε στα δικά μας σιγά σιγά εδώ στα εσωτερικά. Σήμερα συνεδριάζει, σήμερα Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας του κόμματος ο κύριος Κωστής Κυριανάκης στη μία και στις 5:30 το απόγευμα η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και τα όποια μηνύματα περάσει με την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Όλα δείχνουν ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τίθεται σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Η συζήτηση για το αν τελικά θα έχουμε εκλογές μετά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, με ημερομηνίες είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου είτε στα μέσα Οκτωβρίου, να δίνουν και να παίρνουν πληροφορίες, τα σενάρια. Αρκετοί είναι αυτοί που επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη, κοντά στη λήξη της θητείας της κυβέρνησης, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Αυτή τη συζήτηση θα έχουμε όλο το καλοκαίρι στις παραλίες. Λέω, όσοι ασχολούνται και συζητούν πολιτικά στις παραλίες, αν θα γίνουν εκλογές το καλοκαίρι ή την άνοιξη. Το φθινόπωρο δηλαδή, μετά το καλοκαίρι ή την άνοιξη. Φεύγουμε από τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και την εκλογή σήμερα του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Πάμε στη Βουλή, γιατί σήμερα έχουμε και την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Επιτροπή Αναθεώρησης θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Δύο μήνες το έργο, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής. Σήμερα μπορεί να έχουμε και τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών στην διαδικασία για τη συγκρότηση της Επιτροπής, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και βουλευτών. Πολύ συνδέω το γεγονός ότι η Επιτροπή θα έχει μόλις διάρκεια 2 μηνών, γιατί συνήθως σε τέτοιου είδους διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης το σύνηθες είναι να υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος για συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Πολύ συνδέουν το γεγονός της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής μέσα σε 2 μήνες με την πιθανότητα προκήρυξης εκλογών. Όταν ολοκληρώσει το έργο της η Επιτροπή, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία επί των προς αναθεώρηση διατάξεων και σε διάστημα 1 μηνός θα ακολουθήσει και η δεύτερη ψηφοφορία για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων. Να υπενθυμίσουμε για όσους δεν το γνωρίζετε ή για όσους το γνωρίζετε και να γνωστοποιήσουμε όσους δεν το ξέρετε ότι η επόμενη Βουλή θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία. Όσα αναθεωρητέα άρθρα έχουν λάβει ήδη 180 ψήφους στη διαδικασία στην παρούσα Βουλή θα περάσουν στην επόμενη με απλή πλειοψηφία. Όσα άρθρα στην σημερινή Βουλή λάβουν απλή πλειοψηφία θα πρέπει να συγκεντρώσουν στην επόμενη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Αυτές είναι οι διατάξεις που συνοδεύουν τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Παραμένουμε στη Βουλή για να δούμε εάν αυτή η προσπάθεια που κινείται από πλευρά της αντιπολίτευσης για το θέμα των υποκλοπών και με το αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης θα έχει αποτέλεσμα μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν από το Βήμα της Κυριακής. Τι δηλαδή, τι έλεγε το Βήμα, το ρεπορτάζ, ότι ο Ντίλιαν επικαλείται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συντελέξα της εταιρείας που προμηθεύεται το Predator και ελληνικών αρχών

καθώς υπήρξε ότι υπάρχουν και email μεταξύ στελεχών της Ιντελέξα και κρατικών υπαλλήλων για θέματα διαχείρισης, διορθώσεων και παραμετροποίησης του Predator. Μετά από αυτό, είχαμε τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζητούν με αιτήματά τους επίσημα στη Βουλή να προσέλθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης για να δώσουν εξηγήσεις και πιθανόν και ο κύριος Κοντολέων, ο πρώην διοικητής της ΕΙΠ. Γίνεται μια προσπάθεια, θα δούμε ποια θα είναι η τύχη της. Έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι τις 9.30, έχουμε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 ακριβώς και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με πρωτοσέλιδα και τον καλεσμένο μας.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών επί της αγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίστηκε χθες η δίκη των Τεμπών. Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων θα ολοκληρωθούν στην επόμενη δικάσιμο. Προγραμματισμένη για σήμερα δικάσιμος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της 24ωρης απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Μαζική κινητοποίηση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ στον Τύρναβο διοργανώνεται τα αύριο 5 από τον Δήμο Τυρνάβου και φορείς της περιοχής. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφίβλης Τροτεροπαθών κατά του ΚΤΕΛ Τρικάλων για προσβλητική συμπεριφορά σε άτομα με αναπηρία όρασης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον ότι δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει κυβερνητικό σχεδιασμό για εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγασιτικό. Στις φλόγες τυλιχθεί χθες βράδυ φορτηγό ψυγείο που κινούνταν επί τις παθές στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου. Ο οδηγός κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο ίδιος ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαρισαίου να υπερασπίζεται το έργο της και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων για το 2025. Αδικαιολόγητες και αναπόδεικτες χαρακτήρες, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, Αργύρης Κοπάνας, στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για τη ρήπανση στο λιμάνι του Βόλου το Μάιο του 2025, επεκαλούμενος μάλιστα το οριστικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος της 26ης Μαΐου του 2026. Δύο νέοι γιατροί στο κέντρο υγείας Τρικάλων, στις ειδικότητες γυναικολόγου και οριλά. Η περιφέρεια Θεσσαλίας προχράστηκε διαμόρφωση ελαφρά υπερυψωμένων τμήματων σε πεζοδιαβάσεις περιοχής κόμβων του Δήμου Βόλου. Ενέταξε τη σχετική πράξη προϋπολογισμού 722.000 ευρώ στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Εγκαίνια σήμερα στις 8 το βράδυ για την ανακαινισμένη παιδική χαρά πλατεία πλησίων της ΔΕΗ στα Τρίκαλα με εξολοκλήρωση χρηματοδότηση από τα ελληνικά γαλακτοκομεία των αδερφών Σαράντι. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τα Μαγνησίας καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Το Μέρα 25 διοργανώνει συζήτηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Θεατρίνη στο Βόλο με θέμα ακρίβεια, σκάνδαλα, ξεπούλημα και πολεμική εμπλοκή. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο ανασυγκρότησης. Συνταξιδοτήθηκε έπειτα από 42 χρόνια εργασίας η διοικητική διευθύντρια του νοσοκομείου Βόλου Μιχαηλούλα Κάρτου. Με ανακοίνωση το διοικητής του Αχιλοπούλιο, ο κ. Μαζαράκης, την ευχαριστεί για την πολυετή υπηρεσιακή της διαδρομή, υπογραμμίζοντας τη γόνιμη και δημιουργική προσφορά της στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Βόλου και Λάρισας και ψηφιακή, και από την ψηφιακή πλατφόρμα rtaco.gr. Με τον Βαγγέλη Βούλγαρη είμαστε εδώ στο στούντιο της Λάρισας. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης συνειστεί ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Πάμε στην Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Τι περίεργο, λέμε εμείς. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, τα ανισχυτικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Στα υπόλοιπα θέματα, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Νέα υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες έρχεται να αποκαλυφθεί μετά τη συλλήψη 6 ατόμων και μια δικογραφία στην οποία μπλέκονται 30 πρόσωπα. Η υπόθεση αφορά κυρίως την Αττική. Η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα σήμερα στη Βουλή. Υποκλοπές, ανοίγει ο δρόμος για κλίση από την μειοψηφία των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνει η εφημερίδα. Πάμε στα νέα. Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα, έχουμε αύξηση των τιμών 5,2% στην Αθήνα, 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 6,9% σε λοιπές περιοχές και 5,4% σε άλλες μεγάλες πόλεις. Πόλεμος δίχως τέλος, ουδέ νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατία στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Προσκλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές στη Βουλή, νέες ισορροπίες στρίβουν δεξιά και το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι, επαφές στο Δωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Σταθερότητα και ανάπτυξη του διακύδευμα των εκλογών, τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της ιστοσελίδας ΑΕΦημερίδα και μιλώντας με τη δημοσιογράφο Κριστιαν Αμανμπούρ. Κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Αυτά υποστηρίζει ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός. Άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες, Λερναία Ίδρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά, μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σερβισέρς, όχι μόνο αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόχους των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, αλλά ζητούν και τα ρέστα καθώς σχεδιάζουν να διεκδικήσουν πρόσθετες απαιτήσεις. Βουλή, κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάτι Βορύδη, Σαμαράς, με έμιστα τρόλ, η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα σε έρευνα σενάριο αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία λόγω της ζέστης. Ναι, δεν αντέχουν τις πρωινές ώρες, ειδικά μεσημέρι απόγευμα, και σου λένε απογευματονοβραδινές ξεναγήσεις. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Νέα πλατφόρμα γκάζει στην εκδίκαση ανακοπών για πληστηριασμούς ακινήτων. Εστία. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Εστία. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σε μίζες, σε κουτί από γλυκά εμπλέκεται Γενικός Γραμματέας Εμπορίου. Αναζωπηρώνει το πόλεμο στο Ιράν, κατέριψε ελικόπτερο. Η εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργεί. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Ισραήλ βομβαρδίζει και την ιστορία του Λιβάνου. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο εμφύλιος συνεχίζεται. Πάμε στο ριζοσπάστη, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολή στις συνθήκες του περιαλιστικού πολέμου, σύμφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Επίσης, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά. Εφημερίδα Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό φλουδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνεται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάχη με το δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές, οι μεγάλοι χαμένοι κόβουν από παντού οι Έλληνες. Και πάμε στην εφημερίδα Μανεφέστο, με τον οποίο ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Μένει μέχρι να φύγει, σενάριο αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους βιάστηκε, πανικό στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Άλλο θέμα, εκτελούνται διασπάσεις. Έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Μητσοτάκης Αμπανπούρ, η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Ξέσπασμα πατέρα Λιγκερίδη, εδώ έχουμε τη σιωπή των αμνών. Ποιος είναι ο λύκος που κρύβεται πίσω τους? Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, σήμερα στη Λάρισα στις 8 η ώρα στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο, σε μια εκδήλωση που στηρίζει ενεργά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρουσιάζεται το βιβλίο του ομότιμου καθηγητή, πρώην πρίτανης στο ΕΚΠΑ, του κ. Θεοδόση Πελεγρίνη, με θέμα το φιλοσοφικό θέατρο. Για το βιβλίο θα μιλήσει η σκηνοθέτης κυρία Κυριακή Σπανού, βεβαίως ο συγγραφέας. Ο κ. Πελεγρίνης θα αναπτύξει το θέμα φιλοσοφία, θέατρο, δημοκρατία, άλλοτε και τώρα. Στο συντονισμό της εκδήλωσης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Γιάννης Χιούλας, και έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε στην εκπομπή και να καλημερίσουμε τον κύριο Θεοδόση Πελεγρίνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρίτανη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Ψυχά. Καλά, εσείς?
0: Πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, το φιλοσοφικό θέατρο, ευρύ αλλά και εξειδικευμένο ως θέμα για βιβλίο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να συγχαίουμε το φιλοσοφικό θέατρο με το φιλοσοφημένο θέατρο.
0: Ναι.
1: Φιλοσοφημένο θέατρο έχουν γράψει όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο Σέξπιρ και ο Τένεσι Ουίλιαμς, δηλαδή είναι συγγραφείς οι οποίοι ανάμεσα στα άλλα πράγματα έλεγαν και κάποια που έχουν μια φιλοσοφική βαρύτητα.
0: Mm-hmm.
1: Το φιλοσοφικό θέατρο έχει αναφορά κατευθείαν σε φιλοσόφους, στη διδασκαλία τους και τη ζωή τους. Επομένως είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά το ενδιαφέρον με το βιβλίο αυτό είναι ότι επιχειρώ μέσα από τη φιλοσοφία και το θέατρο να δείξω πώς εισήχθη στην ζωή του ανθρώπου η δημοκρατία. Διότι αυτό που κυρίως κατάφερε το θέατρο και η φιλοσοφία είναι να μάθει τους ανθρώπους να συζητούν, ο διάλογος. Διότι είναι γνωστό ότι στο θέατρο, ακόμα και μονόλογο να έχουμε, διαλέγεται ο ηθοποιός με τους θεατάς. Το ίδιο και με την φιλοσοφία. Δηλαδή, αν κοιτάξετε την ιστορία της φιλοσοφίας, ο ένας φιλόσοφος έρχεται να αναδρέψει τον άλλον, να συμφωνήσει.
0: Βέβαια.
1: Είναι μια διαρκής συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι στον 5ο αιώνα π.Χ., όπου φτάνει το θέατρο στην κορύφωσή του με τους τρεις μεγάλους τραγικούς μας, τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη, φτάνει στην κορύφωσή του και η φιλοσοφία με τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε δημιουργείται η δημοκρατία. Δεν υπάρχει πριν. Τότε. Και το κύριο χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η συζήτηση. Δηλαδή, μπορούσε κάποιος να πάει στην εκκλησία του Δήμου, να διατυπώσει τις απόψεις του, να ακούσει και να αποφασίσει τι θα κάνει. Δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε κύριε Ψυχά, είναι σημαντικά στην δημοκρατία. Το ένα είναι η λογοδοσία,
0: ναι,
1: και το δεύτερο είναι η δυνατότητα να υπάρχει ένα αντίβαρο πάντοτε στην εξουσία.
0: Μας λείπουν και τα δύο πάντως.
1: Ναι, ακριβώς σήμερα. Και γι' αυτό και λέω σήμερα η ομιλία έχει σαν χαρακτήρα όχι μόνο να αναφερθούν στο παρελθόν, αλλά τι γίνεται και σήμερα.
0: Mm.
1: Διότι μπορούσε κάποιος να πάει στην αρχαία Αθήνα και να διατυπώσει μια άποψη, να γίνει ένας νόμος. Και να γίνει ο νόμος. Να πείσει τον κόσμο και να ψηφίσει την πλειονοψηφία και να γίνει. Υπήρχε η γραφή των παρανόμων. Εάν ο νόμος αποδεικνόταν κακός, τον εκαλούσαν πίσω, μέχρι θάνατο μπορούσε να υποστεί.
0: Mm.
1: Σήμερα, λέω ένα παράδειγμα, εμφανίζεται πριν από 4-5 χρόνια, ήταν η καραμέλα ότι ξέρετε τα πανεπιστήμια μας είναι άντρα
0: ανομίας
1: κλπ. Και, και θα βάλουμε την αστυνομία. 1200 άτομα. Τους βάλανε μέσα. Πού πήγαν αυτοί? Δεν θα μπορούσαν, είναι ο αντίλογος, αντί να πάρεις 1200 αστυνομικούς, τους οποίους δεν χρησιμοποίησες πουθενά, να πάρεις 1200 εκπαιδευτικούς που έχει ανάγκη το σύστημα? Το δεύτερο που ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Πριν από...
0: Ένα λοιπόν η έλλειψη λογοδοσίας. Κρίσιμο.
1: Η έλλειψη λογοδοσίας. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε το αντίβαρο. Υπάρχει ένας Αττικογράφος, ένας συγγραφέας δηλαδή, που έγραφε την ιστορία της Αττικής του 4ου αιώνα, ονόματι Μπαλάνθιος, και έλεγε ότι αν η Αθήνα κατάφερε να επιβιώσει στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον Περσικό πόλεμο, είναι γιατί πάντοτε όταν σηκωνόταν ένας αγοραστής να πει κάτι, υπήρχε το αντίβαρο, κάποιος άλλος αγοραστής να πει την άποψή του και να αποφασίσει ο πολίτης. Πριν από μερικά χρόνια, την τελευταία βουλή, την ανεθεωρητική, ψηφίστηκε ένα νόμος στο Σύνταγμα, ένα άρθρο, ότι ξέρεις, ο πρόεδρος δημοκρατίας δεν θα βγαίνει με την πλειονοψηφία των 2/3 που έλεγε το παλιό Σύνταγμα, αλλά με απόλυτη πλειοψηφία.
0: Mm.
1: Ωραία. Σήμερα τι έχουμε? Ο πρόεδρος δημοκρατίας από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ο πρωθυπουργός από ένα συγκεκριμένο κόμμα.
0: Mm.
1: Ο πρόεδρος της Βουλής από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ο εκπρόσωπος στη Βουλή από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Δεν υπάρχει αντίβαρο. και ο καθένας αποφασίζει να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι, πώς να σας το πω, μια στρέβλωση της δημοκρατίας. Θα μου πείτε, επειδή γινόταν εκμετάλλευση και έπεσε μια κυβέρνηση λόγω του Προέδρου της Δημοκρατίας που δεν συγκιάνουν τα δύο τρίτα, μα πρέπει να μάθουμε και με τους κινδύνους που υπάρχουν.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι, δεν είναι τυχαίο ότι οι θεσμοί οι πολιτικοί βρίσκονται στα τάρταρα της, της δημοφιλίας και βεβαίως υπάρχει αυτή, όλοι που σχολιάζουμε, η κρίση εμπιστοσύνης.
1: Κύριε Τσέχα, το πρόβλημα το οποίο ζει σήμερα ο πολίτης εδώ και μερικά χρόνια είναι η περίοδος των μνημονίων, όπου λέγαμε αιτιολογημένα, όχι δικαιολογημένα, υποφέραμε για να μπορέσουμε να δούμε μια καλύτερη μέρα, αλλά τα τελευταία χρόνια ζούμε μια κατάσταση με την ακρίβεια, δεν μπορεί να βγάλει πέρα ο τόπος. Αλλά το σημαντικότερο και το πιο ύπουλο είναι η καταράκωση των θεσμών, διότι αυτά είναι που θα βγουν μπροστά. Είναι φοβερό πράγμα να θες να βρεις το δίκιο σου και να μην μπορεί να το βρίσκεις. Δυστυχώς. Ο στόχος σήμερα στην ομιλία την οποία θα κάνω δεν είναι απλώς να εξηγήσω γιατί το θέατρο και η φιλοσοφία αποτελούν, όπως είπε ο Νίτσε, τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων, αλλά τι έδωσαν οι Έλληνες σε εμάς τους επιγόνους, στη Δύση γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα,
0: βέβαια.
1: Και τι από αυτά έχουμε κρατήσει σήμερα. Αυτό είναι το θέμα το οποίο πρόκειται να συζητήσουμε απόψε.
0: Στις 8 η ώρα στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Και θα χαρώ πολύ, κύριε Τσέχα, ύστερα από τόσο χρόνο να σας ξαναδώ.
0: Θα τα πούμε από κοντά το βράδυ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πελεγρίνη.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Ήταν ο κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης, ομότιμος καθηγητής, πρώην πρίτανης στο ΕΚΠΑ. Παρουσιάζει σήμερα στη Λάρισα το βιβλίο του, το Φιλοσοφικό Θέατρο, στις 8 στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με ένα δίωρο γεμάτο με την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία από όλη τη Θεσσαλία. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψύχας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Γεια και χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσε. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κυρούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλου σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπερολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, με το εορτολόγιο να αναφέρει Αλεξάνδρου και Αντωνίνης Μαρτύρων. Λοιπόν, έθριος ο καιρός σήμερα, χωρίς ωστόσο να λείπουν έτσι μια αναταραχή, να το πω, από τις απογευματινές ώρες και μετά, αλλά κυρίως στα ορεινά. Αυτή η εβδομάδα θα είναι ασταθής όσον αφορά τον καιρό, λένε οι μετεωρολόγοι. Μάλιστα Παρασκευή, Σάββατο αναμένεται να έχουμε σημαντική μεταβολή του καιρού και μάλιστα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε δεν ξέρω αν το Σαββατοκυριακό αυτό θα είναι το πλέον κατάλληλο για να απολαύσουμε, τη θάλασσα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα λένε μέχρι τώρα μετεωρολόγοι. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς που εργαζόμαστε για αυτή την εκπομπή, από το Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Ελένη Εμμανώλη μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από το στούντιό μας τα Τρίκαλα, η Δώρα η Μήτρη από το στούντιό μας την Καρδίτσα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα. Απέναντί μου είναι ο Χριστός ο Μαμάτσης στην ρύθμιση. Δεν το είπα σωστά. Μαμάτσιος, έλα, εντάξει. Έλα, Χριστό μου, δεν πειράζει. Ο Χρήστος ο Μαμάτσιος. Καλημέρα και στο τεχνικό μας στο Βόλο. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Παπακοσταντίνου, που έχει τις μουσικές επιλογές αυτής της εκπομπής.

Λοιπόν, για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα σύντομο της επικαιρότητας και μετά βεβαίως θα δούμε αναλυτικά τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την εκπομπή μας. Ανάφλεξη έχουμε ξανά στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, όταν λίγες ώρες πριν ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωνε ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιρανικό καθεστώς. Μάλιστα δήλωνε αισιόδοξος πως αυτό θα γίνει τις προσεχείς μέρες. Πάντως παρακολουθούσα την ανάλυση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι τις τελευταίες 78 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει 37 φορές ότι θα υπάρξει συμφωνία σε λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες. Πάντως, λίγες ώρες μετά τη νέα του αυτή δήλωση, έχουμε ανάφλεξη πάλι στην περιοχή μετά και τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ισχυρισμό περί εσκεμμένης κατάρριψης, επιμένει στη συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Πάντως, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέα χτυπήματα από την πλευρά των ΗΠΑ ως απάντηση στην κατάρρευση του Απάτσι.

0: Διαβάζω λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γίνονται υπό μεγάλη πίεση, καθώς η πρόσφατη ένταση στην περιοχή μετά και τις επιθέσεις που είχαμε μεταξύ Ιράν-Ισραήλ απειλεί να δυσκολέψει τις προσπάθειες για συμφωνία και αποκλιμάκωση. Ήρθε τώρα και η κατάρριψη του Απάτσι, κυρίες και κύριοι, με το Ιράν, όπως σας είπα, να επιμένει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την κατάρριψη του ελικοπτέρου. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σας είπα λίγες ώρες μετά τη νέα αυτή δήλωση, την 37η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ότι η συμφωνία είναι κοντά, έκανε γνωστό ότι μετά τα μεσάνυχτα ξεκίνησαν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν. Για να ρίξουμε μια ματιά εδώ και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου ξεκάθαρα και θα κουραστούμε νομίζω να το λέμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Χθες σε μια νέα του εμφάνιση ο Πρωθυπουργός, σε μια εκδήλωση εκεί που είχε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, καθώς όλα τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται σε θέση μάχης. Θέλετε έτσι πολύ σύντομα να κάνουμε μια, να κάνουμε μια περιήγηση στο πολιτικό σκηνικό? Λοιπόν, στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει έτσι μια ανησυχία όσον αφορά το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, που οι πληροφορίες από το στρατόπεδο του λένε πως είναι πλέον έτοιμος για την ίδρυση νέου κόμματος και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει προβληματισμός για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παγιώνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην δεύτερη θέση. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει το επόμενο διάστημα της παρεμβάσης του. Την Παρασκευή θα μιλήσει σε συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου και θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματός του για την οικονομία. Στο ΣΥΡΙΖΑ το σκηνικό είναι θολό. Μετά τη μάχη των στρατοπέδων που είχαμε για το μέλλον του κόμματος σε σχέση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τις επικείμενες εκλογές, δεν λείπουν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς χθες άφησε αιχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, κάνοντας λόγο για αφωνία. Τώρα λέω ότι το τοπίο χαρακτηρίζεται θολό, γιατί άλλοι βουλευτές δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνησή τους στην Ελλάς. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται το σκηνικό. Από ό,τι φαίνεται, το καλοκαίρι, ίσως από μια μικρή περίοδο ανάπαυλα, θα έχει ένα έτσι έντονη πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία των δικαστικών υπαλλήλων, για να ερχόμαστε σιγά σιγά και στα δικά μας, και θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, για το τι έγινε στη Λάρισα και για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι πριν από λίγη ώρα. Να πάμε στο Βόλο, στην Ελένη τη Μανώλη. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά εσείς, πώς είστε?
1: Πολύ χαίρομαι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι έχετε?
1: Τι έχουμε? Τίποτα δεν έχουμε. Είμαστε τίποτα μέσα στην καλή χαρά.
0: Μια τίποτα χαρά δεν είμαστε. Έχετε.
1: Τέλεια είμαστε.
0: Να σου πω.
1: Δεν είμαστε καθόλου προβληματισμένοι και απολύτως για τίποτα. Το μόνο που θέλουμε είναι να είναι καλός ο καιρός, καθαρή η θάλασσα, να κάνουμε τα μπάνια μας και την ηλιοθεραπεία μας.
0: Μπράβο σας, βρε Ελένη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Εντάξει, μπράβο σας. Άμα είναι έτσι, τι να πω.
1: Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη τύπου στις 12 για την αερορύπανση. Έχω μια περιέργεια. Δεν θα είμαι εγώ εκεί, βέβαια, εντάξει. Αλλά θα τα έχουμε αύριο. Τώρα θα τα πούμε. Μακάρι να έχουμε καλά νέα, λέω εγώ. Έχουμε θέματα που προκύπτουν. Έχουμε και εδώ απεργία. Εντάξει, είναι πανελλαδική.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι πανελλαδική.
1: Και είναι στο 98% η συμμετοχή, μεγάλη. Έτσι. Τι άλλο να σου πω? Ότι 404.000 δίνει η περιφέρεια για ένα εξοπλισμό στο νοσοκομείο. Ξέρεις, από αυτά που ανακοινώνουν συνέχεια. Πότε τα ανακοινώνουν όλα μαζί και είναι, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια. Πότε τα σπάνε και λένε και γι' αυτά.
0: Α, τώρα που είπες εσύ αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ μαθαίνω ότι η περιφέρεια τι κάνει εδώ πέρα, θα ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας και αυτό είναι το, στο πλαίσιο αυτό είναι νομίζω και η παρέμβαση.
1: Ναι, που έχεις και τα άλλα νοσοκομεία μπορεί να έχει και για την καρδίτσα, ξέρω.
0: Ναι, έχει και για το πανεπιστημιακό, ναι. Έχει και για το γενικό, εδώ στη Λάρισα, το δικό σας, το νοσοκομείο του Βόλου και το νοσοκομείο της
1: καρδίτσας. Α, είδες εσύ το έχεις ολόκληρο, ναι.
0: Μεταξύ, Ελένη, τώρα
1: για πες,
0: ναι. Πήρα το λόγο αλλά σε διέκοψα.
1: Τι μετά,
0: μεταξύ των σημαντικότερων προμηθειών είναι η αγορά συστήματος ρομποτικής χειρουργικής για τη χειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Έτσι, τι ωραία, εσείς άρα λοιπόν έχετε και κάποιον που ξέρει να το χειρίζετε. Γιατί για να πάρει κάτι τέτοιο, εννοείται ότι κάποιος θα μπορεί και θα το χειρίζεται. Πολύ ωραία. Γιατί εντάξει, οι ιδιώτες έχουν ξεφύγει σε αυτό, το ξέρουμε πολύ καλά. Δηλαδή τα χρησιμοποιούν ήδη για πάρα πολλές επεμβάσεις, τα ρομπότ.
0: Έτσι, να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση είναι το θέμα.
1: Ναι, το θέμα είναι να είναι ακριβώς τα δημόσια νοσοκομεία όλα αυτά.
0: Βέβαια,
1: και να είναι και στελεχωμένο όπως πρέπει και να έχουν και τους ειδικούς τους και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά παράπονα από τον Νότιο Πύλιο. Τι για τα νερά, ακόμα δεν έχουμε καμιά εξέλιξη όπως
0: αυτό
1: θα θυμάστε.
0: Αυτό που λέγαμε χτες λέω, την περασμένη εβδομάδα που έψαχνε το Μανώλη γύρω-γύρω η Φρόσο, ακόμα εκεί δεν τίποτα.
1: Τίποτα, εκεί είμαστε με τα μπουκαλάκια. Το εμφιαλωμένο.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν, τι άλλο. Έχουν επίσης και για θέματα άλλα, προσβάσεις παραλίες και τα λοιπά. Δεν ξέρω, υπάρχει εδώ μια έντονη κινητικότητα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι αλήθεια, έτσι, στο Δήμο το συγκεκριμένο. Αλλά υπάρχει και μια από την πλευρά του Δήμου διάθεση χειρισμού των θεμάτων χωρίς πολλά πολλά να γίνονται γνωστά. Ας το πω έτσι κομψά, πιο κομψά δεν μπορώ.
0: Πάρα πολύ κομψά.
1: Λοιπόν, ας δίνουν λύσεις στα θέματα και δεν χρειάζεται, εντάξει. Ας μαθαίνουμε εμείς αυτά. Αλλά εντάξει, έχουμε πήξει τους δρόμους και σε ασφαλτοστρώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Όπω σήμερα παράπονα που άκουγα, να δεις εδώ στη Λάρισα τι γίνεται τώρα. Πήρα ταξί και αγανακτισμένος ήταν άνθρωπος. Και εγώ ήμουν αγανακτισμένη, δηλαδή όχι μόνο εκείνος. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι στην αναμονή και μέσα στο ταξί και τα λοιπά, και άμα βιάζεσαι κιόλας. Εκεί στην Παναγούλη, ναι, γίνονται εργασίες, το ξέρουμε. Αναμένονται σημαντικές παρεμβάσεις, αλλά και η κατάσταση δεν παλεύεται, βρε παιδί μου. Δεν παλεύεται. Και στη Γεωργιάδο επίσης μου έκαναν πολλά παράπονα ότι ταλαιπωρείται ο κόσμος στην οδό Γεωργιάδου. Υπάρχει μία ένταση, η οποία ξέρεις τώρα το χειμώνα. Η οποία τώρα το καλοκαίρι με τη ζέστη έρχεται και κάπως, ρε παιδί μου, γίνεται πιο έντονη.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες η δυσκολία αυτή, η δυσφορία.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι. Πάντως, δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ που δεν είμαι καλοκαιράκιας, δεν έχω πρόβλημα, θα μπορούσα να το πηδήξω το καλοκαίρι.
0: Εγώ άνετα, μην το συζητάς.
1: Και να πάμε στις τρεις.
0: Εγώ εποχές. Άνετα. Έλα να πιαστούμε χέρι-χέρι, άνετα, δεν το συζητώ καθόλου.
1: Με πώς αλλάζει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, αλήθεια.
0: Αυτό είναι, Βρελίνη.
1: Έχουν αλλάξει βέβαια και οι συνθήκες, ενώ οι καιρικές και όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι τόσο αθώο όσο τον βλέπουμε όταν ήμασταν νέοι. Είτε ήλιος είναι αυτός, είτε άμμος είναι αυτή, είτε νερό είναι αυτό που μπαίναμε μέσα. Τίποτα δεν έχει σχέση με το πώς τα βιώσαμε εμείς. Και έτσι τώρα η αλήθεια είναι ότι επικρατεί περισσότερο η λογική.
0: Μια επιφύλαξη για τα πάντα, ένα
1: τα
0: πράγμα
1: πάντα,
0: κάτι.
1: Για τα πάντα, έτσι. Για τα πάντα. Δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος ο οποίος έχει και κουβαλάει εμπειρίες πίσω του, το λιγότερο να μην είναι επιφυλακτικός.
0: Είδες λοιπόν.
1: Όχι όμως να μην ζεις. Να είσαι επιφυλακτικός, αλλά να ζεις. Αλλά βρίσκεις άλλες χαρές.
0: Να μην μπαίνεις σε αυτή την παγίδα. Μπορεί να γίνει αρρώστια στην κυριολεξία αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα και για κάτι εκδηλώσεις που θα γίνουν για το LNG, την Κυριακή που μας έρχεται, τώρα στη συνέντευξη εννοώ. Και νομίζω ότι έχω και μια ωραία συνέντευξη που την έγραψα χθες το βράδυ για τα μουσεία. Πώς μπορεί να είναι τώρα, πώς θα γίνουν στο μέλλον, τι ρόλο παίζουν με την εκπαίδευση, τι ρόλο παίζουν με αποκλεισμένες τέλος πάντων ομάδες, οι οποίες ξέρω μπορεί να είναι πρόσφυγες ή οτιδήποτε άλλο. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο που έγραψε ο κύριος Γκότσης, το βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα, θα τα πω όταν θα παρουσιάσουμε τη συνέντευξη. Και είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του και το παίξω εδώ σε εμάς. 9 λεπτά είναι περίπου η συνέντευξη, για να ξέρεις τώρα να τη βάλεις εσύ που θες.
0: Ναι. Μια χαρά σου λέω, μια χαρά. Λοιπόν, Ελένη μου, πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα. Και θα,
1: θα μου πεις
0: σιγά σιγά
1: στο Messenger, ναι,
0: θα τα δούμε, ναι, θα τα δούμε τα θέματα αναλυτικά.

0: Σε τροχιά κινητοποιήσεων, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα είχαμε νέα κινητοποίηση, πανελλαδική είναι. Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από τους υπαλλήλους, τους δικαστικούς υπαλλήλους. Την παρακολούθησε ο συνάδελφος, ο Βαγγέλης Ομητρούσιας, είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Ακροατές, είναι στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με αφορμή, θα λέγα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τελευταία αυτό το περιστατικό που είχε γίνει στα δικαστήρια, όπως επισήμανε και ο πρόεδρος των Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας, Γιώργος Μάρδας, σε δηλώσεις που μας έκανε λίγο νωρίτερα. Τα βασικά αιτήματα θα πρέπει να πούμε ότι είναι οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ναι, η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων και η μαζική διορισμή δικαστικών υπαλλήλων. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα που έχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει μήνα ότι δεν υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αιτήματα. Άλλωστε θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν αναφερθεί σε ένα υπόμνημα που κατέγραψαν και κατέθεσαν προκειμένου να γίνουν γνωστά, ζητώντας από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης όπου ανήκουν, ότι θα πρέπει τουλάχιστον να λυθούν αυτά τα προβλήματα και μάλιστα είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν, όπως λένε, αυτές τις κινητοποίησεις εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, ναι. Δηλαδή θα υπάρχουν και το επόμενο διάστημα αλλά και το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν, δηλαδή, κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποίηση των αιτημάτων. Το βασικό, όπως είπαν, γιατί όπως λένε ότι τα έχουν θέσει εδώ και πολύ καιρό σε ό,τι αφορά να κάνει τη λειτουργία των δικαστικών αιθουσών, ότι εξακολουθεί, δηλαδή, στα τα αιτήματα που τα έχουν θέσει, όπως είπε ο πρόεδρος, να μην υπάρχουν απαντήσεις. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η συμπαράσταση στους δικαστικούς υπαλλήλους εξέφρασε διαζώσεις και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Γιάννης Κόκας, ο οποίος βρέθηκε εκεί και είπε ότι θα υπάρχουν και άλλες κινητοποίησεις και άλλων εργαζομένων και στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα, και η παρουσία του Εργατικού Κέντρου, του ίδιου όλα και άλλων μελών ήταν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη και στα δίκαια αιτήματα, όπως είπαν, των δικαστικών υπαλλήλων. Τώρα, να πούμε ότι αυτό είχε σαν αφορμή να μην γίνει η σημερινή προγραμματισμένη 10η συνεδρίαση στις δίκες των ΤΕΜΠΟΝ, που σημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η 10η συνεδρίαση.
0: Την άλλη Τρίτη, Βαγγέλη.
1: Ναι, ακριβώς, την άλλη Τρίτη και Τετάρτη συγχρόνως, γιατί είναι δύο οι συνεδριάσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, όπως γνωρίζεις. Μόνο τον Ιούλιο θα έχουμε τις δύο πρώτες εβδομάδες τρεις συνεδριάσεις. Θα είναι Δευτέρα, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη, τις δύο πρώτες εβδομάδες. Και στη συνέχεια θα είναι δύο οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου και θα ολοκληρωθεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί, ότι η τελευταία συνεδρίαση για το καλοκαίρι θα είναι 28 Ιουλίου. Τώρα, υπήρχαν συζητήσεις για να γίνουν και μες τον Αύγουστο. Συνεδριάσεις, βεβαίως, και υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά των δικηγόρων, γιατί όπως ξέρεις ότι τουλάχιστον ο Αύγουστος είναι ο μήνας όπου είναι κλειστά τα δικαστήρια. Ακριβώς, γιατί και οι δικηγόροι, αυτός ήταν και ο λόγος που αντέδρασαν, ότι θέλουν και οι ίδιοι να ξεκουραστούν και από την άλλη θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να γίνει μέσα στον Αύγουστο, γιατί θα υπάρχουν επιπρόσθετα προβλήματα.
0: Σαφώς.
1: Θα δούμε. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί η απεργία των δικαστικών υπαλλήλων έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνουν οι δίκες σήμερα που ήταν προγραμματισμένες, πήραν αναβολή, όπως και η δίκη των ΤΕΜΠΟΝ αναβλήθηκε. Και είχαμε και έναν Γερμανό, ο οποίος ήρθε από τη Γερμανία διανύοντας 6.000 χιλιόμετρο, όπως είπε, για μια υπόθεση. Είναι η δεύτερη φορά που αναβάλλεται. Το κόστος βέβαια είναι μεγάλο για τον ίδιο, που ήρθε εδώ και ζήτησε να δοθεί τουλάχιστον μία ειδική άδεια σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως συμβαίνει, αλλά δεν δόθηκε, με την έννοια ότι ήταν καθολική η σημερινή απεργία των υπαλλήλων.
0: Άνθρωπος,
1: ακριβώς, και ζητούσε τουλάχιστον μήπως του δοθεί έστω από το προσωπικό ασφαλείας που υπήρχε για να γίνει η δίκη. Αντιλαμβάνεις ότι ήταν και το κόστος αλλά και η κούραση, τα χιλιόμετρα πάρα πολλά.
0: Δεύτερη φορά κιόλας, ο άνθρωπος.
1: Δεύτερη φορά, ακριβώς, και μάλιστα ήρθε, μας παρακάλεσε εκεί που έκανε τις δηλώσεις μπροστά από το δικαστικό ηθικό ότι παιδιά μήπως γίνει κάτι, αλλά δεν είναι δική μας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να μεταφέρουμε έτσι το αίτημά του, αλλά τον εξήγησαν τουλάχιστον από την πλευρά των υπαλλήλων.
0: Ότι... Απίστευτη όμως ταλαιπωρία για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι, είναι και η, να το πω, η ταλαιπωρία η χιλιομετρική, γιατί το να έρθεις από την Γερμανία...
0: Ομογενής ή Γερμανός?
1: Γερμανός ήταν και εκπροσωπείται εδώ από δικηγόρο της Λάρντερ για μια υπόθεση η οποία, όπως είπε, ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται και η δεύτερη φορά που αναβάλλεται, και ο ίδιος είπε ότι έκανε και τόσα χιλιόμετρα αλλά και πολλά έξοδα, γιατί είναι και το κόστος μεγάλο.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι αυτά.
0: Καλά κάνουμε και το καταγράφουμε, ναι.
1: Το καταγράφουμε, αλλά από την άλλη όμως είπαμε ότι στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας η απόφαση αυτή ήταν των υπαλλήλων, ήταν γνωστή, είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό και δεν μπορούσε να υπάρξει.
0: Μάλιστα.
1: Ειδική, να το πω έτσι, μέρημνα για το συγκεκριμένη δίκη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τώρα εκπροσώπων. Όχι, θα ξεκινήσουμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου, ο πρόεδρος.
1: Ο Γιώργος ο Μάρτας, που είναι πρόεδρος του υπαλλήλων.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε να τον ακούσουμε και μετά είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά.
2: Σήμερα κατεβαίνουμε σε 24ωρη απεργία, συνεχίζοντας τις δύο ώρες κινητοποιήσεις που είχαμε ξεκινήσει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα αιτήματα τα δικά μας, τα βασικά, είναι τα εξής: ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ασφάλεια μέσα στα δικαστικά μέγαρα. Τα περισσότερα δικαστικά μέγαρα είναι σε άθλια κατάσταση. Πέφτουν οι σοφάδες, πλημμυρίζουν, και το δικό μας εδώ πέρα μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα έτσι ήταν. Με τελευταίο παράδειγμα, όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, τον ηλικιωμένο κύριο που μπήκε στο μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας και πυροβόλησε ευτυχώς ελαφρά τέσσερις συναδέλφους μας. Μαζικούς διορισμούς συναδέλφων ζητάμε. Τα προηγούμενα χρόνια ο κλάδος μας αποδυναμώθηκε πάρα πολύ λόγω συνταξιοδοτήσεων. Έχουν αρχίσει και γίνονται προσλήψεις μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών ξέχωρα από το ΑΣΕΠ, αλλά τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά. Σε κάθε διαγωνισμό που γίνεται είναι 100-200 άτομα και δεν φτάνουν να αναπληρώσουν τα κενά. Και το τρίτο και βασικότερο είναι το να διεκδικούμε το να πάρουμε πάλι το επίδομα συνθηκών εργασίας. Ένα επίδομα το οποίο το πήραμε επειδή οι συνθήκες εργασίας μας είναι ιδιαίτερες, το οποίο το παίρνουν οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι δίπλα μας πάνω στις έδρες, αλλά δεν το παίρνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι γραμματείς που είναι πάνω στις έδρες και κάνουν και εκείνη τη δουλειά τους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Είναι κάτι το οποίο κόπηκε στα μνημονιακά χρόνια και τώρα αγωνιζόμαστε να το επαναφέρουμε. Δυστυχώς το Υπουργείο κοφεύει πάρα πολύ σε αυτό.
3: Σήμερα δεν γίνονται οι δίκες, έτσι ακριβώς.
2: Ακριβώς.
3: Και μεταξύ αυτών είναι και η δίκη των Ντεμπούρ.
2: Ναι, θα αναβληθεί. Θα αναβληθεί, ναι, γιατί απεργούν οι συνάδελφοι. Είναι καθολική συμμετοχή. Και έτσι θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα. Η πρόθεση μας είναι να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, ιδιαίτερα από το Σεπτέμβριο και μετά που θα επανέλθουμε στις δικαστικές αίθουσες, να δυναμώσει εφόσον το Υπουργείο εξακολουθεί να κοφεύει στα αιτήματά μας.
3: Και σε κάθε άνθρωπο που πραγματικά βγαίνει στον δρόμο, παλεύει, διεκδικεί, αγωνίζεται. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας εδώ, των δικαστικών υπαλλήλων. Φαίνεται και από το περιεχόμενο της απεργίας πραγματικά ποια είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, που διαλαλεί παντού, ας πούμε, σε σχέση με την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Μιλάμε για μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τους συναδέλφους και ταυτόχρονα μια δικαιοσύνη για λίγους και εκλεκτούς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και με βάση και τον τελευταίο δικαστικό χάρτη και ούτω καθεξής. Είναι αιτήματα βεβαίως που δείχνει ότι είναι μια κατάσταση ενιαία παντού για τους εργαζόμενους τόσο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δηλαδή η ανάγκη για μέτρα υγείας και ασφάλειας και ότι κινδυνεύει η ζωή των εργαζομένων, η ανάγκη για να αυξηθούν οι μισθοί και να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς και γενικά για να έχουμε αξιοπρεπή ζωή και εργασία, λοιπόν, με σύγχρονα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα κοινό αίτημα που συνενώνει και τον αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων με τον αγώνα όλων των συναδέλφων που αυτές τις ημέρες θα ακολουθήσουν μια σειρά άλλες απεργιακές κινητοποίησεις σε άλλους κλάδους, όπως είναι στο ΣΟΤΑ, την άλλη εβδομάδα στον ΕΦΚΑ, στον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα, σε κλάδους μεγάλους όπως είναι ο επισιτισμός, τα τρόφιμα. Όπως είναι, λοιπόν, ας πούμε, αυτή την περίοδο και βεβαίως στις κατασκευές. Λοιπόν, καλούμε, λοιπόν, όλους τους εργαζόμενους της πόλης να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους, να δυναμώσουν τον αγώνα τους και την οργάνωσή τους. Αυτός είναι ο δρόμος. Σε αυτό συνεχίζουμε και εμείς στεκόμαστε δίπλα, μπαίνουμε μπροστά.

0: φερό τραγούδι ήταν αυτό, Κατερίνα μας. Μας έφτιαξε στη διάθεση, έτσι, μας άνοιξε στην καρδιά. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε έτσι, επιστροφή στην καθημερινότητα. Πάμε στην Ελένη τη Μανώλη. Έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τώρα κάποιες εκδηλώσεις που οργανώνονται για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ένα διήμερο εκδηλώσεων και εν πλώ κινητοποιήσεων ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγασιτικό, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Βέβαια, υποθέτω ο κύριος Κολοβός, με τον οποίο θα μιλήσουμε, ο οποίος είναι από το Σύλλογο Προστασίας και Ανάδειξης Παγασιτικού, που κάνει την εκδήλωση αυτή σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, τους πολίτες Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον, καθώς και την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, θα ξέρει ότι πάλι κάποιος υπουργός περιβάλλοντος που μίλησε με την κυρία Μακρύ είπε ότι δεν τίθεται θέμα να γίνει αυτή η επένδυση. Τι κάνετε, κύριε Κολοβέ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μανώλη, καλή σας μέρα. Ναι, τα ακούμε καιρό όλα αυτά, τις συνεχείς δηλώσεις ότι δεν είναι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφεύγει 5 χρόνια τώρα να σταματήσει αυτή την ιστορία που ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία. Και είναι πράγματι αξιοπερίεργο και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους έτσι διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς το ζήτημα αυτό, διότι το δεν συμπεριλαμβάνεται στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, δεν συμπεριλαμβάνεται σήμερα. Μπορεί να συμπεριληφθεί αύριο όμως. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι άμεση απόρριψη της αίτησης για την πρόταση αυτής της εγκατάστασης. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει και προσθέτουμε μάλιστα όχι απλά για λόγους βιωσιμότητας της πρότασης αυτής, αλλά για λόγους επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία. Τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, τα αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τώρα αυτή η σύμπραξη με την Greenpeace, για πείτε μας λίγο και τι ακριβώς θα περιμένουμε να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Κοιτάξτε, το Σάββατο το απόγευμα από τις 6.30 και μετά μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε ένα περίπτερο στην παραλία της πόλης, στο σημείο του Ηρώου, στο τέρμα της παραλίας, όπου θα υπάρχει προβολή διαφανειών, διανομή ενημερωτικού υλικού, συζήτηση με πολίτες και ενημέρωση, περαιτέρω ενημέρωση θα έλεγα, γύρω από την εγκατάσταση αυτή αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις, γιατί έτσι επανερχόμαστε με ένα διήμερο εκδηλώσεων. Και επανερχόμαστε διότι όντως βλέπουμε τον τελευταίο καιρό την εταιρεία να δραστηριοποιείται με διαφημιστικές καταχωρήσεις, όπου προσπαθεί να μας πείσει για το πόσο ασφαλής είναι η εγκατάσταση αυτή και πόσο ωφέλιμη για την τοπική κοινωνία. Εμείς όπως έτσι θα ανακοινώσαμε και στον τύπο, αρνηθήκαμε συνάντηση μαζί τους, διότι δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι επί του ζητήματος αυτού. Η άποψή μας είναι ρητή, ανεπιφύλακτη και κάθετη. Καμία συζήτηση επί του ζητήματος αυτού. Απαιτούμε την απόρριψη της εγκατάστασης αυτής της αίτησης. Στη συνέχεια, την επόμενη ημέρα, την Κυριακή λοιπόν, θα γίνει ένας περίπλους του Παγαστικού με το πλοίο το Elizabeth, το οποίο πραγματοποιεί τις ημερήσιες αυτές περιηγήσεις, με στόχο έτσι την ανάδειξη της ομορφιάς του Παγαστικού, του φυσικού κάλους και την ανάγκη προστασίας του Παγαστικού, μέτρων προστασίας του, ανάδειξής του, διότι ο Παγαστικός αποτελεί για την περιοχή έτσι ένα brand name το οποίο συνδέεται άμεσα με ολόκληρη την τοπική οικονομία και όχι μόνο της Μαγνησίας αλλά και περαιτέρω και της Θεσσαλίας, διότι όλα αυτά όπως γνωρίζετε, είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί ένας τόπος να επηρεάζεται αρνητικά και να μην έχει επιπτώσεις και στον παραδίπλα νομό.
1: Ναι.
2: Όπου λοιπόν στην περιήγηση αυτή έχουμε καλέσει εκπροσώπους από διοικητικά συμβούλια συλλόγων και φορέων, οι οποίοι έχουν αντιταχθεί στο σύνολό τους, όπως γνωρίζετε, κατά της εγκατάστασης αυτής, όπου εκεί θα ακολουθήσει μια συζήτηση και θα εξεταστούν και περαιτέρω δράσεις και ενέργειες, οποίες ενδεχομένως θα αναλάβουμε, όσο αυτή η ιστορία είναι στην επικαιρότητα και δεν απαλλάσσεται η τοπική κοινωνία από αυτό το βραχνά.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα συνδυασμό εκδηλώσεων που ήδη αναφερθήκατε και φυσικά καλείτε και τους πολίτες, εννοείται, να συμμετέχουν, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν, να περάσουν το Σάββατο το απόγευμα από το περίπτερό μας, και βέβαια όσοι ενδιαφέρονται, στο βαθμό που θα προκύψουν κάποιες κενές θέσεις, βεβαίως θα μπορούν να συμπεριληφθούν στον διάπλο αυτό.
1: Ναι. Μέχρι πότε μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή? Γιατί τώρα μπορεί να μας ακούν κάποιοι που έχουν σκάφη και μπορεί να ενδιαφέρονται, ας πούμε, δεν ξέρω.
2: Ναι, κοιτάξτε, όσοι έχουν σκάφη τους καλούμε να συναντηθούμε στο σημείο της χωροθέτησης. Να πάρουν τις βάρκες τους, ναι, τα σκαφάκια τους και να συναντηθούμε εκεί συμβολικά στο σημείο της χωροθέτησης, όπου θα αναδείξουμε, ναι, και το κάλος του σημείου, τον Άγιο Νικολάκη, τις παραλίες, τις πανέμορφες παραλίες που υπάρχουν εκεί, της Κρυθαριάς, του Μαράθου, της Βελανιδιάς και τα λοιπά. Και συνέχεια θα φτάσουμε σε όλο τον Παγαστικό, μέχρι τα νησάκια απέναντι, το Τρίκερι, και θα επιστρέψουμε το απόγευμα. Κατά συνέπεια λοιπόν, ναι, οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολοβέ. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

Έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, 11 ακριβώς. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων, μια ματιά στη διεθνή και εσωτερική επικαιρότητα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε επίσης και εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, να δούμε τι γίνεται με την προθεσμία που λήγει για τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν. Έτσι, τι λένε οι ιδιοκτητές ακινήτων. Γιατί η πολιτεία λένε ότι λήγει στις 15 Ιουνίου, υπάρχουν πρόστιμα, δεν το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτάκια.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεύτερο μέρος Θεσσαλικού Περισκοπίου, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στα Τρίκαλα, όπου ο Αλεξανδρός θα μας πει έτσι για την αναταραχή που επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται πέριξ της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως, επειδή καθυστερεί, επειδή δημιουργούνται προβλήματα από την καθυστέρηση κατασκευής της πεζογέφυρας. Πριν όμως, θέλω να συζητήσουμε με τον Αλέξανδρο, έχει και τις δικές του πληροφορίες. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Νίνα, καλημέρα.
0: Ήθελα λίγο, έτσι δεν θα μπορούσαμε να μην, ας πούμε, κάνουμε αναφορά σε αυτό. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι η οικογένεια Τζορτζιώτη, οι ιδιοκτήτες της Βιολάντα, στείνουν νέο εργοστάσιο στη Σιάτη στο Κοζάνης. Είναι έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Μιλάμε βεβαίως για τα συγγενικά πρόσωπα του προφυλακιστέντος για το τραγικό δείγμα, την έκρηξη που είχαμε στο εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Θυμίζουμε βεβαίως ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης εξακολουθεί να είναι προφυλακισμένος, παρά το γεγονός ότι έχει από την νομική του υπεράσπιση υποβληθεί σε πρώτη φάση ένα σχετικό αίτημα για την αποφυλάκησή του. Παρ' όλα αυτά απορρίφθηκε και αναμένουμε την απόφαση με τη νέα ένσταση που υποβλήθηκε από την νομική του υπεράσπιση από το Δικαστικό Συμβούλιο. Όπως όμως πολύ σωστά είπες, η οικογένεια Τζορτζιώτη φέρεται να έχει δρομολογήσει
0: τα παιδιά του,
1: δημιουργία. Ακριβώς, τα παιδιά του φαίνεται να έχουν δρομολογήσει την δημιουργία δύο νέων εργοστασίων και μάλιστα ένα εξ αυτών.
0: Δύο, Αλέξανδρε, δύο.
1: Δύο. Ένα είναι στη Σιάτιστα της Κοζάνης,
0: ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο στο οποίο συνέβη
0: το
1: εργατικό δυστύχημα. Εκεί υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις ενός παλιού σούπερ μάρκετ και βεβαίως να πούμε ότι η συμφωνία, συγκεκριμένη η επιχειρηματική συμφωνία για τη δημιουργία κι άλλου εργοστασίου, είχε προηγηθεί της έκρηξης και του τραγικού συμβάντος. Οπότε μιλάμε για ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο ουσιαστικά σχεδιάστηκε, αλλά λόγω του τραγικού δυστυχήματος είχαμε την καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μάλιστα έχουμε μάθει ότι έχει ξεκινήσει ήδη να παράγει, τέλος πάντων.
0: Αλήθεια?
1: Τα σχετικά προϊόντα και τα γνωστά μπισκότα. Και υπήρξε και παρέμβαση τόσο από το εργατικό κέντρο Τρικάλων αλλά και από το Σωματείο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών πριν από μερικές ημέρες με σχετική ενημερωτική δράση που έγινε από την διοίκηση του εργατικού κέντρου και του Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών και του Σωματείου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών προς τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης επιχείρησης. Μιλάμε για την Εθνική Οδό Τρικάλων Καρδίτης, έτσι ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο που είχαμε το τραγικό συμβάν και τον θάνατο των 5 εργατριών.
0: Αλέξανδρε μου, να σου ρωτήσω κάτι.
1: Τα
0: άλλα εργοστάσια δεν λειτουργούν ή λειτουργεί αυτό της Λάρισας? Δεν έχω ιδέα, ειλικρινά.
1: Όχι. Της Λάρισας μόνο λειτουργεί. Αυτό που βρίσκεται στην περιοχή των ταξιαρχών, στην Εθνική Οδό Λάρισας, Τρικάλων Λάρισας, ακόμη δεν έχει πάρει άδεια, παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο πριν από ένα περίπου μήνα. Είχαν υποβληθεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και ο φάκελος, αλλά και η περιφέρεια Θεσσαλίας προφανώς κάτι εντόπισε και δεν έδωσε τη σχετική έγκριση για την λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου.
0: Αλέξανδρε, λοιπόν, για να το βλέπουμε το θέμα. Φαντάζομαι ότι προκαλεί πολλές συζητήσεις, έτσι. Πάμε να δούμε λίγο γιατί διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες.

0: πλατείας εκεί, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως. Τι πρόβλημα υπάρχει?
1: Λοιπόν, ήταν Οκτώβριο του 2024, όταν κατεδαφίστηκε η πεζογέφυρα της Μαρούγγενας. Ναι. Μια πεζογέφυρα η οποία ένωνε το κέντρο της πόλης με την πλευρά όπου είναι το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, κοντά στη Λαϊκή Αγορά. Και βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επαγγελματίες της περιοχής αντιδρούν για το γεγονός ότι ακόμη δεν υπάρχει όχι μόνο οριστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου, την ολοκλήρωση του έργου, αλλά δεν έχει κατασκευαστεί σχεδόν απολύτως τίποτα πέραν κάποιων βάθρων παθαλόπηξης για να κατασκευαστεί η νέα γέφυρα της Μαρούγγενας. Μιλάμε για την αναβίωση της παλιάς γέφυρας με πέτρινα χαρακτηριστικά, ένα πολύ εμβληματικό έργο θα λέγαμε για τον Δήμο Τρικαίων, το οποίο προωθήθηκε μέσα από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τη θετική διαδικασία δημοκράτησης. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μια δικαιολόγητη καθυστέρηση σε όλο αυτό και αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καθυστέρησης είναι να έχουμε τη διαμαρτυρία των επαγγελματιών της περιοχής, της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως, είναι γνωστή ευρύτερα πλατεία Κιτριλάκη, γιατί υπάρχει μια οικονομική ασφυξία. Οι πολίτες δυστυχώς δεν επισκέπτονται τα καταστήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει κατασκευαστεί συγκεκριμένη γέφυρα. Και μάλιστα υπάρχει μια δεύτερη επιστολή σήμερα. Η πρώτη ήταν πριν από 48 ώρες. Αυτή τη φορά η επιστολή απευθύνεται και προς τον Δήμαρχο προσωπικά, τον κ. Νίκο Σακά, αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους, είτε συμπολίτευσης είτε αντιπολίτευσης, στην οποία αναφέρεται ότι με σεβασμό προς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης οφείλουμε ως κάτοικοι και επαγγελματίες που δραστηριοποιούμαστε εκατέρωθεν της κατακριμνισμένης γέφυρας Μαρούγγενας να θέσουμε ενώπιόν σας την πραγματικότητα που βιώνουμε, μακριά από όποιες επικοινωνιακές ωρεοποιήσεις. Προσάρτηση κάθε παρεξήγηση στις επαγγελματίες αναφέρουν στο σκεπτικό της επιστολής τους, ξεκαθαρίζουμε ότι ποτέ δεν αμφισβητούμε την αναγκαιότητα στατικής αποκατάστασης των γέφυρων του Λιθέου, γιατί μιλάμε για μια γέφυρα η οποία υπέστη ζημιά με τις πλημμύρες του 2023, του Σεπτεμβρίου του 2023. Ούτε ισχυριστήκαμε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή υπάρχουν κοντινές σχετικά γέφυρες όπου οι πολίτες μπορούν να μεταβούν στην περιοχή και να ενισχύσουν οικονομικά, δηλαδή ουσιαστικά να συνδιαλλαγούν με τους επαγγελματίες της συγκεκριμένης περιοχής πέριξ της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως. Ωστόσο, το ζήτημα που θέτουν είναι η δραματική μείωση της σπουδασιμότητας και η οικονομική ασφυξία που έχουν υποστεί εδώ και 2 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να πούμε ότι αντικατοπτρίζει βεβαίως και τη μείωση του τζίρου των εμπορικών καταστημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως τα ζητήματα τα οποία τίθενται είναι 3 συγκεκριμένα. Ποιο είναι το επίσημο εγγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, ποιο είναι το ακριβές ποσοστό προόδου των εργασιών σήμερα και ποιος είναι εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοση της γέφυρας. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Τρικαλών, τον κ. Νίκο Σακά, ραδιοφωνικά, ο οποίος μας είπε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να εκτιμήσει χρονικά πότε θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή είναι χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που σημαίνει επειδή λίγοι σε μικρό χρονικό διάστημα στο τέλος του καλοκαιριού η προθεσμία, η σχετική προθεσμία για εκταμείευση χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ας ελπίσουμε να μην ισχύσει κάτι τέτοιο, να μην συμβεί κάτι τέτοιο, να μείνει σε κρεμότητα το συγκεκριμένο έργο και να μην ολοκληρωθεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προφανώς τα προβλήματα για τους επαγγελματίες της περιοχής θα είναι ακόμη μεγαλύτερα και σε κάθε περίπτωση, μάλλον οι επαγγελματίες πέριξ της πλατείας της Αντιστάσεως βλέπουν τι συνέβη με την κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία ολοκληρώθηκε σε περίπου 4 χρόνια, όταν το χρονοδιάγραμμα ήταν 18 μήνες μετά από αλλεπάλληλες παραβάσεις. Και φοβούνται βεβαίως ότι θα υποστούν περαιτέρω οικονομική ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι δυναμικό. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα υπάρξει και επίσημη απάντηση από τη Δημοτική Αρχή, από το γραφείο τύπου εννοούμε. Αλλά προφανώς σε κάθε περίπτωση το όλο θέμα θα τεθεί και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ίδιοι επαγγελματίες προτείνονται στην επόμενη συνεδρίαση να κάνουν και μια παράσταση διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Φαντάζομαι το έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, θα το επαναλάβουμε και εμείς, ότι στις 15 του μηνός λύγει η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οικοπαίδων, προκειμένου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr ότι έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους, διότι διαφορετικά προβλέπεται πρόστιμο. Όμως, από ό,τι φαίνεται, και το επισημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον, είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που μέχρι στιγμής έχουν κάνει την σχετική αίτηση και φαντάζομαι έχουν προχωρήσει και στον καθαρισμό του οικοπαίδου τους. Γι' αυτό λοιπόν και με παρέμβασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία προς το Ιδιοκτητών Ακινήτων, προς το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ζητά την παράταση της προθεσμίας. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Χαρά μας πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: για την πρόσκληση. Για να ζητάτε εσείς την παράταση, σημαίνει ότι έχετε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν προχωράει μέχρι τώρα, δεν έχει προχωρήσει το θέμα.
1: Έχουν πάει αρκετοί, αλλά δεν είναι πέρσι. Πέρσι θα πάει γύρω στους
0: 800.000. Έχετε εικόνα για φέτος, μέχρι τώρα?
1: Έχω την πλήρη εικόνα, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο λιγότερο. Καλό είναι να δώσουν 15 μέρες, δεν μιλάμε για 2 μήνες, να ολοκληρωθεί, γιατί δεν είναι και μια απλή διαδικασία, δεν έχει πολλά συνεργεία, τα ξέρετε όλα αυτά.
0: Φυσικά.
1: Δεν είχε γίνει σωστά και ενημέρωση των πολιτών, τώρα δεν μπορείς να στέλνεις στους πολίτες επιστολές. Πρέπει κάποια στιγμή από αυτή την πλατφόρμα την περσινή έχουν τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών να στέλνουν ένα κόμβο, να στέλνουν με ηλεκτρονικό τρόπο από τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Να τους επικοινωνούν οι Δήμοι. Δηλαδή έχουν τα στοιχεία από την περσινή πλατφόρμα. Ναι. Τώρα ακούγα ένα δήμαρχο ο οποίος έλεγε αυτό το ακριβώς το πρόβλημα. Δεν μπορεί να είμαστε απαρχαιωμένοι με επιστολές.
0: Επιστολές που μπορεί να έχει αλλάξει η διεύθυνση, μπορεί χίλια δυο τώρα, έτσι.
1: Επίσης πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για την αποκομιδή των διαφόρων υλικών που βγαίνουν από τον καθαρισμό. Διότι εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα, κάποιοι δήμοι δεν τα αποκομίζουν.
0: Όταν δηλαδή καθαρίζει κάποιος το οικόπεδό του και στιβάζει όλα αυτά τα οποία έχει.
1: Πρέπει να τα στιβάξει κατόπιν συνεννόηση με τον Δήμο. Mm-hmm. Θα έχει μια χρέωση προφανώς από τον Δήμο να τα παραλάβει ο Δήμος.
0: Ο Δήμος πρέπει να τα παραλάβει, αλλά
1: βεβαίως,
0: αφού.
1: Εκτός αν έχει πράσινο σημείο που έχει υποδείξει και τα πάνε εκεί με μόνο τους ιδιοκτήτες. Τα πολύ λίγοι δήμοι έχουν πράσινα σημεία.
0: Πολύ λίγοι έχει. Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό το πρόβλημα τώρα, βλέπουμε. Δηλαδή πρέπει να γίνει λίγο χρόνο. Θέλει παραπάνω, πιστεύουμε και εμείς, για να γίνει πιο σωστά. Εννοείται ότι θέλει χρόνο και το ίδιο το κράτος να καθαρίσει τα κοινόχρηστα, τα κοινοφελή. Προσέξτε αυτά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικά οικόπεδα.
1: Τα συμβάντα πυρκαγιών γίνονται σε κοινόχρηστα. Mm-hmm. Δάση και διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Άρα εκεί πρέπει να έχει χρόνο και το ίδιο το κράτος. Είναι έτοιμο το κράτος. Πρέπει μέχρι 30 Ιουνίου, να τελειώσουν όλα αυτά για να μπούμε μετά στη βαθιά αντιπυρική να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Κύριε Κρανίδη, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος, αλλά και το κράτος πρέπει ακριβώς.
1: Οι ιδιώτες έχουν μάθει, περισσότεροι πάνε. Είναι πολλοί που υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησίας, είναι στο εξωτερικό. Αυτοί έχουν τα προβλήματα.
0: Αυτοί
1: θα έχουν και τις κυρώσεις, βέβαια. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι βασικό όλοι να πάνε να καθαρίσουν και μετά να κάνουν και τη δήλωση στο Gov. Βεβαίως, όποιος καθαρίσει, το σημαντικό είναι να καθαρίσουν. Όχι να κάνουμε τη δήλωση. Και να μην την κάνουμε ένα εκατοστάρικο είναι το πρόστιμο.
0: Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο.
1: Να καθαρίσουμε, να πάμε άμεσα. Ας πέσουμε.
0: Ναι, αυτό, σαφώς αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι το
1: υπάρχουν
0: πρόστιμο.
1: Υπάρχουν κενά οικόπεδα εντός κισμού, εντός σχεδίου, όχι εκτός σχεδίου.
0: Ναι.
1: Εκτός σχεδίου είναι μόνο αυτά που έχουν κτίσμα και είναι εκτός σχεδίου και δεν είναι σαν δασικό.
0: Μάλιστα. Να σας πω, όταν κάποιος το καθαρίσει, ας πούμε τώρα, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, το έχει καθαρίσει, κάνει τη δήλωσή του, ο άνθρωπος είναι εντάξει.
1: Τελείως.
0: Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι πρέπει να έχει το νου του μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου?
1: Δεν θα έχει πρόβλημα. Τώρα, αν το καθαρίσει, δεν θα ξαναφυτρώσουν αυτά σε ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Δεν θα δημιουργηθεί τουλάχιστον τόσο μεγάλο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πράγμα είναι. Και άμα το καθαρίζει κάθε χρόνο και λιγότερο, γίνεται ακόμα καλύτερο. Mm-hmm. Δεν ξέρει τόσο καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωμένοι μέχρι τέλο του μήνα, δηλαδή δεν είναι σπάνια να ξαναγυρίσει του καθαρισμού.
0: Να σα πω, είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι, αν κάποιο δεν το κάνει, ένα ιδιοκτήτη οικοπαίδων.
1: Θα κάνουν ελέγχου οι Δήμοι που βγαίνουν από 15 ή πρέπει να κάνουν και πυροσβεστική εννοείται.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Σε αυτού που δεν καθαρίσανε θα κινηθούν και θα χρεώσουν τι δαπάνε καθαρισμού, αν κρίνουν ότι πρέπει να καθαρίσουν.
0: Ναι.
1: Θα πάει ένα πρόστιμο, έχει διάφορα προστήματα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Επίσης να πω το άλλο, μην κάνετε ψευδίδηλωση. Πολύ μεγάλο πρόστιμο και ακόμα και άλλες κυρώσεις. Όχι ψευδίδηλωση.
0: Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα, πιστεύετε? Δεν κοροϊδεύεις κανέναν, γιατί οι επιτόποι έλεγχοι είναι αυτοί οι οποίοι. Ναι. Οι επιτόποι έλεγχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν αποτελέσματα.
1: Μην κάνουμε ψευδίδηλωση. Πρέπει ως κοινωνία να μάθουμε να τα λέμε σωστά. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε κάτι, δεν μπορέσαμε. Θα έχουμε μια κύρωση. Και είναι πρόβλημα. Αλλά μεγαλύτερο να λέμε και ψέματα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν αν θα δοθεί, θεωρείται απαραίτητη την αδοθή αυτή.
1: Θεωρώ δεδομένο πρέπει να δοθεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δευτέρα λίγη προθεσμία, δεν μπορεί να προλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δίνει μικρή παράταση. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ακριβώς. Εσείς πιστεύετε ότι απλά θα διευκολύνει τους ανθρώπους που δεν το έκαναν? Ναι. Δεν δίνεται μια παράταση απλά για να δοθεί, για να, ναι, να παρατείνουμε
1: ήδη
0: μια
1: ήταν
0: κατάσταση.
1: Πολύ σημαντικό ότι άλλαξε η πάγια προθεσμία από ένα μήνα, πήγε 2,5 μήνες. Το ζητούσαμε χρόνια. Πού θα έρθω. Αλλά θέλουν όλα αυτά, θέλουν, δεν είναι απλές διαδικασίες να καθαρίζεις. Ναι. Δεν υπάρχουν και συνεργεία. Προσέξτε, είναι πολύ λίγοι εργολάβοι. Οι χρέωσεις έχουν ανέβει.
0: Ναι. Αλήθεια, πόσο κοστίζει? Θα μου πείτε, είναι η έκταση, είναι εντάξει.
1: Δεν είναι όλο, αλλά δεν είναι, μην νομίζετε, είναι μικρό. Θέλετε. Πάνω από 1 ευρώ το μέτρο, 2 ευρώ το μέτρο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι. Τα 300 μέτρα μπορεί να πετάξει 100 στάρια, μπορεί και παραπάνω.
0: Είναι ένα ποσό αυτό, δεν
1: είναι. Πώς δεν είναι.
0: Είναι. Φυσικά, μάλιστα. Λοιπόν,
1: και τι έχει μέσα τελικό, αν έχει πολύ δάσος, ξέρω εγώ. Αν έχει πολλά χόρτα, αν έχει. Τι έχει μέσα, δεν ξέρω, αν είναι επικλινές. Πού είναι, τι είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Χαρά μου, θέλω να είμαστε διασύνδεση για όλα τα θέματα της ιδιοκτησίας. Είναι πολλά.
0: Σαφώς θα επανέλθουμε. Ναι, βεβαίως.
1: Να επανέλθουμε σίγουρα και σε κανένα εβδομάδα, γιατί έχουμε την άλλη προθεσμία για τους ανελκυστήρες. Τέλος του μήνα που δεν θα πάρει παράταση.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα σας ενοχλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ.
1: Δεν με ενοχλείτε, χαρά μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Ελένη την Μανώλη. Έλα, Ελένη μου.
1: Αχ, ωραία. Να ακούσουμε και κάτι έτσι.
0: Να δούμε έτσι λίγο και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, να δούμε κάτι διαφορετικό. Από ό,τι μου λέει ο ίδιος ο συγγραφέας τώρα εδώ, δεν το συζητάνε, λέει, και πολύ συχνά το θέμα αυτό. Ξέρεις, ή δεν γράφονται πράγματα παρά μόνο όταν, εντάξει, το να γίνει μια παρουσίαση ενός βιβλίου και να γράψει κάποιος κάτι. Αλλά το θέμα είναι πόσο ασχολούνται με το θέμα των μουσείων, πόσο αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης και επίσης ένα πολύ καλό εργαλείο εκπαίδευσης και στο παρελθόν και τώρα και στο μέλλον και πώς φαντάζεται τα μουσεία. Mm-hmm. Και αναφέρομαι τώρα στον κύριο Στάθη Γκότση που έχει γράψει το βιβλίο «Μουσείο, Εκπαίδευση και Κοινωνία». Έχει ο ίδιος ως ιστορικός σχεδιάσει και υλοποιήσει πάρα πολλά μουσιακά, ερμηνευτικά, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές αλλά και ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα για ΜΕΑ, όπως σου έλεγα και στην αρχή, μειονοτικές ομάδες, π.χ. ασθενείς, ηλικιωμένους, πρόσφυγες κτλ. Αυτή λοιπόν η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή στις 7.30 το απόγευμα και την διοργανώνουν οι φίλοι του Αθανασάκη Αρχαιολογικού Μουσείου και Αρχαιολογικών Χώρων Μαγνησίας και Βόρειων Σποράδων, η εκδόσεις Τόπος και το βιβλίο Πλαστελίνη. Και να πω ότι θα συντονίσει η δική μας συνάδελφος, η Φρόσο Παύλου.
0: Ωραία.
1: Το βιβλίο αυτό, να πω ότι συγκροτείται από κείμενα που έγραψε ο ίδιος μεταξύ 98 και 24, πηχώντας, όπως και ο ίδιος λέει, πλευρές του προβληματισμού και της 30 σχεδόν εμπειρίας του στα μουσεία. Κύριε Γκότση, έχετε αφιερώσει πάνω από 3 δεκαετίες στη μουσιακή εκπαίδευση, δουλεύοντας με μαθητές, ξέρω εγώ, με κοινωνικές ομάδες, που συχνά όμως είναι ομάδες περιθωριακές. Πόσο διαφορετικό είναι σήμερα το μουσείο από εκείνο που γνωρίζουμε πριν από 30-40 χρόνια?
2: Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί είναι πραγματικά μέσα στο θέμα και του βιβλίου, νομίζω. Αν μπορούσα να μείνω σε μία βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, είναι ότι σήμερα το μουσείο έχει χάσει αυτό που θα λέγαμε τα αποστολικά χαρακτηριστικά του. Για την εποχή που συζητάμε, την παρελθούσα, υπήρχε μία πίστη, μία μεγαλύτερη ελπίδα ότι μέσα από την επαφή των ανθρώπων με τα μουσεία, με την πολιτιστική κληρονομιά γενικά, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους κτλ., θα μπορούσε να υπάρξει μια βελτίωση όχι απλώς του επίπεδου των ανθρώπων, αλλά αυτό που είναι το ζητούμενο από αυτή τη σχέση, μια ποιοτική μετατόπιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων, στην αυτογνωσία και στην κριτική του σκέψη. Σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν το πετύχαμε 30 χρόνια μετά και δυστυχώς είμαστε και σε μια περίοδο που τα μουσεία βρίσκονται, θα έλεγε κανείς, στο επίκεντρο μιας συζήτησης για την αξιοποίησή τους, όχι με όρους πια πολιτιστικής ταυτότητας, μνήμης κτλ., αλλά την αξιοποίηση, εγώ τη βάζω σε εισαγωγικά, για λόγους τουριστικούς και για λόγους αύξησης των εσόδων του κράτους. Νομίζω ότι αυτό είναι μία ήττα, θα έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν.
1: Αλήθεια, εσάς όμως τι σας ώθησε να συγκεντρώσετε έτσι αυτή την πολυετή εμπειρία σας στη μουσιακή εκπαίδευση σε αυτό το βιβλίο?
2: Ναι. Συνδέεται απολύτως η απάντησή μου σε αυτό το ερώτημα με αυτή που σας έδωσα στο προηγούμενο. Συνεχίζω να πιστεύω, είμαι από τους ανθρώπους που έχουν ακόμα κομμάτια αισιοδοξίας, ότι μπορούμε ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες, αν θέλετε, παρούσες συνθήκες, να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για ένα μουσείο που να είναι πραγματικά ενδιαφέρον, πραγματικά ζωντανό, πραγματικά διαδραστικό για τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, Έλληνες και ξένους, ημιδαπούς και αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα σε σταθερότερη βάση, για κάθε άνθρωπο που ανήκει, αν θέλετε, και στις κατηγορίες του κοινωνικού αποκλεισμού που κάνατε αναφορά στην αρχή, δηλαδή ανθρώπους που βρίσκονται σε προγράμματα απεξάρτησης ή σε ιδρύματα για αναπήρους ή που βρίσκονται φυλακισμένοι ακόμα, σε ανθρώπους δηλαδή που κανονικά η μουσιακή εμπειρία τους αποκλείεται, τους την αποκλείουν. Νομίζω ότι μπορούμε και θα ήταν χρήσιμο σήμερα να ξανανοίξουμε την συζήτηση για ένα τέτοιο μουσείο, για ένα μουσείο δηλαδή πραγματικά ανοιχτό, δημοκρατικό που να χωράει διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές οπτικές απέναντι στο παρελθόν και στο παρόν.
1: Άρα στην ουσία μου λέτε κάποια βασικά πράγματα από την μουσιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, έτσι, τα βασικότερα βήματα που έχουν γίνει και οι δυσκολίες τέλος πάντων για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα.
2: Ακριβώς αυτό. Είναι μια εμπειρία που είναι καταγεγραμμένη στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια και περισσότερα, 40 αν μετρήσουμε από την ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού το 1985. Υπάρχει μια κατατιθεμένη εμπειρία και ερευνητική και εμπειρική και θεωρητική, η οποία θα ήταν χρήσιμο να κεφαλαιοποιηθεί, να συζητηθεί εκ νέου υπό τις σημερινές συνθήκες, σε μια προοπτική που να είναι θετική για το κοινωνικό σύνολο, με όρους όχι εξαγγελίας, αν θέλετε, ή έτσι, φρούδας ελπίδας, αλλά με όρους περισσότερο πραγματικούς και κοντά στις σημερινές ανάγκες. Το μουσείο, ξέρετε, μπορεί να είναι για πάρα πολλούς ανθρώπους ένας βαρετός χώρος. Έτσι, νομίζω ότι μικροί και μεγάλοι θυμόμαστε και οι σημερινοί μικροί βιώνουν εκείνες τις ταλαιπωρημένες, κουραστικές, ατελείωτες βόλτες στα μουσεία που μας πήγαιναν με τα σχολεία. Και να αισθάνονται ότι δεν τους αφορούν πάρα πολύ οι άνθρωποι, και αυτό είναι επίσης αρνητικό στοιχείο για την σημερινή εμπειρία. Το μουσείο έχει τη δύναμη, έχει τη δυνατότητα, και η μουσιακή εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο που, αν αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορέσει να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο για να αλλάξουμε τη σχέση των ανθρώπων με τα μουσεία. Και αυτό θα είναι ευεργετικό σε πολλαπλά επίπεδα, αν γίνει με όρους σταθερότητας, συνέπειας και δέσμευσης, που είναι σημαντικοί παράγοντες για την πλευρά των μουσείων. Αυτό βεβαίως σημαίνει πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές επιλογές, στελέχωση και πράγματα τέτοια που μερικές φορές δεν τους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε επίπεδο κοινωνίας παραμένουμε συχνά δέσμοι εξαγγελιών που μένουν στα χαρτιά.
1: Τώρα, στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το μουσείο μπορεί να διατηρήσει ευκολότερα και να είναι πιο προσιτό, ας πούμε, και να παίξει ένα ρόλο εκπαιδευτικό πιο ουσιαστικό και κοινωνικό επίσης?
2: Η ερώτησή σας είναι στην καρδιά ενός πραγματικού σημερινού προβληματισμού στον χώρο των μουσείων και της μουσιακής εκπαίδευσης. Γιατί πράγματι η τεχνολογία μοιάζει να απελευθερώνει δυνατότητες και σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Η σχέση των νέων τεχνολογιών και των νέων εφαρμογών βρίσκουν το χώρο τους και στο μουσείο, με τρόπο όμως που συχνά υπονομεύει την σχέση του ίδιου του μέσου αυτού, των καινούριων μέσων, με την αυθεντικότητα των αντικειμένων, των εκθεμάτων δηλαδή των μουσείων. Ναι. Το μουσείο συνεχίζει να έχει αυτή την πολύ μεγάλη δύναμη, την ελκτική, ότι εκθέτει τα αυθεντικά, τα πραγματικά, τα υλικά ίχνη των ανθρώπων προηγούμενων εποχών. Δίπλα τους, οι νέες τεχνολογίες, κατά τη δική μου εκτίμηση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδό και με πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε στην πραγματικότητα να βοηθούν την σχέση των επισκεπτών με τα ίδια τα αντικείμενα και όχι να την υπονομεύουν μέσα από την κυριαρχία του ίδιου του μέσου, του καινούριου του τεχνολογικού μέσου. Ναι. Είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο στα μουσεία όλου του κόσμου. Νομίζω ότι δεν έχει ακόμα καταλήξει, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά που είναι λίγο πιο δύσπιστη στις νέες τεχνολογίες, να το ομολογήσω. Αισθάνομαι ωστόσο πως θα μπορούσε μια προσεκτική τους χρήση να είναι βοηθητική και στην κατεύθυνση που λέτε, στην ουσιαστικότερη δηλαδή σχέση στα αλήθεια με τα αυθεντικά αντικείμενα.
1: Άρα το Μουσείο του Μέλλοντος σας έχει απασχολήσει, πως θα μπορούσε να είναι?
2: Ναι, και έχει απασχολήσει βεβαίως και τη μουσιακή κοινότητα. Το Μουσείο του Μέλλοντος έχει μπροστά του δύο, νομίζω, βασικές κατευθύνσεις, και είναι ζήτηματα επιλογών προς τα ποια θα πάει. Η μία ευαγγελίζεται περισσότερο χώρους μουσιακούς που να είναι χώροι ψυχαγωγικοί, θα έλεγα. Αν το πω με πιο βαρύς όρους, θα έλεγα να είναι χώροι που εμπορεύονται την εμπειρία και την σχέση των ανθρώπων με τη μνήμη και το παρελθόν. Αυτοί οι χώροι είναι περισσότερο ψυχαγωγικοί και τέτοιους έχουμε δει, βλέπουμε γύρω μας, κυρίως στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική κτλ. Αυτοί απέχουν αρκετά από την αντίληψη που έχει για το μουσείο, όχι εγώ και οι άνθρωποι των μουσείων των σημερινών, το ίδιο το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων, δηλαδή η Διεθνής Ένωση που ενώνει τους επαγγελματίες των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Οι ίδιοι είναι που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ανάμεσα στο μουσείο, ψυχαγωγικό χώρο και αγοραίο χώρο, αν θέλετε, εμπειρίας και μνήμης. Στέκονται κριτικά απέναντί του μπροστά σε ένα μουσείο που να είναι περισσότερο διαδραστικό μεν, αλλά ουσιαστικής μάθησης, ουσιαστικής γνώσης και έναν τόπο στην πραγματικότητα διαλόγου, διαπολιτισμικού και διαγενειακού. Ενός χώρου δηλαδή που μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκουν τον εαυτό τους και να ξεκλειδώνουν πόρτες αυτογνωσίας.
1: Κύριε Γκότση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε θέματα που δεν συζητώνται συχνά, ούτε στο ελληνικό τύπο, ούτε στο ελληνικό ραδιόφωνο, οπότε είμαι διπλά ευτυχής.
1: Λοιπόν, διπλά ευτυχής ο κύριος Γκότση, δεν ξέρω αν τον άκουσες.
0: Και φυσικά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λίγο από ότι είναι η παρουσίαση του.
1: Ναι, είναι σήμερα. Σήμερα 7.30 το απόγευμα, 7.30. Έτσι, στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, Δαμιανού Κυριαζή.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Ελένη μου, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων,
1: ναι, για πες,
0: το οποίο θα μας πεις, θέλω να λίγο κάποια στοιχεία, μια έρευνα, καλοκαίρι ίσον διακοπές, έτσι. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως σύμφωνα με έρευνες που γίνονται και μάλιστα πρόκειται για έρευνα της Eurostat, το διαβάζω στο in.gr. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη φτώχεια διακοπών. Το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 ημέρες διακοπές τον χρόνο.
1: Μόλις ας μπορούσε να πάει τρίμερο.
0: Ας μπορούσε να πάει τρίμερο. Από όσους πάνε, οι 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς
1: προορισμούς
0: διακοπών.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν σε εξοχικό σπίτι, ιδιόκτητο ή φίλων συγγενών, για να περιορίσουν τα έξοδα. Η διάρκεια των διακοπών, αυτό που έλεγε Ελένη, όσο πάει και μικραίνει, το 42% κάνει διακοπές από 4 ως 7 μέρες και ένα 8% θα περιοριστεί σε μια μονοήμερη ως τριήμερη απόδραση. Λιγότεροι από 3 στους 10 θα συμπληρώσουν πάνω από μια εβδομάδα διακοπών. Και βεβαίως υπάρχει και ένα 20% που μπορεί να συμπληρώσει ένα μήνα διακοπές ή και παραπάνω. Πάντως, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, το διαβάζω στο InGR. Δίνεται μια απάντηση στο ότι σε αυτό το οποίο λέμε όλοι, μα καλά, δεν έχουμε λεφτά και πώς γίνεται οι παραλίες να είναι γεμάτες, πώς γίνεται να σημειώνεται το αδιαχώρητο στα λιμάνια, πώς γίνεται ας πούμε τα Σαββατοκύριακα να ερημώνουν οι πόλεις. Λοιπόν, λέει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το 50% μένει σπίτι του, βλέπει τα νησιά μόνο στο όνειρό του ή περιμένει την τουριστική σεζόν για να δουλέψει και να βάλει στην άκρη για τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές οικογένειες στέλνουν τα παιδιά διακοπές στους παππούδες, αν είναι τυχεροί και έχουν χωριό, και οι γονείς τους τα επισκέπτονται Σαββατοκύριακα. Από όσους βλέπουμε να γεμίζουν ή να ψιλογεμίζουν τα τουριστικά θέρετρα, έστω λίγες εβδομάδες της θερινής σεζόν, η πλειονότητα είναι η μαρίδα. Mm-hmm. Εκείνοι που μπορούν να δώσουν μισό μηνιάτικο ή το δώρο διακοπών, εφόσον το παίρνουν, λέει, για ελάχιστες ημέρες επιπληρωμή αναψυχής. Κάποιοι θα τσοντάρουν, λέει, με κουπόνια, κοινωνικό τουρισμό, χατζηλίκη από γονείς. Ενώ ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό της κοινωνίας, το 1/3, αυτό δηλαδή που ευημερεί ή αυτό που δεν μένει χωρίς λεφτά στο τέλος του μήνα, είναι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη άνεση. Αν προσθέσουμε, λέει, και τον εισερχόμενο τουρισμό από το εξωτερικό, εύκολα δημιουργείται η εικόνα της πολυκοσμίας που μπορεί να δώσει την αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα μόνιμων διακοπών.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι και οι Ευρωπαίοι σε αντίστοιχη έρευνα που είναι 2 ημερών, τη βλέπω εγώ στο New Money τώρα, λέει ότι και αυτοί οργανώνουν τις διακοπές τους, βέβαια άρτια, και μπορεί να πάνε και πάνω από 7 μέρες, ναι, απλά ναι, δεν είναι σε πολύ γνωστούς προορισμούς και σίγουρα είναι και εκτός, πώς το λένε, περιόδου. Αχα. Δηλαδή προσπαθούν να πάνε σε περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο και να μην, για να μπορούν να βρουν ευκολότερα καταλήματα που μπορούν να, πώς λέει, να πληρώσουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή ειδικότερα λέει 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης και 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός αιχμής.
0: Εκτός αιχμής. Εντάξει, ναι, σημαντικό αυτό. Ναι.
1: Το 51% είναι, το λέει, στρέφεται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ενώ τα ταξίδια είναι αυτό που λέμε, προσεκτικά σχεδιασμένα, με το 50% να επιλέγει διαμονές άνω των 7 διανυκτερέσεων και το 67% να ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανομή των τουριστικών ροών και φυσικά να προστατεύει την τσέπη του. Βέβαια αυτοί είναι αρκετοί που ταξιδεύουν σε σχέση με εμάς, αλλά και αυτοί όμως έχουν
0: μαζευτεί,
1: μαζευτεί είναι, όπως λέμε, έτσι, ναι, έχουν περιοριστεί.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις τα κατάλληλα στοιχεία για να συμπληρώσεις αυτό το οποίο παρουσίαζα.
1: Έτσι να μην λένε ότι λέμε μόνο για μας, ας πούμε, εντάξει.
0: Έτσι, πολύ πολύ καλά έκανες. Πάντως θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά είναι στα χείλη όλων. Δεν έχουμε λεφτά και οι πλάζες είναι γεμάτες. Δεν έχουμε λεφτά και τα νησιά, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάλτε τον εισαγόμενο τουρισμό, βάλτε αυτό το ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει τη δυνατότητα, τέλος πάντων, και την άνεση, αυτοί που στο τέλος του μήνα, ας πούμε, έχουν διαθέσιμο εισόδημα και όχι όπως οι περισσότεροι που από τις 20, κάντε μην πω από τις 15, αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα. Λοιπόν, γεμίζουν οι πλάζ και έχεις την εικόνα το ότι είμαστε μια χώρα που όλοι κάνουν διακοπές. Λοιπόν, άντε να πάμε στο δελτίο και να βάλουμε το τέλος, την τελεία στη σημερινή μας εκπομπή. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών επί της αγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίστηκε χθες η δίκη των Τεμπών. Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων θα ολοκληρωθούν στην επόμενη δικάσιμο, ενώ σημειώνεται ότι η προγραμματισμένη για σήμερα δικάσιμος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της 24ωρης απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου. Μαζική κινητοποίηση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ στον Τύρναβο διοργανών αύριο 5 ο Δήμος Τυρνάβου και φορείς περιοχής. Έτσι αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο του Τυρνάβου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε αντικατοπορεί έξω από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Χρηματοδότηση 444.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για νέο εξοπλισμό στο νοσοκομείο του Βόλου. Καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών κατά του κτέλ Τρικάλων για προσβλητική συμπεριφορά σε άτομο με αναπηρία όρασης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον ότι δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει κυβερνητικός σχεδιασμός για εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγκαστητικό. Σε συνάντησή του με τη βουλευτή Μαγνησία Ζέτα Μακρύ, ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου, ενώ απαιτείται και η συνένεση τοπικής κοινωνίας. Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες βράδυ φορτηγό ψυγείο που κινούνταν επί τις παθές στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου. Ο οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαρισαίων να υπερασπίζεται το έργο της και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική, πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων για το 2025. Από τα αξιοσημείωτα της χτεσινής διαδικασίας, η παρέμβαση συνεδρίας εκπροσώπων του Ρουβίκονα. Αδικαιολόγητες και αναπόδεικτες χαρακτήρες ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ Βαργύρης Κοπάνας καταγγελίες της αντιπολίτευσης για την ρήπανση στο λιμάνι του Βόλου το Μάιο του 2025, επικαλούμενος μάλιστα το οριστικό πόρισμα των πληθωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος 26 Μαΐου του 2026, ισχυριζόμενος ότι δεν αποδίδει καμία ευθύνη στην επιχείρηση και δεν επιβάλλει κανένα πρόστιμο. Δύο νέοι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων, ειδικότητες γυναικολόγου και οτορινολαριγκολόγου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στη διαμόρφωση ελαφρά υπερυψωμένων τμήματων σε πεζοδιαβάσεις περιοχής Κόμβων του Δήμου Βόλου, καθώς ενέταξε τη σχετική πράξη προϋπολογισμού 723.000 ευρώ στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27. Εγκαίνια σήμερα στις 8 το βράδυ για την ανακαινισμένη παιδική χαρά πλατεία πλησίων της ΔΕΗ στα Τρίκαλα με εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία των Αδερφών Σαράντι. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου με κεντρικό αίτημα τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος μοριοδότησης που θα διασφαλίζει τη μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ. Το ΜΕΡΑ25 Νοτική Αριστερά Μαγνησίας διοργανώνει νυχτή πολιτική εκδήλωση συζήτηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στη Θεατρίνη στο Βόλο με θέμα ακρίβεια, σκάνδαλα, ξεπούλημα και πολεμική εμπλοκή. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο ανασυγκρότησης, δημοκρατία και πολυδιάστατη διπλωματία, στόχος η επανάκτηση. Τέλος, έπειτα από 42 χρόνια εργασίας, συνταξιοδοτήθηκε η διοικητική διευθύντρια του νοσοκομείου Βόλου, Μιχαηλούλα Κάρτου. Με ανακοίνωσή του, ο διοικητής του Αχιλοπούλιου ευχαριστεί την κυρία Κάρτου και την πολυετή υπηρεσιακή της διαδρομή, υπογραμμίζοντας τη γόνιμη και δημιουργική προσφορά της στο δημόσιο σύστημα υγείας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο, με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο Vivachrome διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα για την τελευταία εκπομπή εδώ εκεί και παντού αυτής της εβδομάδας. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε όπως πάντα από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα ertecho.gr. Γυναικείο καθαρά το σημερινό μας θέμα, θα μας συγχωρήσουν οι άνδρες φίλοι ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ομορφιά και συγκεκριμένα για το skin care, γιατί κάθε μέρα, ειδικά μέσα από τα social media, βλέπουμε και μια νέα θεωρία για την ομορφιά, οπότε δεν ξέρουμε κάπου ποιον να πιστέψουμε και τι να πιστέψουμε. Με αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Κάθε μέρα λοιπόν και μια νέα θεωρία για την ομορφιά. Οπότε πάμε να δούμε ποιον και γιατί να πιστέψουμε. Έτσι, συγκεκριμένες οδηγίες σε σχέση με το πώς θα περιποιηθούμε το πρόσωπό μας. Γιατί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

δευτερόλεπτα, ένα TikTok να δεις, ας πούμε, μπορεί να σου πει ότι χρησιμοποιείς λάθος καθαριστικό προσώπου εδώ και χρόνια, ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε ένα σέρουμ με πεπτίδια, ένα essence, κάποια οξέα, μία LED μάσκα για να σώσεις σε εισαγωγικά την επιδερμίδα σου. Και την επόμενη στιγμή, ένας δερματολόγος στο Instagram τα κυρώνει, τα μισά από αυτά που έχεις δει στο TikTok, ενώ μία άλλη creator ορκίζεται ότι το skin cycling άλλαξε τη ζωή της. Και έτσι κάπου ανάμεσα στα hashtag, στα πριν και μετά και στις viral routines, η περιποίηση αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με πεδίο σύγχυσης. Ξεκινάμε με το διπλό καθαρισμό, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω παντού και αν αυτό χρειάζεται σε κάθε περίπτωση. Ο διπλός καθαρισμός, οι γυναίκες το ξέρετε, έχει μετατραπεί σε έναν απαράβατο κανόνα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από τη λογική της κορεάτικης ρουτίνας και των social media που εξειδανικεύουν την αίσθηση αυτού έτσι του απόλυτου καθαρισμού. Στην πραγματικότητα όμως δεν αποτελεί μια ανάγκη αυτό για κάθε επιδερμίδα, ούτε για κάθε ώρα της ημέρας. Οι ειδικοί μάλιστα προειδοποιούν ότι ο υπερβολικός καθαρισμός μπορεί τελικά να διαταράσει τον επιδερμικό μας φραγμό, ειδικά αν έχουμε σημάδια ξηρότητας και γενικώς ευαίσθητο δέρμα. Αν μετά, ας πούμε, το πλύσιμο νιώθουμε ότι το πρόσωπό μας τραβάει, κοκκινίζει ή δείχνει αφυδατωμένο, μάλλον το παρακάνουμε. Ο διπλός καθαρισμός έχει νόημα ίσως μόνο το βράδυ και κυρίως όταν έχει προηγηθεί μακιγιάζ ή έχουμε χρησιμοποιήσει αντιλιακό στο πρόσωπο ή έχουμε γενικώς εκτεθεί πολύ σε ρήπους. Διαφορετικά, ένα ήπιο καθαριστικό είναι μια χαρά. Είναι ok για να αφήσει το δέρμα μας να αναπνεύσει χωρίς όμως την περιττή πίεση. Άλλο θέμα είναι η ρετινόλη και ειδικά η ρετινόλη το καλοκαίρι. Τελικά τι ισχύει? Η ρετινόλη έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικό στάτους, θα λέγαμε. Έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι αν δεν τη χρησιμοποιείς, κάτι λείπει από τη ρουτίνα σου. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η ρετινόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το καλοκαίρι, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες της σταδιακής εισαγωγής, της χαμηλής συγκέντρωσης και της ευλαβικής χρήσης του αντιλιακού. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το ίδιο το συστατικό, αλλά περισσότερο η τάση μας για υπερβολή. Πολλοί, ας πούμε, συνδυάζουν παράλληλα ρετινόλη με άλλα οξέα και peeling, επειδή είδαν, ας πούμε, κάπου μία viral ρουτίνα. Και όλα αυτά προκαλούν φλεγμονές στο δέρμα, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. 2 βράδια την εβδομάδα αρκούν, να ξέρετε. Και επίσης αποφεύγουμε τους επιθετικούς συνδυασμούς τους μήνες της έντονης ηλιοφάνειας, που στη δική μας τη χώρα είναι και πολλοί οι μήνες αυτοί. Μετά πάμε στο αντιλιακό. Μόνο στην παραλία το αντιλιακό, ή τι γίνεται τώρα, λέει, πρέπει να το φοράμε και μπροστά στην οθόνη? Από προϊόν διακοπών, το αντιλιακό έχει γίνει το απόλυτο σύμβολο της περιποίησης δέρματος για όλο το χρόνο, αλλά πυροδοτεί σχεδόν ένα νεμονικό φόβο για το φως πλέον. Ευτυχώς είναι χρήσιμο για μας και όντως κάνει καλό στο δέρμα μας, αλλά δεν χρειάζεται να το παρακάνουμε. Η καθημερινή χρήση SPF στην πόλη μέσα είναι αναμφίβολα μία νούμερο ένα, θα λέγαμε, κίνηση πρόληψης, διότι η UV ακτινοβολία μας βρίσκει ακόμα και όταν περπατάμε ή είμαστε δίπλα, ας πούμε, στο γραφείο μας. Ωστόσο, η ιδέα ότι απαιτείται ανανέωση κάθε μία ώρα όταν είμαστε μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο ή ο πανικός, ξέρω εγώ, για την ακτινοβολία του υπολογιστή ή του λάπτοπ στερούνται μάλλον ρεαλιστικού πλαισίου για τον μέσο χρήστη. Η συνέπεια κερδίζει την υπερβολή εδώ. Ένα σωστό SPF κάθε πρωί και ανανέωση μόνο όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο είναι η χρυσή τομή. Διάβαζα εντωμεταξύ σήμερα ότι τελικά τα ωφέλη του ήλιου και της έκθεσής μας στον ήλιο μπορεί να είναι και περισσότερα από τις ζημιές που μπορεί να προκαλεί στο δέρμα, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι θέμα άλλης εκπομπής. Βάζουμε εδώ μια ανωτελεία για το επόμενό μας τραγούδι και ερχόμαστε αμέσως μετά.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η ομορφιά έχει περάσει προπολού σε μια νέα εποχή. Η πληροφορία σήμερα κινείται σαφώς πιο γρήγορα από ότι παλιότερα, ίσως και πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε. Θα μου πείτε, δεν είναι μόνο σε σχέση με αυτό το θέμα, αλλά σήμερα αυτό συζητάμε. Κάποτε η ρουτίνα περιποίησης του προσώπου ήταν σχεδόν αυτονόητη. Καθαρισμός, ενυδάτωση, μια κρεμούλα ημέρας ή νύχτας για τους πιο συνεπείς κιόλας αυτό. Σήμερα όμως η περιποίηση έχει γίνει ένα πολυεπίπεδο πρωτόκολλο, γεμάτο δραστικά συστατικά, εξειδικευμένους όρους και μικρές beauty ομάδες που υπερασπίζονται με πάθος η κάθε μία τη δική της φιλοσοφία. Το παράδοξο πια δεν είναι ότι ενημερωνόμαστε περισσότερο. Το παράδοξο είναι ότι βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από πληροφορίες χωρίς να προλαβαίνουμε να τις αφομοιώσουμε. Η μία τάση διαδέχεται την άλλη, προτού καν καταλάβουμε αν πραγματικά μας αφορά. Και τι δεν έχουμε. Skinimalism, slugging, glass skin, skin flooding και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και όλα ακούγονται σωστά, επιστημονικά και σχεδόν απαραίτητα. Και όμως πολλές φορές ξεχνάμε το πιο βασικό, ότι η επιδερμίδα δεν λειτουργεί με τάσεις και trends. Και κάπου εδώ εμφανίζεται και το extra stress, η αίσθηση ότι αν δεν κάνουμε τα σωστά σε εισαγωγικά βήματα, αν δεν χρησιμοποιήσουμε το σωστό ενεργό συστατικό ή αν δεν ακολουθήσουμε τη σωστή σειρά εφαρμογής, μένουμε πίσω. Η αίσθηση ότι η καθημερινή λοιπόν περιποίηση έχει γίνει μια παράσταση, έτσι, μια performance, μια ατελείωτη λίστα τελειότητας. Και μέσα σε όλη αυτή την πληροφορία οι λέξεις αλλάζουν διαρκώς, η αντιγύρανση έγινε healthy aging, η διόρθωση βαφτίστηκε λάμψη, η τελειότητα έγινε skin confidence, οι όροι αλλάζουν, όμως οι προσδοκίες παραμένουν συχνά απόλυτα ίδιες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαφώς έχουν πέσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση. Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πού θα πάει όλο αυτό. Από τη μία πλευρά δίνουν φωνή σε ανθρώπους που για χρόνια έμεναν εκτός της αφήγησης σε σχέση με την ομορφιά. Γυναίκες κάθε ηλικίας, άνθρωποι που μπορεί να έχουν ακμή, ροδόχρου νόσο, ευαισθησίες. Όλοι αυτοί μιλούν ανοιχτά για την πραγματική εικόνα της επιδερμίδας. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Η φυσικότητα και η αυθεντικότητα έχουν γίνει λοιπόν ένα κομμάτι της νέας αυτής αισθητικής. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον αλγόριθμο και ξέρετε ο αλγόριθμος λατρεύει την υπερβολή. Τίτλοι όπως «Μην κάνεις ποτέ αυτό» ή «Όλοι κάνουν λάθος» ή «Το skin care που καταστρέφει το δέρμα σου». Αυτά είναι που τραβάνε περισσότερο την προσοχή από μια ψύχρεμη επιστημονική ή απλούστερη εξήγηση. Και έτσι η πληροφορία συχνά παρουσιάζεται απόλυτη, χωρίς εξατομίκευση όμως και χωρίς κανένα μέτρο. Το ίδιο συμβαίνει και με την βιωσιμότητα ή αυτό που λένε clean beauty. Έτσι, τι δεν έχουμε τώρα, συσκευασίες με πράσινα φύλλα, eco-friendly ισχυρισμοί και natural ταμπέλες που γεμίζουν τα ράφια, όμως πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται πλέον να ξεχωρίσουν τι είναι πραγματικά πληροφορία και τι είναι απλώς ένα αφήγημα της διαφήμισης, έτσι, του marketing. Και τελικά θα μου πείτε τι μένει μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο. Ίσως η ανάγκη να ξαναγυρίσουμε σε κάτι πιο απλό. Να ακούμε ίσως λιγότερο τον πανικό του αλγορίθμου και περισσότερο τις πραγματικές ανάγκες της επιδερμίδας μας ο καθένας και καθεμία. Να θυμόμαστε ότι μία ρουτίνα περιποίησης του δέρματος δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική για να είναι και σωστή. Ότι πιο υγιή σχέση με την ομορφιά ξεκινά όταν σταματάμε να κυνηγάμε διαρκώς την τέλεια πληροφορία. Γιατί μέσα σε αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι τελικά η ξεκάθαρη, ήρεμη και συνειδητή περιποίηση.

και για να αποδείξουμε, συσσαγωγικά να αποδείξουμε, έτσι κάνοντας αυτή την κουβέντα, να το φιλοσοφήσουμε λίγο αν θέλετε, ότι δεν χρειάζεται γενικώς να τρελαινόμαστε με τα trends του skincare, θα πάμε να δούμε τα πρότυπα ομορφιάς ανά τους αιώνες και πώς αυτά αλλάζουν διαρκώς, γιατί από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή τα πρότυπα έχουν υποστεί πάρα πολλές αλλαγές. Οι αντιλήψεις κάθε εποχή τα διαμόρφωσαν σε αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Οπότε πάμε να δούμε την εξέλιξη της ομορφιάς μέσα από το πέρασμα του χρόνου, ξεκινώντας από την αρχαία Αίγυπτο. Δηλαδή χρονικά μιλάμε για το 3100 π.Χ. μέχρι το 30 π.Χ. Στην αρχαία Αίγυπτο λοιπόν οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν έντονο μακιγιάζ, δίνοντας έμφαση στα μάτια και στα χείλη. Η χρήση του κολ ήταν πολύ δημοφιλής τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άνδρες. Τόνιζαν έντονα τα μάτια τους, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους. Υπήρχε η αντίληψη ότι αυτή η ουσία, το κολ, τους προστάτευε από τον ήλιο και τα κακά πνεύματα. Να πω εδώ ότι το κολ είναι ένα αρχαίο καλλιντικό που χρησιμοποιούνταν για το μακιγιάζ των ματιών. Ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής του ήταν το άλεσμα ενός ορυκτού, του αντιμονίτη, το οποίο εξυπηρετούσε παρόμοιο σκοπό με το ξυλοκάρβουνο που έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή της μάσκαρα. Επίσης θεωρούνταν ωραίο τότε να έχει κανείς αυτό που λέμε χρυσό δέρμα. Αυτό αποτελούσε ένα σημάδι πλούτου και ευημερίας. Αυτό το πετύχαιναν οι Αιγύπτιοι και οι Αιγύπτιες με διάφορες αλυφές και διάφορα έλαια. Η χένα ήταν επίσης δημοφιλής τόσο για αισθητικούς όσο και για ιατρικούς σκοπούς, ενώ το χτένισμα έδειχνε την κοινωνική θέση κάποιου. Οι πλούσιοι, ας πούμε, φορούσαν περίτεχνες περούκες και αξεσουάρ στα μαλλιά που συμβόλιζαν την ομορφιά και την κομψότητα. Με την εμφάνιση τους ασχολούνταν και οι άνδρες αρκετά, οι οποίοι συχνά ξύριζαν ολόκληρο το σώμα τους και φορούσαν και αυτοί περούκες. Η καθαριότητα επίσης έπαιζε πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή ενός πλούσιου Αιγυπτίου, με συχνά μπάνια, χρήση αρωμάτων, κάτι που δεν θεωρούνταν δεδομένο στον αρχαίο κόσμο, όπως καταλαβαίνουμε. Και από την αρχαία Αίγυπτο πάμε στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή από το 800 π.Χ. μέχρι το 146 π.Χ. Η συμμετρία ήταν αυτή που έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στα πρότυπα ομορφιά στην αρχαία Ελλάδα. Τα συμμετρικά χαρακτηριστικά που βλέπουμε και στα γάλματα θεωρούνταν πιο ελκυστικά. Όμορφες θεωρούνταν οι γυναίκες με καμπύλες που συμβόλιζαν την υγεία και την γονιμότητα, ενώ οι άνδρες έπρεπε να είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, με αθλητικό και μειώδες κορμί, προκειμένου να είναι έτοιμοι για μάχες που ήταν συχνές, μάλλον, να το πω πιο σωστά, εκείνη την εποχή. Οι Δελληνίδες χρησιμοποιούσαν αρώματα, λευκαντικές αλυφές, διότι το λευκό δέρμα ήταν δείγμα αριστοκρατικής καταγωγής σε αντιδιαστολή με το πιο μαυρισμένο δέρμα που συνδεόταν με την εργασία, ας πούμε, στα χωράφια. Και σπουδαίο ρόλο στη ζωή μιας αρχαίας Ελληνίδας αριστοκράτησας έπαιζαν τα καλλιντικά και γενικώς η περιποιημένη κόμωση.

was just like a song when we were young. Και μετά την αρχαία Ελλάδα πάμε στην αρχαία Ρώμη, δηλαδή 753 π.Χ. με 476 μ.Χ. Τώρα τα ρωμαϊκά πρότυπα ομορφιάς επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα ελληνικά, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξαν οι Ρωμαίοι φυσικά και τα δικά τους έτσι χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ομορφιά. Όπως οι Ελληνίδες, έτσι και οι Ρωμαίες αγαπούσαν το λευκό δέρμα. Για να το πετύχουν, χρησιμοποιούσαν καλλιντικά με βάση την κυμολία και το μόλυβδο. Επίσης, τα ξανθά μαλλιά θεωρούνταν δείγμα θεϊκής καταγωγής και πολλές γυναίκες χρησιμοποιούσαν χλωρίνη, σας πληροφορώ, για να ανοίξουν το χρώμα των μαλλιών τους, ή φορούσαν περούκες φτιαγμένες από μαλλιά Γερμανών σκλάβων. Οι στρουμπουλές κυρίες εξακολουθούσαν να θεωρούνται ωραίες, μόνο που εδώ, σε αυτή την περίοδο, είχε δοθεί περισσότερο έμφαση και στην ανικότητα. Για να το πετύχουν λοιπόν αυτό οι Ρωμαίες, αφαιρούσαν τρίχες από τη γραμμή τριχοφυΐας τους, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέτωπο, που ήταν αυτό υποτίθεται δείγμα νεανικής εμφάνισης. Οι άνδρες επίσης κουρεύονταν και ξυριζόταν πολύ συχνά. Βεβαίως υπήρχαν και εκείνοι που διατηρούσαν τη γενιάδα τους, η οποία και αυτή θεωρούταν δείγμα αρενοπότητας και σοφίας. Και από την αρχαία Ρώμη πάμε στο μεσαίωνα, 5ο-15ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια τώρα αυτής της περίοδου, τα πρότυπα ομορφιάς επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις και τις κοινωνικές ιεραρχίες. Στη χριστιανική Ευρώπη η σεμνότητα και η ευσέβεια έπαιξαν πολύ σπουδαίο ρόλο στην εμφάνιση. Οι γυναίκες έπρεπε να έχουν χλωμό δέρμα, ρόδινα μάγουλα, ξανθά μαλλιά, που συχνά επιτυγχάνονταν με τη χρήση επικίνδυνων καλλιντικών με βάση το μόλυβδο και βαφών μαλλιών. Η σιλουέτα των γυναικών έπρεπε να είναι λεπτή, με μικρή μέση και στενούς ώμους. Το μεγάλο μέτωπο θεωρούνταν ελκυστικό, όπως και τα μακριά μαλλιά, που πολλές φορές καλύπτονταν με μαντήλια σαν ένδειξη σεμνότητας. Ενώ οι άνδρες από την άλλη πλευρά έπρεπε να είναι μειώδης, ενώ τότε έκανε την εμφάνισή του και το ιδεώδες του υποτισμού. Στον Ισλαμικό κόσμο, τα πρότυπα ομορφιάς ήταν διαφορετικά. Οι γυναίκες με σκούρα μάτια, μαύρα μαλλιά και κορμί με καμπύλες θεωρήθηκαν ελκυστικές. Η χρήση της χένας για διακόσμηση του δέρματος και των μαλλιών ήταν και στον Ισλαμικό κόσμο ευρέως διαδεδομένη, ενώ τα αρώματα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην προσωπική περιποίηση γενικότερα.

Και πάμε στην αναγέννηση σε σχέση με τα πρότυπα ομορφιάς, να θυμίσουμε ότι μιλάμε. Μιλάμε δηλαδή τώρα εδώ για τον 14ο μέχρι τον 17ο αιώνα. Σε αυτή την περίοδο επέστρεψαν τα κλασικά ιδεώδη της ομορφιάς, όπως το πιο παχουλό σώμα που ήταν συνυφασμένο με τον πλούτο, καθώς μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν να έχουν στη διάθεσή τους άφθονο φαγητό εκείνη την εποχή, και το λευκό δέρμα που το πετύχαιναν χρησιμοποιώντας επικίνδυνα καλλυντικά και πάλι. Για τους άνδρες το αναγεννησιακό ιδεώδες ήταν ένα μειώδες σώμα με καλές αναλογίες, όπως τα κλασικά ελληνικά αγάλματα. Οι τρίχες του προσώπου ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο με περιποιημένα γένια και μουστάκια να είναι δημοφιλή μεταξύ των ανώτερων τάξεων. Ενώ στη Βικτοριανή εποχή, εκεί από το 1837 μέχρι το 1900, κυριαρχούσαν η σεμνότητα και η αυτοσυγκράτηση. Οι γυναίκες έπρεπε να έχουν μια λεπτή και εύθραυστη έτσι εμφάνιση, μικροσκοπική μέση, που την πετύχαιναν φορώντας πολύ στενούς κορσέδες, που πολύ συχνά προκαλούσαν δυσφορία ακόμα και λιποθυμίες στις γυναίκες εκείνης της εποχής. Το έντονο μακιγιάζ δεν ήταν επιτρεπτό. Το φυσικό κοκκίνισμα σε χλωμή επιδερμίδα ήταν προτιμητέο, δίνοντας έτσι έμφαση σε μια πιο φυσική και σεμνή εμφάνιση. Για τους άνδρες ήταν σημαντική επίσης η περιποιημένη εμφάνιση. Οι τρίχες του προσώπου ήταν πολύ στη μόδα, με μια ποικιλία στυλ μουστάκια γενιάδες να είναι πολύ δημοφιλή. Η ευγενική δε συμπεριφορά και η σωστή στάση του σώματος θεωρούνταν εξίσου σημαντικές με τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου.

Και έτσι με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, που εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1920, που είναι γνωστή και ως Roaring Twenties, η οποία χαρακτηρίστηκε από την αισθητική flapper, δηλαδή τη κοντά μαλλιά, τολμηρό μακιγιάζ και αγορίστικη γενικώς φιγούρα. Αυτή η ριζική αλλαγή οφείλονταν στο μεταβαλλόμενο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, καθώς είχαν αποκτήσει πια μεγαλύτερη ανεξαρτησία οι γυναίκες και είχαν έρθει και σε ρήξη με τους παραδοσιακούς κανόνες. Έχουμε λοιπόν έντονη αντίθεση αυτή την περίοδο με τα πιο γυναικεία ιδανικά των προηγούμενων εποχών. Οι γυναίκες προσπαθούσαν να αποκτήσουν το αδύνατο σώμα που έβλεπαν στα περιοδικά και στις ταινίες. Το μακιγιάζ έγινε πιο αποδεκτό, με το σκούρο και όλες μακιγιάζ των ματιών και τα έντονα χρώματα στα χείλη να είναι δημοφιλή, ενώ για πρώτη φορά ήρθε στη μόδα το ηλιοκαμένο δέρμα, που ερχόταν σε αντίθεση με το χλωμό δέρμα των προηγούμενων αιώνων. Εκεί τώρα, γύρω στα 1950, έχουμε την περίφημη φιγούρα κλεψίδρα. Αυτό ήταν το πρότυπο ομορφιά στα 50s, δηλαδή στενή μέση, πλούσιο στήθος και έντονους γοφούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Marilyn Monroe. Το κόκκινο κραγιόν είχε την τιμητική του, ενώ χαρακτηριστικό της εποχής ήταν και τα έντονα φρύδια. Τα μαλλιά ήταν κοντά, ενώ πολύ διάσημο χτένισμα ήταν τα Victory Rolls. 1960 με 1970 έχουμε αυτό που λέγεται η εποχή της νεότητας, η φυσική ομορφιά και το κίνημα των hippies χαρακτήρισε τα 60s. Το φυσικό μακιγιάζ, το μακρύ ίσιο μαλλί ήταν πολύ της μόδας. Το μοντέλο Twiggy έγινε σύμβολο της εποχής αυτής για το ανδρόγυνο look και την πολύ λεπτή της σιλουέτα. Ενώ στα 70s ήρθε η μόδα του μαυρισμένου δέρματος, της γυμνασμένης σιλουέτας, το στυλ της disco με τα άφρο χτενίσματα, καθώς και το πιο επαναστατικό στυλ punk με προκλητική εμφάνιση που περιλάμβανε χτενίσματα με έντονα βαμμένα μαλλιά, ξυρισμένα κεφάλια, τατουάζ, πίρσινγκ προσώπου και πολύ έντονο μακιγιάζ. Παρόλο που το πρότυπο τότε περιλάμβανε αδύνατες σιλουέτες, έγινε μια στροφή σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με φυσική εμφάνιση, ενώ δόθηκε έμφαση και στην ισότητα των φύλων εκείνη την περίοδο. Και στα 1980 μέχρι 1990 το έχουμε ζήσει εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι άνθρωποι στην εφηβεία μας αυτό. Ήταν η εποχή των σούπερ μόντελ, έτσι, η γυμναστική, η σωστή διατροφή έπαιξαν πολύ σπουδαίο ρόλο στα 80s, καθώς τα αθλητικά κορμιά ήταν πάρα πολύ της μόδας. Το έντονο μακιγιάζ και τα μακριά μαλλιά σε στυλ χέτι ήταν δημοφιλή τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Επέστρεψαν στη μόδα τα σώματα με καμπύλες από σούπερ μόντελ όπως η Cindy Crawford και η Naomi Campbell. Ενώ στα 90s υπήρχε και ένα πολύ αρνητικό trend, ήταν αυτό που ονομάστηκε heroin chic, που αναφερόταν σε στυλ με ανθυγινά αδυνατισμένο σώμα, χλωμό δέρμα, μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, έτσι μια ταλαιπωρία λίγο στο δέρμα, ανδρόγυνο look, ολόησια αδύναμα μαλλιά, χαρακτηριστικά που σχετίστηκαν έτσι με την χρήση γενικώς ναρκωτικών ουσιών.

Λοιπόν, για σήμερα αυτό ήταν. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα μαζί, μέσα από την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Να σας θυμίσω ότι αύριο και μεθαύριο, αυτή την ώρα, θα σας κρατήσει η συντροφιά η Βίκη Καποτά με την εκπομπή «Η ομορφιά της τέχνης και του λόγου». Παραμένετε εσείς εδώ συντονισμένοι, καθώς σε πολύ λίγο στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: επικοινωνία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα αγαπητά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο. Έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πήρε και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολλοί, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσα ώρα χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κύριος Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά, και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι Το ζήτημα είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε σε παρέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη. 2020 μέχρι 2024-2025 γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας τέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, έκφραση Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές.
0: Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυρανάκη, θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό, βεβαίως, να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες που. Κύριε Μητσοτάκη, ο οποίος αρέσκεται σε συνδυασμούς, το είδαμε και προχθές με τον όχι ακριβώς αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών της κυβερνητικής σύνθεσης. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα, αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού δεν έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και κυβέρνηση πάντως το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ ρίχνει Σεπτέμβριο. Το βελάκι ρίχνει Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη

0: η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς συνδέεται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα, κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούροσο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα η αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε, ενώ για το θέμα των συνεργασιών είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα που θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Τραπετσόνα.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
1: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Που οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει, δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
1: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
1: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαρλατρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Τι

0: ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε μπερδευτεί.
1: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
2: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
3: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Πώς στέκεστε δίπλα? Αντίφαση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτη Φάμελο πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ. Δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
1: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω, και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
0: μεγάλη προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χρειάζεται.
4: Και επεξηγήσεις. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ, προσέξτε δηλώσεις. Ναι. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, και κεκριμένες ημερομηνίες θέτει ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης, ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία...
0: Δηλαδή όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτονομή κάθοδο στις εκλογές.
4: Μάλιστα, ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο. αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζεται αναρνητικός Αλέξης Τσίπρας.
5: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
3: Μπορεί,
5: αλλά
3: ναι,
5: και πάλι εδώ θα είμαστε να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
3: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μισό λεπτό, για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
5: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
3: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
5: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτείνουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου, σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς, όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Αβουλάκης και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και κοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σοκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κύριος Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κύριος Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση. Διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται, και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. υποχρέωση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε στον κύριο Σκουτσούμπα ότι δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε παλαιοί με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιο θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα τη αδικία. Αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκο σχήματο και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας. Και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιστατική τη τάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιστονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός σύνορων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός σύνορων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθεν χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του Αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτη στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγες και χθες, από το CNN κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Πρόεδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε όπως είπες για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις προηγούμενες, τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα. Από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπου ντρόουν στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
0: Αν και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
8: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές. Και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, είναι ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
0: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Ωστόσο, ο Γρηγόρης, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες, που όπως χάρη πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%, παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση, γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στο καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8, ηλεκτρισμός 5,9 πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
0: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει αναλυτικό.
9: 2,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω, που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση, για την ακρίβεια.
0: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, αν μας πεις δύο λόγια, Κώστα?
9: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση, και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα, και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Ωραία. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών. Επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων. Μάλιστα. Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει η πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50%.
0: Ωραία.
9: Από το τέλος ταξιδεύει για όλα τα ευρυδικά.
0: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στο Βασίλη Αδαμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
10: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά. Και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις, και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
1: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
10: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
3: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα ευρυδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
10: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
3: Η αύξηση φορολογίας, η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
10: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε, και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Υπάρχει, είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Τρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων για τη μείωση των τιμών. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Το βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους, και χθες είχαμε και τον Υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο, να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου, και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκλήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ελλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνου. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Ιρλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Southampton και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Μπέλφαστ. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
13: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια, και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερίους χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και αλλού.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τον Μπέλφαστ και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
15: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Είναι, οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελλήνιδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντρες της Όπτου και της ΕΤΑΜ. Φέρεται, εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά, έχουν βρεθεί και φυσίδια Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
16: Δυσάρεστο πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
17: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ήταν. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
0: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
18: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασυρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιέθμιση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστη χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο 6 επαφής. Πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
0: δικαιώματα.
18: Ναι. Mm. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
0: Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
19: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία, φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει τους αστυνομικούς mm-hmm. και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Mm-hmm. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανού, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
20: Μία μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Οι συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
0: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
2: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπόλοιπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το πρωθυπουργικό, από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
0: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή, από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφοι. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
21: Καλώς σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνη στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στο φυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου το στεοφυλάκιο, στο στεοφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην ιστορική, στην περιοχή, με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή Μονή του Οσίου Λουκά.
0: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πεις, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
22: Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία. Όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνω να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
23: Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι είναι, τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο True Social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει μία καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
0: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν ακριβώς για μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
23: Τα Μάρτα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του Ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μία σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
0: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη, γιατί εκεί βρίσκεται ο Πάπας Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επτάημερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
23: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
0: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
23: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στις 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος σε διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με τις 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορή, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορή και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορή αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, η Βραζιλία υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους Ευρωπαίους, και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας, πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτήν την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
5: Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
0: Στο μπάσκετ τώρα, ναι.
5: Τον τέταρτο αγώνα του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή τη φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2, και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
1: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, τα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
7: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
8: Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
24: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και σε επανάληψη 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα είμαστε με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Με ένα αγαπημένο ταξίμι ξεκινήσαμε από τον Χρήστο Ζώτο και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, και να πάμε σε ένα ανούρισμα για την αρχή με τη φωνή της Ξανθούλας Δακοβάνου.

Η ιστορία του Αφούση εδώ, όπως την ερμήνευσαν οι Γκεντίκοι για τα 70 χρόνια του δευτέρου προγράμματος εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ήθελα να πω ότι οι Γκεντίκοι θα βρίσκονται στην Τεχνόπολη στις 28 Ιουνίου. Γενικά η Τεχνόπολη έχει πολύ ωραίες συναυλίες μας τον Ιούνιο και πάρα πολλά παραδοσιακά σχήματα πρωτοπόρα, ξέρετε, με λίγο διασκευή και με λίγο ροκ ήχο και με λίγο κάτι παραπάνω για την νεολαία. Το τραγούδι αυτό, τον Αφούση, οι Γκεντίκοι όταν το λένε ξεσηκώνουν όλη την νεολαία, η οποία χορεύει σε ροκ ρυθμούς, διότι ξέρω ότι το πειράζουν πάρα πολύ και ξέρω ότι όσοι μας ακούτε τώρα και είστε από την Κάσο, γιατί αυτό το κομμάτι έρχεται από την Κάσο, δεν θα σας άρεσε καθόλου η διασκευή. Εμάς μας αρέσει βέβαια, γιατί είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο, αλλά και εξαρτάται βέβαια πάντα τη συνθήκη. Δεν θα ήθελα να ακούσω αυτό το τραγούδι στην Κάσο από τους Γκεντίκοι, αλλά στο Κύτταρο και στην Τεχνόπολη θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω και να χορέψω κι εγώ μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα τον Ιούνιο, πότε θα το κάνουμε, μου λέτε? Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα με τις γιορτές του Κλείδωνα στις 23-24, οι οποίες ξεκινάνε από τις 20 και τερματίζουν 25-26 στην Αθήνα. Μια εβδομάδα θα πηδάμε φωτιές, να ξορκίσουμε το κακό και θα ελπίζω να αρχίσουμε να βγαίνουμε και να πηγαίνουμε σε συναυλίες επιτέλους. Λοιπόν, επειδή όμως ξέρω ότι έχω στεναχωρήσει κάποιους Κασιώτες και αν μας ακούει και ο Αντώνης ο Καραγιαννάκης θα μου λέει τι μου βάλες τώρα τον Αφούση είναι αυτή η εκτέλεση, θα του αφιερώσω τον Blue Marais, που είναι και ο ίδιος αυτό το σχήμα, μαζί με όλους τους Κασιώτες εκεί που έχουν έρθει εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και μας το έχουν τραγουδήσει.

Μια δουμαριανή σούστα ακούσαμε εδώ στη μουσική του Αλέξανδρου Παπαδάκη και του στίχους του Μανώλη Λιμάκη. Ένα CD το οποίο κυκλοφορεί από το μουσικό εργαστήρι Αεράκης και τις εκδόσεις Ιστρών. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, συντονισμένη καθημερινά, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το CD του Βασίλη Ξυλούρη και της Μαρίας Σταυρακάκη, το CD «Μάθε να πετάς», που το αγαπάμε πάρα πολύ σε αυτή εδώ την εκπομπή, με τη μουσική του Βασίλη Ξυλούρη, τους στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπου και τραγουδά η Μαρία Σταυρακάκη. Το τραγούδι «Αγρίμη» θα ακούσουμε. «Είναι σκληρή η δική σου η φυλακή, μ' αγκαλιάζει και με πνίγει, κι είπα μακριά θα να φύγω μια βραδιά, λεύτερος σαν το αγρίμη. Δεν θέλω άλλη λευτεριά να αντέξω, σαν αγρίμη θα έρθω πάλι, δίπλα σου να ημερεύω. Είναι βαρύ της αγάπης το κλειδί στην καρδιά σου που με κλείνει, την κλειδαριά θέ να σπάσω μια βραδιά, λεύτερος σαν το αγρίμι». Να δούμε πόση λευτεριά θα αντέξουμε.

Αφιερωμένο στα αγρίμια το επόμενο, τα οποία πριν 13 χρόνια δεν συμβιβάστηκαν με την απόφαση να κλείσει η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση 11 Ιουνίου του 2013 και μετά ξεκίνησε πραγματικά ένα, όχι αγώνας, ένα μεγάλο φεστιβάλ για 6 μήνες και άλλο 1,5 χρόνο έξω από εδώ. Οι αγωνιζόμενοι συνάδελφοι μείναμε εδώ και απαρνηθήκαμε να παραδώσουμε τα μικρόφωνα, απαρνηθήκαμε να κλείσει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ελπίζω να θυμάστε. Κάποιοι δεν θυμούνται. Κάποιοι συνάδελφοι δεν θυμούνται. Κάποιοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που περιμένανε να φύγουμε για να έρθουν αυτοί δεν θυμούνται. Λοιπόν, για να σας το θυμίσουμε, αύριο η ΠΟΣΠΕΡΤ προανήγγειλε κάποιες ώρες στάση εργασίας 12 με 4, οπότε δεν θα έχουμε εξωτικά. Αν και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει κανονικά αύριο, θα έπρεπε όλες οι εκπομπές να είναι αφιερωμένες σε αυτή τη μέρα και να κάνουμε και ειδικές εκπομπές πάνω σε αυτό και να χρησιμοποιήσουμε και αρχείο από αυτό το διάστημα των 2 χρόνων. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η απόφαση της ΠΟΣΠΕΡΤ. Οπότε δεν θα έχουμε αύριο εξωτικά της παράδοσης το μεσημέρι, να ξέρετε. 11 η ώρα το βράδυ όμως θα σας προγραμματίσουμε κάποια ωραία επανάληψη για να μην σας λείψουν αύριο τα εξωτικά. Λοιπόν, να διαβάσω την... Ας ακούσουμε τα γρίμια και γρημάκια μου και μετά να διαβάσω και την ανακοίνωση ΠΟΣΠΕΡΤ.

13 χρόνια λοιπόν γράφει η Ποσπέρτ, πέρασαν από τη Θλιβερία εκείνη η μέρα που εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης, δεν το κατονομάζει γιατί το ξεχάσαμε το όνομά του, με ένα εμετικό διάγγελμα λίγων σειρών ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, ο Κεδίκογλου, για τον Κεδίκογλου λέει, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ, ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους και αγνώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόριζαν, έριξαν μαύρο στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 εργαζομένων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τις πληγές που εκείνη η απαράδεικτη απόφαση δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Το μήνυμα της 11ης Ιουνίου, πιο επίκαιρο από ποτέ, για μια κυβέρνηση που θεωρεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση λάφυρο και διαμοιράζει τα ημάτια της σε ημετέρους με μηδενική τηλεοπτική εμπειρία, με απευθείας αναθέσεις και διορισμούς από τα πορτοπαράθυρα, βαφτίζοντας τους παρουσιαστές, διευθυντές, τομεάρχες, υποβαθμίζοντας αργά αλλά σταθερά και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και αυτών των ίδιων των συναδέλφων με χρόνια εμπειρίας παραμερίζονται επιδεικτικά και απενεργοποιούνται επαγγελματικά. Αυτά από την Ποσπέρτ για την αυριανή στάση εργασίας, λέω, Ερμιώνη. Λοιπόν, οι πληγές δεν κλείσανε, έτσι είναι όπως το γράφει η Ποσπέρτ. Οι πληγές δεν κλείσανε και πολλοί συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη ζωή, οπότε δεν επιστρέφουμε πίσω. Δεν θεωρούμε ότι νικήσαμε, απλά ο αγώνας θεωρώ ότι συνεχίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί να το κάνει.

Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνει είναι με την ενότητα, με την αγάπη, με το να είμαστε συνοδοιπόροι, όπως κάποια από εμάς κάναμε τότε.

Με αυτό το αφηγηματικό τραγούδι από την Κύπρο σας αποχαιρετάμε και για σήμερα. Ήταν τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αύριο θα είμαστε μαζί. Συντονιστείτε 11 η ώρα το βράδυ για να ακούσετε τα εξωτικά της παράδοσης και ξανά μαζί ζωντανά την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος την φωτιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μία καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η ασφάλεια, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκοο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω», όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμη δυτική στο Ιόνιο και βόρειη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και σαν και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
9: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
10: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
14: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με λογισμό και με όνειρο με τη Σοφία Κανταράκη. Μια λογοτεχνική και ενίοτε ιστορική εκπομπή, μια περιδιάβαση στα στέκια των λογοτεχνών, των ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων, ποιητών και πεζογράφων, ανθρώπων που κατά καιρούς μίλησαν στη ψυχή μας και εκμυστηρεύτηκαν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους μέσα από τη γλαφυρή πένα τους. Και μιας και το τελευταίο διάστημα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ας δούμε κάτι διαφορετικό που αφορά και πάλι τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μέσα από την εξαιρετική εισήγηση του Δημήτρη Παλιούρα, την οποία θα βρούμε στο Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, με τίτλο «Το σπίτι του Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο». Πόσα γνωρίζουμε άραγε για την οικία του, για το πότε κτίστηκε, πότε έμεινε εκεί ο Παπαδιαμάντης, ποια νούπρικα ήταν αυτό το σπίτι. Να δούμε λίγο τι θα μας πει ο Δημήτρης Παλιούρας, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας μηχανικός, διευθυντής της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπουργείου Πολιτισμού, την περίοδο βέβαια που γράφτηκε αυτό, και αναφέρομαι στον 18ο τόμο των Θεσσαλικών Μελετών το 2010. Γενικά η Σκιάθος, όπως και σήμερα, υπήρξε και στο παρελθόν η μοναδική πόλη του ομώνυμου νησιού και διατήρησε στην πορεία των χρόνων το αρχικό της όνομα από την αρχαία πόλη που βρισκόταν στη θέση της σημερινής. Τα μεσαιωνικά χρόνια οι Σκιαθίτες εγκατέλειψαν τη θέση της αρχαίας πόλης στο λιμάνι και έχτισαν στη βορεινή πλευρά του νησιού, πάνω σε έναν απότομο βράχο, στη θέση κάστρο, την πόλη τους, προκειμένου να τη προφυλάξουν από τις πειρατικές επιδρομές. Σήμερα, από την πόλη αυτή, σώζονται μερικές εκκλησιές, τα ερείπια πολλών σπιτιών, καθώς και τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου. Στο τέλος του 18ου αιώνα, λίγο μετά τα ορλοφικά, στα 1790 περίπου, μικρή ομάδα... Στο τέλος του 18ου

αποτέλεσε το καταφύγιο των επαναστατών του Ολύμπου, της Όσας, της Χαλκιδικής και του Πηλίου, όπως ο Νίκο Τσάρας, ο Καρατάσος, ο Σταθάς, ο Βλαχάβας, ο Γκάτσος, ο Περεβός και πολλοί άλλοι. Την περίοδο αυτή οι κάτοικοι του μικρού συνοικισμού των Λιμιών κλείστηκαν και αυτοί μαζί με τους άλλους καθήτες στο κάστρο, και το 1829, όταν είχε οργανωθεί η ελληνική διοίκηση και οι εχθροπραξίες στην περιοχή ελέγχονταν, γίνεται η μετοίκηση των σκιαθητών από το παλιό κάστρο στη σημερινή θέση της πόλης, στα νότια του νησιού, όπου σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε η νέα πόλη της Σκιάθου, με ταυτόχρονη ερήμωση του κάστρου, η οποία άρχισε να ακμάζει χάρη στην ύπαρξη των ναυπηγείων. Επίσημα η Σκιάθος έγινε ελεύθερη με την υπογραφή του πρωτοκόλλου της ανεξαρτησίας της Ελλάδας στο Λονδίνο στις 22 Γενάρη του 1830. Στο δεύτερο άρθρο του πρωτοκόλλου ορίζεται ότι θέλουν ανήκει ως αυτός ή στην Ελλάδα ή νήσος Εύβοια ολόκληρος, η δαιμονόνηση, η νήσος Κύρος και Ενήση, εγνωσμένε το αρχαίον υπό το όνομα Κυκλάδες, όπου με το όνομα δαιμονόνηση περιλαμβάνονται η Σκιάθος, η Σκόπελος, η Αλόνησος και τα γύρω ακατοίκητα νησιά. Η καινούρια πόλη που ίδρυσαν κάτω στο λιμάνι οι Σκιαθήτες άρχισε αμέσως να κάνει αισθητή την παρουσία της. Οι ντόπιοι Σκιαθήτες εγκαταστάθηκαν στο παραλιακό τμήμα του λιμανιού και στο εσωτερικό προς το καλό πηγάδι και το ύψωμα του Αγιάννη, ενώ οι Λιμνοί ξανάρθαν στα παλιά τους σπίτια. Όλοι οι Σκιαθήτες στην περίοδο εκείνη έφταναν τις 1500 ψυχές, όσο και οι κάτοικοι του κάστρου τα τελευταία χρόνια. Σύντομα ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε, γιατί αρκετοί από τους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στο νησί από τη Χαλκιδική και τον Όλυμπο, τώρα με την ίδρυση του ελληνικού κράτους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Σκιάθο, αλλά και νέοι κάτοικοι ήρθαν από τη Θεσσαλία και άλλα μέρη. Σήμερα η Σκιάθος είναι μια όμορφη πόλη με πληθυσμό μεγαλύτερο από 6.000, ίσως και 7, και έχει επεκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πόλης, αυτή που διατηρείται μέχρι σήμερα, ακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη της υπόλοιπης Ελλάδας από το 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Τα σπίτια της πόλης είναι συνήθως μικρά, λιτά και κτισμένα τις περισσότερες φορές με το συνεχές σύστημα δομής, ενώ λιγότερα είναι εκείνα που διαθέτουν και μικρές αυλές. Είναι συνήθως διόροφα, λιθόκτιστα και κεραμοσκεπή με ξύλινα κουφώματα παραδοσιακού τύπου. Τα σπίτια της λαϊκής αρχιτεκτονικής είναι του αγροτικού τύπου, ενώ ο μακεδονικός τύπος με τους τσατμάμιδες και τα σαχνισιά δεν καθιερώθηκε στο νησί, γιατί την εποχή ίδρυσης της πόλης ο τύπος αυτός είχε ήδη αρχίσει να εγκαταλείπεται από τις γειτονικές περιοχές, όπως του Πηλίου και της Σκοπέλου, από τις οποίες δέχτηκε τις περισσότερες επιρροές. Στον αγροτικό αυτό τύπο τα σπίτια ήταν μικρά, συνήθως φτωχικά, και στο κατώι ήταν οι βοηθητικοί χώροι, οι αποθήκες, τα κελάρια, τα αποχωρητήρια, ενώ στον όροφο τα υπνοδωμάτια και οι σάλες. Ο όροφος ήταν προσπελάσιμο συνήθως με εξωτερικό λιθόκτιστο κλιμακοστάσιο, το οποίο κατέληγε σε ξύλινο χαγιάτι. Χαρακτηριστικό σπίτι αυτού του τύπου είναι η οικία του Παπαδιαμάντη, η οποία διατηρείται αναλύωτη μέχρι σήμερα χωρίς μεταγενέστερες επεμβάσεις και αλλοιώσεις. Επίσης,

τύπος της παραπάνω κατηγορίας σπιτιών είχε στο ισόγειο το μαγειρίο, τα υπνοδωμάτια, την τραπεζαρία και τους βοηθητικούς χώρους, ενώ ο όροφος ήταν ενιαίος, το αβέρτο, δηλαδή η μεγάλη σάλα. Στην παραπάνω κατηγορία σπιτιών του αγροτικού τύπου υπήρχαν και κάποια αρχοντικά, τα οποία ανήκαν κυρίως σε πλούσιους ναυτικούς. Ένα τέτοιο αρχοντικό είναι του Θωμά Ιωάννου, το οποίο σήμερα ανήκει στους απογόνους του. Πρόκειται για διόροφο λιθόκτιστο και κεραμοσκεπές κτίριο που φέρει λιθανάγλυφο δικέφαλο αετό και διάφορα άλλα λιθανάγλυφα σύμβολα, το οποίο σήμερα έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και προστατεύεται ως νεότερο μνημείο. Την παραπάνω κατηγορία σπιτιών διαδέχτηκε ο νεοκλασικισμός, ο οποίος αρθούσε στην Ελλάδα την εποχή της ίδρυσης της νέας πόλης της Κιάθου. Τα σπίτια αυτής της κατηγορίας είναι συνήθως κεραμοσκεπή διόροφα και οργανώνονται με βάση την αρχή της συμμετρίας τόσο στην κάτωψή τους όσο και στη διαμόρφωση των όψεών τους. Οι κατώψεις τους έχουν συνήθως τριμερή διάταξη των χώρων, με τον προθάλαμο στο κέντρο και τους υπόλοιπους χώρους να αναπτύσσονται περιμετρικά τους. Οι όψεις τους είναι και αυτές συμμετρικές στους κατακόρυφους άξονες τους και πάντα στον όροφο προς την πλευρά του δρόμου ή της θέας υπάρχουν μαρμάρινα λιθανάγλυφα μπαλκόνια, τα οποία στηρίζονται σε φουρούσια διακοσμημένα συνήθως με φύλλα άκανθας και δίπλες νεοκλασικές έλικες και προστατεύονται από περίτεχνες σφυρίλατες ή χυτές σιδεριές. Μαρμάρινα επίσης ήταν συνήθως τα περιθυρώματα των εισόδων τους, που είχαν μορφή παραστάδων και επιστηλίου, ενώ τα υπόλοιπα μέρη των όψεων ήταν διακοσμημένα με τραβηχτά επιχρίσματα, τα οποία μιμούνταν παραστάδες, επιστήλια, ζωφόρους και άλλα.

να δούμε λίγο τώρα το σπίτι του Παπαδιαμάντη. Είναι λοιπόν χτισμένο 100 μέτρα περίπου από την παραλία της Κιάθου σε ένα στενό παράδρομο στα δεξιά της οδού Παπαδιαμάντη. Η περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι την περίοδο της κατασκευής του ήταν από τις πιο υποβαθμισμένες της Κιάθου, δεδομένου ότι η οδός Παπαδιαμάντη ήταν το ρέμα Ποτόκι, το οποίο διατρέχε παλιότερα την πόλη, εκατέρωθεν του οποίου ήταν χωροθετημένες περί τις 10 βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια όπως ελαιοτριβία και άλλα, τα οποία διοχέτευαν τα απόβλητά τους σε αυτό το ρέμα. Αργότερα και συγκεκριμένα το 1938, με χρηματικό κληροδότημα που άφησε ο Φιλοκλής Γεωργιάδης, το ρέμα καλύφθηκε και δημιουργήθηκε η σημερινή οδός Παπαδιαμάντη, που σήμερα είναι ο κεντρικότερος και εμπορικότερος δρόμος της πόλης, πάνω στον οποίο είναι κατεστημένες οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και τα μεγαλύτερα καταστήματα. Το σπίτι του Παπαδιαμάντη κτίστηκε το 1860 και είναι η κατοικία στην οποία έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του και πέθανε. Ενώ το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε το 1851 ήταν το μωραϊτέικο, δηλαδή το πατρικό σπίτι της μητέρας του, το οποίο πήρε πρίκα η Αγγελική Μωραϊτη, μητέρα του Παπαδιαμάντη, όταν αυτή παντρεύτηκε το 1840 τον πατέρα του Αδαμάντιο Εμμανουήλ. Στη συνέχεια το σπίτι αυτό, το μωραϊτέικο, δόθηκε με συμβόλαιο ως πρίκα κατά τη συνήθεια της εποχής στην πρωτότοκη αδελφή του Ουρανία, όταν αυτή παντρεύτηκε το 1860 με τον Ιωάννη Αλεξάνδρου. Σύμφωνα λοιπόν με το συμβόλαιο αυτό, το σπίτι ήταν στην οικία των τριών ιεραρχών και συνόρευε ανατολικά με το προάβλιο της οικίας Παπανικολάου, δυτικά και μεσημβρινά με οικόπεδα των προοικοδομούντων και βορεινά επίσης με κήπο των προοικοδοτούντων, που του ιερέα Αδαμάντιο και της Αγγελικής Παπαδιαμάντη. Τότε λοιπόν ο παπά Αδαμάντιος έκτισε το νέο του σπίτι μπροστά από το μωραϊτέικο, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα και το οποίο μας απασχολεί σε αυτή την αναφορά εδώ, ενώ το παλιό, το μωραϊτέικο, μετά από διάφορες μεταβιβάσεις, πουλήθηκε το 1934 στον Παναγιώτη Γιαλή και στους αδελφούς Νικόλαο και Χαράλαμπο Μαθηνό, οι οποίοι το κατεδάφισαν και το πρόσθεσαν ως οικόπεδο στο παρακείμενο ελαιοτριβείο τους. Μετά το θάνατο του Παπαδαμάντιου το 1895 και το θάνατο της συζύγου του Αγγελικής το 1900 περίπου, το σπίτι περιήλθε ως κληρονομιά στον ίδιο τον Παπαδιαμάντη και στις ανήπαντρες αδελφές του, ενώ μετά το θάνατο και της τελευταίας αδελφής του κύρα Τσούλας το 1936 το σπίτι εγκαταλείφθηκε, παρέμεινε ακατοίκητο και μετατράπηκε το ισόγειο σε αποθήκη πετρελοειδών και προϊόντων της ηλεκτρικής εταιρείας Σκιάθου. Αμέσως μετά την εγκατάλειψη του σπιτιού, μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον τόσο της πολιτείας όσο και της κοινής γνώμης, που πίεζαν προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε αυτό το σπίτι να μετατραπεί σε μουσείο Παπαδιαμάντη. Ήδη από το 1942 έχουμε δημοσίευμα στον τοπικό τύπο που αναφέρεται στο αυτό θέμα και μας γνωρίζει ότι η πολιτεία αποφάσισε να τιμήσει τον αείμνηστο σκιαθήτη πεζογράφο και ότι το Υπουργείο Παιδείας κατήρτισε νόμο βάσει του οποίου θα ιδρυθεί στη Σκιάθο μουσείο ενθυμίων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης του συγγραφέα. Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει ότι θα γίνει
αναγκαστική απαλωτρίωση του σπιτιού θα επισκευαστεί και ότι θα λειτουργεί με την ευθύνη εφορευτικής επιτροπής επί τριετή θητεία, ενώ χρέη εφόρου θα εκτελεί κάτοικος του νησιού κατά προτίμηση φιλόλογος. Αναφέρει επίσης το δημοσίευμα ότι το μουσείο θα εξασφαλιστεί με δικούς του πόρους, οι οποίοι καθορίζονται από ετήσια χορηγία της πολιτείας, από έκτακτες χορηγίες, δωρεές, αλλά και κληροδοτήματα από το προϊόν Εράνων, από την πώληση αναμνηστικών δελταρίων και από το προϊόν της προμήθειας πωλήσεων βιβλίων του συγγραφέα, ενώ προέβλεπε και τον τρόπο εξασφάλισης των πιστώσεων για την επισκευή του σπιτιού και την μετασκευή του σε μουσιακό χώρο. Δυστυχώς όμως πέρασαν πολλά χρόνια από τότε χωρίς να γίνει καμία σημαντική πρόοδος σε αυτό το θέμα, το οποίο αναζωπυρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με πολλά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο. Ο Μανολικάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Η Θεσσαλία» το 1952 μας πληροφορεί ότι ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε το νομοσχέδιο για την απαλωτρίωση του σπιτιού, η οποία θα συντελεστεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου των Οικονομικών. Επίσης μας ενημερώνει ότι το σπίτι θα πάρει την αρχική του μορφή μετά τις επισκευαστικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Υπουργείου Παιδείας και ότι θα συγκεντρωθούν σε αυτό και θα ταξινομηθούν όλα τα σχετικά με τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, έργο που θα εκτελέσουν υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των μουσείων και των βιβλιοθηκών. Μας επισημαίνει εδώ ο Παλιούρας ότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες ανήκαν στο Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια χρονιά άλλο δημοσίευμα στον τοπικό τύπο μας πληροφορεί ότι ο νομάρχης Μαγνησίας Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας, ο οποίος προωθούσε το χαρακτηρισμό του σπιτιού ως ιστορικού χώρου, θα μεταβεί στη Σκιάθο προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα του νησιού, μεταξύ των οποίων και της οικίας Παπαδιαμάντη. Σε τηλεφωνική επικοινωνία δε που είχε με το Διευθυντή Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας Μαντούδη, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι είναι έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο. Οι ενέργειες του νομάρχη Μαγνησίας ήταν συνεχείς και πιεστικές προς την πολιτεία προκειμένου το σπίτι να χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο και να απαλωτριωθεί, και για τον λόγο αυτό ζήτησε με επιστολή του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Θεσσαλία» το 1952 τη στήριξη των ανθρώπων των γραμμάτων. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου ο νομάρχης μετέβη στην Αθήνα για να προωθήσει διάφορα θέματα του νομού, μεταξύ των οποίων και την απαλωτρίωση της οικίας Παπαδιαμάντη και τη δημιουργία μουσείου. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε με τον Υπουργό Παιδείας Χαράλαμπο Φραγκίστα, ο οποίος ήταν και συγγενής του Παπαδιαμάντη από την πλευρά της μητέρας του, και αποφασίστηκε η απαλωτρίωση του σπιτιού να πραγματοποιηθεί από την κοινότητα Σκιάθου μετά από έκδοση βασιλικού διατάγματος. Σε συνεννόηση δε με έναν εκ των κληρονόμων του σπιτιού, τον Γιαλή, γιατί οι άλλοι κληρονόμοι δε έμεναν στην Αμερική, συμφωνήθηκε να παραχωρηθεί δωρεάν ο όροφος του σπιτιού ώστε να δημιουργηθεί μουσείο, ενώ το υπόγειο να παραμείνει στην ιδιοκτησία του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ένας αποθηκευτικός χώρος.

Υπάρχει ένα σημείωμα του Χρήστου Αγοραστήδη στην εφημερίδα Θεσσαλία, από το οποίο πληροφορούμαστε ότι το Σεπτέμβριο του 1966 κλείνει απροσδόκητα το στενό που οδηγεί στην κανονική είσοδο του σπιτιού με την τοποθέτηση μιας ξύλινης καστρόπορτας κατά μεσής του δρόμου. Στις 7 Σεπτέμβριου του 1967 το Υπουργείο Παιδείας, προφανώς επειδή οι αυθαιρεσίες εξακολουθούσαν να γίνονται παρόλες τις παραπάνω ενέργειες, δίνει εντολή στην Ομαρχία Μαγνησίας να εξετάσει τα καταγγελόμενα γύρω από αυτό το θέμα. Στις 12 του Οκτώβρη του 1968 η Νομαρχία Μαγνησίας με ένα εγγραφό της αναφέρει προς το Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του νομού Μαγνησίας παρακολουθούν και μεριμνούν δια την διατήρηση της παραδοσιακής αισθητικής της οικίας Παπαδιαμάντη. Στις 24 Ιουλίου του 1969 ο Αγοραστήδης ξαναπέρασε από το σπίτι του Παπαδιαμάντη, όπου διαπίστωσε ότι τίποτα τελικά δεν είχε αλλάξει. Η καστρόπορτα που έκλεινε την είσοδο του σπιτιού ήταν στη θέση της, ενώ μπροστά από την κανονική είσοδο υπήρχε ένα κοφίνι με σκουπίδια, ένα βαρέλι για τις ανάγκες του πλαϊνού ελαιοτριβίου, σκουριασμένες λαμαρίνες και πάρα πολλά άλλα άχρηστα αντικείμενα. Παρά την απαλωτρίωση λοιπόν του σπιτιού και τη δημοσίευση της απόφασης χαρακτηρισμού του σπιτιού ως ιστορικού διατηρηταίου μνημείου, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε και πολύ. Σε επιστολή του ο Αντωνιάδης, η οποία δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα πάλι της Θεσσαλονίκης το 1969, μας πληροφορεί ότι ευρισκόμενος στο νησί της Κιάθου για παραθερισμό επισκέφτηκε το σπίτι του Παπαδιαμάντη, το οποίο ήταν σε ελεηνή κατάσταση από πάσης πλευράς. Αναφέρει επίσης ότι το επισκέφτηκε για 5-6 φορές και ουδέποτε είδε κάποιο φύλακα ή έστω κάποιον ξεναγό. Θα μπορούσε κανείς, όποιος ήθελε, να αφαιρέσει από τα προσωπικά αντικείμενα του αημνήστου γάρδου της λογοτεχνίας χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς. Στο σπίτι υπήρχε ένα ξύλινο γραφείο, μία σφραγίδα, ένα μελανοδοχείο, μία πένα, ένα ψαλτήρι που το είχε από το Άγιο Όρος, παλιές εικόνες και άλλα αντικείμενα. Μας πληροφορεί επίσης ότι υπήρχαν και πολλά άλλα αντικείμενα διασκορπισμένα σε διάφορα σπίτια συγγενών του. Από ενδιαφέρον επίσης ρώτησε και του είπαν ότι το σπίτι του Παπαδιαμάντη διεκδικούνταν από το παρακείμενο ελαιοτριβείο, το οποίο ακόμη τότε χρησιμοποιούσε το ισόγειο του σπιτιού ως αποθήκη ελαιών και παντός αχρήστου και δυσόσμου υλικού. Προετών μάλιστα μας πληροφορεί ότι επρόκειτο να κατεδαφιστεί προς επέκταση του ελαιοτριβίου, αλλά ευτυχώς την τελευταία στιγμή ο τότε Υπουργός Βορείου Ελλάδος και εξαίρετος καθηγητής Χαράλαμπος Φραγκίστας απαγόρευσε την κατεδάφισή του. Τελικά οι εργασίες επισκευής του σπιτιού πραγματοποιήθηκαν το 1970 από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και αφορούσα στις εργασίες συντήρησης της ξύλινης σκάλας ανόδου στον όροφο, όλων των ξύλινων πατωμάτων και των ορόφων του σπιτιού, όλα τα παραθυρόφυλλα, τον εξώστη και άλλα. Το 1968 τέθηκε θέμα στην πρώτη εφορία νεωτέρων μνημείων Αττικής της ανέγερσης σπιτιού μπροστά από την οικία Παπαδιαμάντη ιδιοκτησίας Αθηνάς Ιωαννίδου, το οποίο θα απέκρυπτε το σπίτι και θα υποβάθμιζε τον περιβάλλοντα χώρο του, τελικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 1976 αποφασίζεται η απαλωτρίωση του οικοπαίδου αυτού, το οποίο αργότερα διαμορφώθηκε σε πλατεία στην οποία η οικία Παπαδιαμάντη έχει πρόσωψη. Το 1984 η πέμπτη εφορία νεωτέρων μνημείων Βόλου συνέταξε λεπτομερή μελέτη αποτύπωσης του κτηρίου και καταγραφής
όλων των βλαβών του, σχέδια τις οποίες δημοσιεύονται και σε αυτή την μελέτη του Παλιούρα, προκειμένου στη συνέχεια να προταθεί στο Υπουργείο η χρηματοδότηση του έργου της επισκευής του μνημείου. Το 1985 η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού συντάσσει μελέτη επισκευής της οικίας Παπαδιαμάντη, η οποία μετά από ομόφωνη γνωματοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας εγκρίθηκε με απόφαση της 5ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων Βόλου. Στη συνέχεια το έργο της επισκευής υλοποιήθηκε από το Δήμο Σκιάθου με δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού, με τις οποίες επιχορηγήθηκε ο Δήμος για αυτό το σκοπό. Το 1994 ο Δήμος Σκιάθου κατέθεσε μελέτη διαμόρφωσης και επανάχρησης του ισογείου χώρου του σπιτιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο πολιτηρίου. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε με απόφαση της 5ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Θεσσαλίας και το έργο υλοποιήθηκε από το Δήμο με την εποπτεία της 5ης Εφορίας. Έκτοτε η οικία Παπαδιαμάντη λειτουργεί απρόσκοπτα ως εκθεσιακός χώρος της ζωής και του έργου του μεγάλου συγγραφέα με ευθύνη του Δήμου Σκιάθου και την εποπτεία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα κτίσμα λαϊκής αρχιτεκτονικής, αγροτικού τύπου, που είναι από τα παλιότερα που σώζονται στην πόλη της Σκιάθου. Αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, το κατώι και τον όροφο. Είναι λιθόκτιστο, εκτός από την κουζίνα και το χαγιάτι που είναι κατασκευασμένα από ξυλοκατασκευή. Στεγάζεται με ξυλινή τετρακλινή στέγη το κύριο σπίτι και με μονοκλινή το μαγειρίο και το χαγιάτι καλυμμένες με κύλα κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Έχει ορθογώνια κάτωψη μικρών διαστάσεων και διαθέτει και μια μικρή αυλή στο πίσω μέρος του σπιτιού, τμήμα της οποίας επεκτείνεται και κάτω από την κουζίνα και το χαγιάτι ως ημιπαίθριος χώρος. Η επικοινωνία του σπιτιού γίνεται από την πλακοστρωμένη αυλή, η οποία είναι περιφραγμένη με ψηλό λιθόκτιστο μαντρότυχο και τη μεγάλη ξυλινή δίφυλη αυλόπορτα που βλέπει προς το στενό. Το κατώι επικοινωνεί με την αυλή με μεγάλη δίφυλη είσοδο και είναι μονόχωρο, σχεδόν καλά φωτισμένο, με δύο μικρά παράθυρα που βλέπουν το ένα προς την πλατεία και το άλλο προς το στενό. Το δάπεδό του είναι πλακοστρωμένο και η οροφή του είναι εμφανής κατασκευή του ξύλινου πατώματος του ορόφου. Στο κέντρο περίπου του χώρου αρχικά υπήρχε ένας ξύλινος στήλος, ο οποίος στήριζε το δάπεδο του ορόφου, που στη συνέχεια ενισχύθηκε με άλλους δύο όταν το πάτωμα άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση. Απέναντι από την είσοδο του χώρου αυτού, στο κέντρο περίπου, υπάρχει το πηγάδι από το οποίο η οικογένεια προμηθευόταν το νερό, ενώ περιμετρικά στους τοίχους ήταν αραδιασμένα τα πύληνα πιθάρια στα οποία αποθήκευαν τα προϊόντα της χρονιάς. Η χρήση αυτού του χώρου ήταν ως αποθήκη και κελάρι, αλλά χρησιμοποιούνταν και για όλες τις χοντροδουλειές του σπιτιού που δεν μπορούσαν να γίνουν στον όροφο. Στον όροφο ανεβαίνει κανείς σκύβοντας από μια μικρή σκάλα που βρίσκεται έξω από το δάπεδο του μαγειρίου και οδηγεί στο ξύλινο χαγιάτι. Η δεύτερη σκάλα που υπάρχει σήμερα από την πλευρά της πλατείας προσθέθηκε μεταγενέστερα όταν το σπίτι μετασκευάστηκε σε εκθεσιακό χώρο για να εξυπηρετεί την ομαλή άνοδο των επισκεπτών. Μέρος του ξύλινου χαγιατού καταλαμβάνει το μαγειρίο με την εστία και το μαγείρεμα του φαγητού στη μία γωνία του. Γράφει χαρακτηριστικά ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του «Ο Χριστός στο κάστρο» για αυτό το σημείο του σπιτιού. «Οξύς ηρυγμός παγερού βορρά οικούστη, σίων τα δέντρα του κήπου
και τους ξυλοτήχους του μαγειρίου επί του σκεπαστού εξώστου της οικίας. Οι ύελοι και τα παράθυρα απήντησαν δια γοερού στεναγμού. Μπαίνοντας λοιπόν στην κύρια είσοδο του σπιτιού, βρισκόμαστε στο μικρό προθάλαμο και αριστερά του βρίσκεται το μεγάλο υπνοδωμάτιο με το τζάκι, το οποίο χρησιμοποιούνταν και ως χώρος καθημερινής διαμονής της οικογένειας. Μπροστά από τον προθάλαμο υπάρχει η μεγάλη σάλα με τα τρία παράθυρα, ένα προς την αυλή και δύο προς το στενό, που ήταν ο χώρος υποδοχής, και στα δεξιά το μικρό καμαράκι με ένα παράθυρο προς την αυλή και ένα εντυχισμένο ντουλαπάκι σωστό κελί μοναστηριού. Έτσι περιγράφει ο ίδιος το δωμάτιο αυτό στο διήγημά του «Μάνα και κόρη». Πόσο ωραία εξυπνά όταν έχει κοιμηθεί της εις τον μικρόν κοιτώνα με το βορεινόν παράθυρον, το βλέπον προς το βουνόν, εις την πατρικήν πενιχρόν καθάριον, όπου είδε ποτέ το πρώτον άχραντον φως. Όλα σχεδόν ήσαν ως νέα πλάσης διεμέ. Τα δάπεδα του όροφου είναι ξύλινα, όπως ξύλινες είναι και οι οροφές, κατασκευασμένες από φαρδιές ανίδες και κυλόκυρτης μορφής αρμοκάλυπτρα, ενώ στο κέντρο των οροφών υπήρχαν ρομβοειδείς ροζέτες από που κρέμονταν οι λάμπες του φωτισμού, ενώ κάποια αντυχισμένα ντουλάπια συμπληρώνουν το σταθερό εξοπλισμό του. Φτωχό και ταπεινό το εσωτερικό του σπιτιού, ανάλογο με τις εξωτερικές όψεις του, όπως θα τέριαζε στην ψυχοσύνθεση του Παπαδαμαντίου και της οικογένειάς του.

Ο κινητός εξοπλισμός μέσα στο σπίτι είναι και αυτός φτωχικός. Με ένα καναπέ στη σάλα υποδοχής, τα απαραίτητα ξύλινα κρεβάτια με τα ξύλινα στρίποδα, μια-δυο κασέλες για την τοποθέτηση του ρουχισμού, ένα-δυο τραπέζια και κάποιες καρέκλες που ολοκληρώνουν την επίπλωση αυτή. Την απλή επίπλωση του σπιτιού συμπληρώνουν επίσης μερικά ταπεινά αντικείμενα της προσωπικής χρήσης του Παπαδιαμάντη, τα οποία συγκεντρώθηκαν και εκτέθηκαν όταν μετασκευάστηκε το σπίτι σε έναν επισκέψιμο χώρο. Το πιρούνι του με τους δύο ένθετους μεταλλικούς σταυρούς στη λαβή του αγιορείτικης τέχνης, ένα πύλινο θυμιατό που χρησιμοποιούσε στις προσευχές του, ο κονδυλοφόρος του, το καλαμάρι, δώρο του Αββά Διονυσίου στον πατέρα του, το αμμοδοχείο, η σφραγίδα, το ψαλτήρι και κάποιες εικόνες. Αυτή είναι η περιουσία μιας ολόκληρης ζωής. Σήμερα το σπίτι, ανακαινισμένο στην αρχική του μορφή, αντιστέκεται πεισματικά στο χρόνο και στους ανθρώπους. Με τα λιγοστά ενθυμήματα του λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος της ζωής και του έργου του Παπαδιαμάντη. Απλό, λιτό και απέριτο, ένα νησιώτικο σπίτι που δύσκολα μπορείς να συναντήσεις όμοιό του στο νησί, αφού όλα πια έχουν αλλάξει. Ένα σπίτι αυθεντικό, ένα σπίτι που σε μεταφέρει νοερά στη σκιάθο της εποχής του Παπαδιαμάντη. Έτσι λοιπόν, όταν επισκεφτείτε το νησί, θεωρώ ότι αξίζει πραγματικά να επισκεφτείτε αυτό το μοναδικό σπίτι που διαφέρει παρασάγκας από όλα τα άλλα. Ένα σπίτι που θυμίζει εκείνον και είναι σαν να ζείτε δίπλα του. Θεωρώ ότι είναι από τα πολυτιμότερα που διαθέτει η Σκιάθος σήμερα. Το σπίτι μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και εδώ θα κλείσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, το σημερινό μας αφιέρωμα στην οικία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Καλός. Να έχετε ένα όμορφο και ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενεργείες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που πλέον έχει τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στη Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που δολοφονήθηκε μαζί με το γιο της μέσα στο σπίτι τους. Μητέρα και γιος, από τα στοιχεία της αστυνομίας φαίνεται πως έδωσαν μάχη με το δολοφόνο τους. Ο 65χρονος στην κατάθεσή του έπεσε σε αντιφάσεις, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οδηγείται στον εισαγγελέα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδα. Σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην Πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο των ακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Φωτιά ξέσπασε και στο νησί της Λίμνου και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την πυροσβεστική και η χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Μούδρου. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 9 οχήματα, ενώ στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων και έκαψε 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Εις βάρος των 3 συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής του δρόμου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύθηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου και σε ένα από τα πρόσωπα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ. Την αντίδραση των παραθεριστών προκάλεσε η απόφαση του Δήμου Νέας Προποντίδας να απομακρυνθούν ομπρέλες και μόνιμες κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί σε παραλίες στα Φλογητά, προκειμένου να διατηρηθεί ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους εν ώψη της θερινής περίοδου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίθυνε η οικογένεια του Βορειοϊρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Σομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αφιένα αλλά και στην πλάτη. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια. Το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, του είπε. Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο. Τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Σε ύφεση η πυρκαγιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα σε επιτόπου μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Στον Εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα για τη χθεσινή πυρκαγιά ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. 4 μέχρι στιγμή τα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αρκαδία. Συνελήφθη 65χρονος Ιταλός για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο, 74χρονος γιατρός που καταγγέλθηκε για κατάχρηση από 15χρονο κατά την εξέτασή του. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και την ομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ένοπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που πλέον έχει τελειώσει. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο ο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Και ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις που έπαιζε κατά την πολύ ωραία ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται όλες τις κατηγορίες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Θιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη επέκτασή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Παιδινής, όπου η ισχυρή χαλαζόπτωση μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό. 4 είναι έως σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, 2 κρούσματα σε εκτροφές στο χωριό Μαυριές Μεγαλόπολης, όπου θανατώθηκαν 176 ζώα. Επίσης, 2 ακόμα κρούσματα σε εκτροφές στο Καστράκι και στη χώρα του Δήμου Γορτινίας, όπου θανατώθηκαν 109 ζώα. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει και στην Κοζάνη μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα με πρόβατα. Τα αποτελέσματα αναμένονται έως την Παρασκευή. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Βία επεισόδια συγκλώνησαν το Belfast χθες το βράδυ μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, εξαγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο El Niño θα εκδηλωθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κάρλο Μποντέμπο, δήλωσε ότι όλα τα προγνωστικά μοντέλα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους τον τελευταίο μήνα, με τις πιθανότητες να ευνοούν πλέον ένα μέτριο έως ισχυρό ή ακόμη και ιστορικά ισχυρό επεισόδιο El Niño. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
6: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε αναφορά στις κυβερνητικές δράσεις για τους Έλληνες πολίτες σε δύσκολους καιρούς. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες, εμείς όμως κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, το είπαμε, το κάναμε, ανέφερε με νόημα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της, είπε χαρακτηριστικά. Πάτα γκάζι, είπε χαρακτηριστικά στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε λίγο η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε με πράξεις ελεύθερα και γαλάζια, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια στους 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίληρο. Ξεκινούν οι εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ, ανησυχία για υποκίνηση μίσους και βίας μέσω διαδικτύου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απευθύνει η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι. Γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο γύρο επεισοδίων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, σε αφιένα και πλάτη. Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση για διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της Βρετανικής νομοθεσίας. Μία η Κυριακή των εκλογών και αυτή η Κυριακή θα φέρει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία το 2027, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν την εκλογή του νέου γραμματέα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δυναμώνουμε την ορμή του κομματικού ιστού, είπε και προειδοποίησε τον κύριο Κυρανάκη. Σε περιμένει απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Εγώ ξεκινάω το Σάββατο από τη Ρόδο, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από τη γαλάζια πατρίδα. Στο μεταξύ, σήμερα ο Ταχύπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβη του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει πολύ σαφή και πολύ σκληρή απάντηση από την Άγκυρα. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης της Βουλής για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη. Θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βόρεια Αττική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Λεπτομέρειες γύρω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο έρχονται από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, καθώς φαίνεται ο 26χρονος που βρέθηκε νεκρός να έχει δεχθεί εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με το αεροβόλο όπλο, πιθανώς ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια 6 μαχαιριές. Την ίδια στιγμή η 54χρονη μητέρα του φέρει περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ και τα δύο θύματα δεν έχουν αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, προέβη στο διπλό έγκλημα με πιθανή αφορμή των πράξεών του την επιθυμία του 26χρονου γιου να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, προκειμένου να την περιθάλψει εκεί λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, κάτι για το οποίο φαίνεται να αντιδρούσε έντονα ο 65χρονος σύντροφός της. Πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος και βιντεοληπτικό υλικό από γειτονική οικία είναι στοιχεία που αξιοποίησαν οι αρχές. Οργή προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας με οδηγό στο Ήλιον, που γρονθοκοπά γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της και την τραυματίζει στο μάτι μπροστά στο ανήλικο παιδί της μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο. Περίοικοι κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην αστυνομία. Ο δράστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανερώντας σε μεγάλο βαθμό την πρόοδο που έκανε στη χθεσινή συνεδρίαση υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και των αναταράξεων από τις αποκοπές μερισμάτων. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 βαθμούς έως και 32. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

επειδή το θεωρώ δεδομένο, φίλες και φίλοι, ότι θα αναζητήσετε τις σχετικές φωτογραφίες και πρέπει να τις ψάξετε, μην κάνετε το λάθος να τις αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Radio Free Europe. Έτσι και αλλιώς, και εκεί, τις φωτογραφίες του περιοδικού Life θα βρείτε. Το λέω γιατί τα παιδιά που τα τάιζε η CIA για δεκαετίες δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε ούτε καν για μόδα. Και δεν το λέω εγώ, έτσι. Σύμφωνα με έγγραφα του Αμερικανικού Κογκρέσου του 1976, η CIA, σε συνεργασία με τα επιτελεία μεγάλων πολυεθνικών και πανεπιστημίων, δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο προκειμένου να καλλιεργήσει τον αντικομμουνισμό και να διευκολύνει την αποδοχή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σχεδόν το 50% των 700 υποτροφιών στο πεδίο των διεθνών δραστηριοτήτων από τα σημαντικότερα ιδρύματα χρηματοδοτούνταν από τη CIA. Ένα από αυτά, το Radio Free Europe, επέτρεψαν στην CIA να δώσει πακτολό χρημάτων σε μια κατά τα φαινόμενα ατελείωτη σειρά, όπως υπογραμμίζει, επαναλαμβάνω, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, από προγράμματα μυστικής δράσης, τα οποία επηρεάζουν την νεολαία, τα συνδικάτα, τα πανεπιστήμια, τους εκδοτικούς οίκους και άλλους οργανισμούς. Μια κατάπτυστη αντικομμουνιστική πηγή ειδήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι, που ιδρύθηκε το 1949 και εγκαταστάθηκε πρώτα στον αγγλικό κήπο του Μονάχου και στη συνέχεια στην Πράγα. Να σκεφτείτε το μέγεθος της προπαγάνδας, τι γράφουν στη φωτογραφία νούμερο 14 στην ιστοσελίδα τους, με αφορμή το γεγονός το οποίο θα ψάξουμε. Γράφουν: ένα ποιοτικό φόρεμα στη Σοβιετική Ένωση κοστίζει περίπου 2 εβδομάδες μισθού για τον μέσο εργάτη. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, στο 1959 είμαστε. 2 εβδομάδες μισθού για τον μέσο σοβιετικό εργάτη ένα φόρεμα. Τι λες, φίλε μου, ανατρίχιασα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δεν πιστεύω να τρόμαξε κανείς από το πρώτο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Είστε μαθημένοι σε αυτά, έχετε μια φοβερή εμπειρία τόσα χρόνια. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φέρει τον τίτλο «Το πυροβολικό του Στάλιν». Και ήταν το τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου

2400. Στην ελεύθερη Δυτική Ελλάδα του 1959, εδώ που μερικά χρόνια αργότερα θα ψήφιζαν και τα δέντρα και 29 φορές ο ίδιος χωροφύλακας στις εκλογές της βίας και της νοθείας, σε αντιστοιχεία δραχμής δολαρίου, ένας μέσος μισθός Έλληνα έφτανε τα 50 δολάρια. Αν λοιπόν ένας ελεύθερος δυτικοευρωπαίος Έλληνας, πριν ψηφίσουν τα δέντρα, ήθελε να αγοράσει τη γυναίκα του το πιο φθηνό φόρεμα οίκου υψηλής ραπτικής, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ζει με αέρα, όχι για 2 εβδομάδες όπως ο Σοβιετικός, αλλά για 6 μήνες. Η πλάκα είναι ότι σαλτιμπάγκοι του είδους υπάρχουν και σήμερα ανάμεσά μας. Και δεν μας λένε πώς και γιατί η γραβιέρα από την Ήπειρο πήγε στα 22 ευρώ και όταν μας τη δίνει στα 18 το σούπερ μάρκετ προσφορά πρέπει να τους φυλάμε και τα χέρια. Το ότι η βενζίνη δεν θα ξανακατέβει κάτω από τα 2, α, εκεί κουβέντα δεν γίνεται. Εμείς είμαστε όμως εκπομπή υψηλού επίπεδου και σας ζητούμε όταν θα δείτε τις φωτογραφίες να σκεφτείτε ότι απλώς αντάμωσαν 2 κόσμοι διαφορετικοί. Μέχρι τις φωτογραφίες όμως θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα ιστορία και για να κάνουμε και μαύρο χιούμορ, ένα πτώμα θα πρέπει να θαυτεί όσο πιο βαθιά γίνεται. Είπαμε, θα περάσουμε ωραία. Ποτέ δεν μπήκα στο Κρεμλίνο χωρίς να αναρωτηθώ εάν θα έβγαινα ζωντανός, συνέχισε να λέει δακρυσμένος ο Νικίτα Χρουστσόφ, πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν 24 Φλεβάρι του 56 όταν τα έλεγε αυτά. Εσείς στα δάκρυα πάντως να μην πιστεύετε πάντα. Ναι, στις 24 Φλεβάρι του 56, παρακάτι μέρες, 3 χρόνια από το θάνατο του Στάλιν που είχε πει αντίο στις 5 Μαρτίου του 53. Το περιβόητο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε ξεκινήσει τις εργασίες του από τις 14 του μήνα και πλησίαζε στη λήξη του χωρίς να έχει ακουστεί η λέξη που όλοι περίμεναν, αποσταλινοποίηση. Ο Χρουστσόφ όμως την φύλαγε για την προτελευταία ημέρα. Το ξύλωμα της εικόνας του Στάλιν ξεκίνησε με την εξουδετέρωση του Λαβρέντι Παύλοβιτς Μπέρια, αρχηγού της Σοβιετικής Μυστικής Υπηρεσίας. Στην πρώτη μετασταλινική περίοδο, ο Μπέρια τι έκανε? Προσπάθησε να διατηρήσει και να επαυξήσει την επιρροή του, χωρίς επιτυχία βέβαια. Στις 27 Ιουνίου του 1953 καθαιρέθηκε, πέρασε από δίκη και εκτελέστηκε τον Δεκέμβρη που θα ακολουθούσε. Πρώτος που από την αρχή έβαλε εναντίον του νεκρού Στάλιν ήταν ο Υπουργός Εμπορίου Αναστάς Ιβάνοβιτς Μικογιάν, που έλεγε ότι επέζησε επειδή απλά ο Στάλιν δεν είχε προλάβει να τον καθαρίσει. Το ξύλωμα της εικόνας του Πατερούλη συνέχισε ο θεωρητικός του κομμουνισμού Μιχαήλ Αντρέγεβιτς Σουσλόφ και το ολοκλήρωσε η ιστορικός Άννα Παγκράτοβα. Το 20ο συνέδριο είχε επιτελέσει το λόγο του. Ο Στάλιν είχε θαυτεί πολύ βαθιά. Ο Νικίτα Χρουστσόφ προσπάθησε με κάθε τρόπο να ξυλώσει τα σύμβολα και την εποχή του Στάλιν, παίρνοντας μία σειρά από μέτρα που έδειχναν αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μια πρώτη κίνηση ήταν η απελευθέρωση κρατουμένων, τους οποίους χαρακτήρισε ως πολιτικούς, όχι πως δεν υπήρχαν δηλαδή. Όταν όμως η εγκληματικότητα στη Σοβιετική Ένωση αυξήθηκε κατακόρυφα, κατάλαβε ότι έκανε μεγάλη ανοησία. Τους συνέλαβε εκ νέου και τους έκλεισε ξανά μέσα. Σε σχέση με το εξωτερικό, ο Χρουστσόφ ουσιαστικά θέλησε να ανοίξει παράθυρα προς τη Δύση για το Σοβιετικό λαό. Παράθυρα που αφορούσαν ακόμη και την καθημερινότητά του. Ιστορικό και το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο σημαντικότερος όλων, το ότι το αποδίδει η θρυλική μπάντα του Κόκκινου Στρατού. Μια μπάντα που πήγε μέχρι και στα χαρακόμματα του Κούρκς όταν το Τρίτο Ράιχ εισέβαλε στα σοβιετικά εδάφη. Τότε με εντολή του στρατάρχη Ζούκοφ. Τους έστειλε που λέτε στα χαρακόμματα ο Ζούκοφ και εκείνοι τι έκαναν. Τραγουδούσαν μπροστά από ένα ακουστικό ασυρμάτου και με πάρα πολλά καλώδια συνέδεσαν την άλλη άκρη του ακουστικού με κάτι ωραία μεγάλα μεγάφωνα τα οποία είχαν οι οπλίτες

χαρακώματά τους προκειμένου να παίρνουν κουράγιο όταν το σιδηρόφραχτο Τρίτο Ράιχ εφορμούσε. Ας τους ακούσουμε στο τραγούδι «Εμπρός».

Κοιτάξτε, καλοκαίρι έρχεται, φίλες και φίλοι, συντροφιά τώρα, αντιλαμβάνεστε, άνδρες και γυναίκες, θα βρεθείτε σε κάποια παραλία, βεράντα, κήπο, και όλο θα πάει η κουβέντα στη μόδα. Γεια Στάσο Ρεβικόπουλε. Έτσι, έχουμε πάει μέχρι και στο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και τώρα μας μιλάς για μόδα. Εγώ σας είπα ότι θα περάσουμε ωραία σήμερα. Δεν σας είπα για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, εκεί στη βεράντα, η οικοδέσποινα συνυφάδα σας όλο και θα έχει καλέσει τίποτα μικροαστούς με τα Πασόκ τύπους που νομίζουν ότι επειδή πήγαν Χριστούγεννα στη Βιέννη πήραν και το χρήσμα της ανόδου στη μορφωμένη αριστοκρατική τάξη, έτσι. Εγώ σας προετοιμάζω να τους δείξετε ότι θα ζήσουν και εύχομαι πάρα πολλά χρόνια γεμάτα χαρά, αλλά πάντα σε εκείνα τα μεσαία στρώματα που δεν έχουν ποτέ το δικαίωμα να ομιλούν όταν είστε εσείς μπροστά. Διότι δεν ξέρετε, πάει η κουβέντα στη μόδα, επαναλαμβάνω. Και μάλιστα σε ποια μόδα, στη σοβιετική. Είχαν η σοβιετική μόδα, θα ρωτήσετε. Είχαν, λέει. Επειδή όλοι οι υπηρέτες του ιμπεριαλισμού έστησαν αντένες στην Πράγα και αλλού και έκαναν το άσπρο μαύρο, νομίζετε ότι οι σοβιετικοί δεν είχαν μόδα? Για πολλούς, η μόδα στη Σοβιετική Ένωση ερμηνεύεται ως οξύμορο, γιατί πολύ απλά είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι η χρηματοδότηση ενός ατελιέ θα ήταν υψηλά στην ατζέντα του Ιωσήφ Στάλιν, αν ήταν και κάτι.

Καθόλου, Ο Στάλιν, φίλες και φίλοι, ήθελε να προβάλλει μια ξεχωριστή εικόνα της σοβιετικής γυναίκας. Έπρεπε να είναι μοντέρνα και γι' αυτό τι έκανε. Το 1935 ίδρυσε τον οίκο μόδας Dom Modelei. Τι νομίζετε? Η σοβιετική μόδα εμπνεύστηκε από τον τόνο που έδινε το πρώτο επίσημο γυναικείο περιοδικό της Σοβιετικής Ένωσης, το Ραμπότνιτσα. Ήταν προϊόν έμπνευσης του ίδιου του Βλάντιμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ Λένιν και μιας ομάδας γυναικών που ήθελαν να δώσουν ταυτότητα στη θηλυκότητα της σοβιετικής γυναίκας. Η μόδα που παρουσίαζε το περιοδικό ήταν πρακτική. Μπότες, μακριές φούστες, φορέματα και κασκόλ. Οι πρώτοι σχεδιαστές τη δεκαετία του 20 επηρεάστηκαν από τον μοντερνισμό και τον φωτουρισμό. Σχεδιάστρες όπως η Βαρβάρα Στεπάνοβα και η Λιούμποφ Πόποβα ήθελαν να αναδείξουν την τέχνη τους. Τα μοτίβα με κομψά λουλούδια, με παραδοσιακά ρωσικά στοιχεία άρχισαν να κυκλοφορούν στη δεκαετία του 1920. Με τις δημιουργίες τους υπήρξε μια αυξανόμενη όθηση για κάτι φωτεινό, για κάτι τολμηρό. Και ο Στάλιν αποφάσισε να μην το αγνοήσει. Έτσι δημιούργησε το θρυλικό ατελιέ Dom Modelei στον μοντέρνο δρόμο Κουζνέτσιμος στη Μόσχα. Αλλά ο Στάλιν πήγε πολλά βήματα πιο πέρα. Κάλεσε στη Μόσχα τη μεγάλη σχεδιάστρια μόδας, γνωστή και ως βασίλισσα τη μόδας, την Έλσα Σκιαπαρέλη. Κάλεσε τη Σκιαπαρέλη ώστε μια δικιά της δημιουργία να ανοίξει την επίδειξη στον οίκο μόδας που αυτός δημιούργησε. Ένα σχέδιο ήθελε από τη Σκιαπαρέλη ο Ιωσήφ. Ήμουν της άποψης ότι τα ρούχα των εργαζομένων θα έπρεπε να ήταν απλά και πρακτικά, έγραψε η ίδια στην αυτοβιογραφία της. Σχεδιάζοντας για τη σοβιετική γυναίκα, η Σκιαπαρέλη δεν ρίσκαρε. Η δημιουργία της αποτελούνταν από ένα κόκκινο παλτό, ένα μαύρο φόρεμα και ένα μπέρε. Και δείτε τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, θράσος που η σοβιετική νομεκλατούρα βρήκε το σχέδιο πολύ απλοϊκό και δεν το κυκλοφόρησε. Αλλά τη ο Ιωσήφ, όσο για εσάς, τους ταπώσατε στη βεράντα.

Τίτλοι ειδήσεων. Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προεδρού. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν. Σήμερα έχουμε το δικαίωμα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, είπε. Μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της, είπε χαρακτηριστικά. Πάτα Γκάζι σε περιμένει απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, προέτρεψε το νέο γενικό το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Προανοίγει λεκομματική εξόρμηση στην περιφέρεια, συστράτευση στελεχών και ανοίγματα σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων. Έστειλε και μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε με πράξεις ελεύθερα και γαλάζια. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στον 65χρονο Ιταλό, την Παρασκευή απολογία του. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Ξεκινούν αύριο οι εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ, ανησυχία για υποκίνηση μίσους και βίας μέσω διαδικτύου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχω προσέξει πως όταν υπάρχει συνδυασμός πολιτικής και μόδας, και μάλιστα όταν μιλάμε για Σοβιετική Ένωση, γίνεται σκοτωμός στο διαδίκτυο, έτσι. Επαναλαμβάνω, συνδυασμός πολιτικής παύλα Σοβιετικής Ένωσης μόδας. Και αυτό γιατί πολλά τα μηνύματα, η αγαπημένη η Πελαγία, η Ειρήνη και η αδελφούλα της η Δήμητρο, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος, ο Στρατηγέλης στα ξένα, μια γλυκιά αγκαλιά στον Νίκο, στην Τατιάνα και στην άλλη την Τατιάνα, στον αγαπημένο μας τον Άκη, στην Αγγελική που τα είπαμε και νωρίτερα, στο Γιάννη το Λιόνι, στην Παρασκευή, στο Δημήτρη, την Κωνσταντίνα, την Κατερίνα, την Ελένη, να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας την Πατρίτσια, τη Γεωργία, να μην ξεχάσουμε τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στην Νεάπολη. Τι ακούσατε νωρίτερα? 4 φορές το ναι. Oui, oui, oui, oui. Jean-Philippe, φίλες και φίλοι. 1959 είναι η χρονιά μας, έτσι. Νούμερο 1 για πολλούς μήνες στη Γαλλία και μάλιστα το τραγούδι που εκπροσώπησε τη χώρα στο διαγωνισμό της Eurovision τη χρονιά εκείνη. Γαλλία, πώς προέκυψαν αυτοί? Θα δείτε. Προς το παρόν οφείλω να σας πω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο χώρος της μόδας άλλαξε δραματικά. Η μέθη της νίκης δημιούργησε την άποψη ότι ο Σοβιετικός πολίτης μπορούσε και έπρεπε να είναι μοδάτος. Το νέο Σοβιετικό ρούχο έπρεπε να είναι όμορφο αλλά και οικονομικό, να ράβεται εύκολα και γρήγορα. Πολλές σχεδιάστριες, πολλοί σχεδιαστές στρέφονται στο μοντερνιστικό ρούχο ή στην παραγωγή και σχεδίαση μοτίβων υφασμάτων. Όμως, με το ξημέρωμα του 1950, φίλες και φίλοι, η Σοβιετική οικονομία γνωρίζει πτώση, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί φοβερή έλλειψη

σωστό ύφασμα. Αυτό οδήγησε μέχρι και στα παιδιά ακόμη να μαθαίνουν από το σχολείο, να ράβουν τα δικά τους ρούχα και να μεταποιούν τα παλιά. Ο Χρουτσόφ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήθελε να ανοίξει παράθυρο στο δυτικό κόσμο. Ήθελε να πει τόσο στους Σοβιετικούς όσο και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι η μεγάλη φυλακή που είχε χτίσει ο Στάλιν δεν υπήρχε πια. Ήθελε να γίνει ο πρώτος που θα έφερνε την Δύση στην κόκκινη πλατεία. Δένουν σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ. Με την παρότρινση και την οικονομική ενίσχυση του μεγιστάνου εφασμάτων γνωστού και ως βασιλιά του Βαμβακιού, του Μπουσάκ, ο οποίος είχε πιστέψει στην πένα του Κριστιάν Ντιόρ, δεν σας είπα εγώ θα έρθουν οι Γάλλοι. Ο κορυφαίος μόδιστρος ίδρυσε τον περίφημο μέχρι και τις ημέρες μας οίκο του στις 8 Δεκέμβρη του 1946. Αν και ο επίσημος οίκος παραθέτει ως γενέθλια πράξη την 12η Φλεβάρη του 1947, όταν ο Ντιόρ παρουσίασε και την πρώτη του κολεξιόν. Εκεί έγινε ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι. Ο Ντιόρ ενθρονίστηκε στην κορυφή κυριολεκτικά της παρικμασμένης γαλλικής μόδας μέσα σε μια νυχτιά. Τα σχέδιά του, σαφώς πιο αισθησιακά από τα συντηρητικά προπολεμικά μοτίβα, και ο ίδιος μετατρέπεται σε μέτρ της δημιουργίας σχεδίων και σιλουετών. Εφαρμοστές φούστες και ταγιέρ που τόνιζαν τη θηλυκότητα της γυναίκας δεν την έκρυβαν, και η γυναικεία γάμπα τώρα πια φυλακίζει και σκλαβώνει, διότι είναι ελεύθερη. Όλος αυτός ο κόσμος, φίλες και φίλοι, των ιδεών του Dior, το λεγόμενο New Look, θα γίνει παγκόσμια μόδα. Αμερικανίδες στάρ και Γαλλίδες της καλής κοινωνίας συνοστίζονται στο μικρό ατελιέ του για μία δημιουργία. Το στυλ του θα προκαλέσει διεθνή αίσθηση, καθώς χαρακτηριζόταν από στενή μέση, πληθωρικές φούστες, πολλά αξεσουάρ όπως καπέλα, χοντρά γάντια και παπούσια με ψηλά τακούνια, τα οποία αγκάλιαζαν πάντα σφιχτά τη γυναικεία σιλουέτα. Την ίδια ώρα, ο Ντιόρ αναβίωσε τη γαλλική μόδα που ψυχοραγούσε. Έχουμε βγει από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Και σίγουρα είναι αυτός που ευθύνεται, εντός εισαγωγικών, για ένα σεβαστό ποσοστό γαλλικών εξαγωγών. Στις 23 Οκτωβρίου του 1957, ο Ντιόρ θα πεθάνει, έχοντας ένα ψαροκόκαλο στο λαιμό του. Τι θάνατος, Αλλά έχει προλάβει και έχει χρήσει καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου του, τον μέγιστο Yves Saint Laurent. Ο 21 χρόνων Yves Saint Laurent έχει προλάβει να δηλώσει ενάντια στην γαλλική απεικιοκρατία, συχνάζει στην αριστερή όχθη του Σικουάνα με αγόρια και κορίτσια που μια δεκαετία αργότερα θα σήκωναν τον γαλλικό πολιτισμό και την εξέγερση της γαλλικής νεολαίας στις πλάτες τους, και βέβαια έχει σχέση με τον αριστερό Μπερζέ, μια μεγάλη μορφή της γαλλικής τέχνης. Μπορώ να φανταστώ τον Yves Saint Laurent να βγάζει τα γυαλιά του ψιλοϊδρωμένο στην ημέρα που από τα γραφεία της διοίκησης της Dior του είπαν «Κύριε Διευθυντά, ο Νικίτα Χρουτσόφ θέλει τον οίκο μας στη Μόσχα. Συγκεκριμένα ανοίγει την πόλη για τρία μοντέλα μας που ολημερείς θα πρέπει να περπατούν φορώντας δημιουργίες μας σε διάφορα σημεία. Το βράδυ ο Χρουτσόφ θα κηρύξει την έναρξη πενθήμερου σοου μόδας στο σπίτι των τεχνών, γνωστό και ως τα φτερά των Σοβιέτ». Σας το λέω εγώ έτσι. Σίγουρα ο Yves Saint Laurent τηλεφώνησε αμέσως στον σύντροφό του, τον Μπερζέ, και του είπε «Σύντροφε συναγωνιστή και αδελφέ Μπερζέ, τα σχέδιά μου πάνε Μόσχα. Τυχαίο

Φίλες και φίλοι, αλίμονο να μην παίξει η αγαπημένη της εκπομπής Νταλιντά σε κάποια έτσι, ιστορία μας την οποία εμπλέκεται η Γαλλία. Guitare Tambourin, φίλες και φίλοι, άλλη μια μεγάλη επιτυχία του 1959, διασκευή της Νταλιντά βέβαια, από ένα προγενέστερο γαλλικό συγκρότημα. Και αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 των προτιμήσεων του γαλλικού ακροατηρίου. Βέβαια, ο Yves Saint Laurent, φίλες και φίλοι, υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωής του ένας πραγματικός αριστοκράτης και ουδέποτε βγήκε εδώ και εκεί για να κοκορευτεί. Άλλωστε, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ήξερε πάρα πολύ καλά ότι πρώτη που βρισκόταν εκεί πέρα ήταν πολλά χρόνια νωρίτερα η Έλσα μετά την πρόσκληση του Ιωσήφ Στάλιν. Όμως, για τον Χρουτσόφ που ήθελε να κάνει το κομμάτι του που λέμε και για τη δυτική προπαγάνδα, όλα παίχτηκαν στο ότι να, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Σοβιετική Ένωση ανοίγει τις πύλες της για έναν δυτικό οίκο μόδας. Ιουνίου του 1959, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στην ημερομηνία που ψάχναμε. Τρία πανέμορφα μοντέλα της παλιάς ιστορικής εποχής των μοντέλων, γυναίκες με σάρκα και οστά δηλαδή, του οίκου Dior, αρχίζουν ντυμένα στην πένα να περπατάνε ανάμεσα στις μοσχοβίτισες και τους μοσχοβίτες που μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι Σοβιετικοί υπήρξαν ανέκαθεν ευγενικοί άνθρωποι. Ως εκ τούτου, μη φανταστείτε εικόνες πανζουρλισμού ή ιστερίας. Είναι εκεί όμως, πλησιάζουν τις κοπέλες διακριτικά, τις χαιρετούν, χαμογελούν μαζί τους. Κάποιες κυρίες ρωτούν αν μπορούν απαλά να αγγίξουν τα φορέματα. Κάποιες άλλες κυρίες έχουν στο πρόσωπό τους μία έκφραση «Ου, Θεέ μου, τι είναι αυτό που βλέπω, έτσι, για πρώτη φορά». Η διαφορά είναι εμφανής, έτσι, και είναι εμφανής για πολλούς λόγους. Το βασικότερο τον εξηγήσαμε. Η οικονομική κρίση της εποχής στη Σοβιετική Ένωση είχε ρίξει τη μόδα της Σοβιετίας στα βράχια. Συν της άλλης, επειδή όπως σας είπα, η εκπομπή σας οπλίζει με ουσιαστικές γνώσεις, πρέπει να σας πούμε πως είμαστε στα χρόνια στα οποία στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης και σε επίπεδο ιδεολογίας έχει επικρατήσει η κομματική πλευρά που επέμενε στο ρόλο της αισθητικής στην επικοινωνία της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Θα το εξηγήσουμε. Δύο ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα. Ένα ήταν αυτό και ένα ήταν η πλευρά που έβλεπε την μόδα ως αστική υπερβολή. Νικητές στη συγκεκριμένη μάχη, για να το ξεκαθαρίσουμε, έχει βγει η πλευρά που βλέπει τη μόδα αστική υπερβολή. Στο σκεπτικό του περί ιεράρχησης των ορθολογικών αναγκών της κοινωνίας έναντι των λεγόμενων δευτερευουσών αναγκών που πρέπει να ερμηνευθούν ως επιθυμίες μιας μειοψηφίας, ο σοβιετικός οικονομολόγος Μπράβερμαν είχε προλάβει να διατυπώσει τη θεωρία για τη θέση της μόδας σε μια σχεδιασμένη οικονομία, ερχόμενο σε κόντρα με πολλούς θεωρητικούς του κόμματος αλλά και σχεδιαστές που αναγνώριζαν τη σημασία της τέχνης στην οικοδόμηση της σοβιετικής κοινωνίας. Και για την ομάδα εκείνη που πίστευε στη σημασία της τέχνης στην οικοδόμηση της σοβιετικής κοινωνίας, η μόδα ήταν τέχνη. Σαν πόσες φορές σας το έχω πει, Τα κορίτσια μετά την κόκκινη πλατεία πήγαν δύο βήματα πιο εκεί, στο πανέμορφο νεοκλασικό εμπορικό κέντρο Gym. Βγήκαν σε δρομάκια και στενά, στάθηκαν για φωτογραφίες μέχρι και στα μηχανήματα αυτόματης πώλησης σόδας. Το περδικό Life, πρέπει να το αναφέρουμε βέβαια,
ήταν, ξέρετε, αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε βρεθεί στο πλευρό του οίκου Ντιόρ. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρεθεί σε ένα τέτοιο γεγονός. Και αλήθεια είναι ότι πραγματικά ξεχωρίζουν οι φωτογραφίες του θρυλικού Χάουαρντ Σότσουρεκ. Ξέρετε, οι άνθρωποι του οίκου ήταν κύριοι και κυρίες με τα κάπα κεφαλαία. Ο ίδιος ο Ιβ Σαν Λοράν ήταν η επιτομή της κομψότητας, πάνω απ' όλα κομψότητας στη σκέψη. Τα σχέδια των τριών κοριτσιών δεν ήταν σχέδια λούσου, χλειδής, επίδειξης. Ο Ιβ Σαν Λοράν, ο σχεδιαστής, επαναλαμβάνω, του Ντιόρ ακόμη, δεν προσπάθησε να πει στον δυτικό κόσμο: «Πστ, κοιτάξτε μας, είμαστε έτη φωτός μπροστά από δάφτους». Ήταν απλώς ο εαυτός του, οι ιδέες του και πάνω απ' όλα η φαντασία του. Να δείτε πόσο όμορφα έδεσαν το απαλό ροζ, το κυπαρισί και το κόκκινο με την κόκκινη πλατεία, την αισθητική των κτηρίων, τα χρώματα, αν θέλετε, στα ρούχα των κυρίων και των κυριών που πλησίαζαν τα κορίτσια. Φοβερή, μάλιστα, μια σκηνή στην οποία, και μπράβο βέβαια, γι' αυτό δουλεύεις και στο live, έτσι, όταν οι τρεις κοπέλες αρπάζουν αλαμπρασέτ έναν σοβιετικό ναύτη, τον βάζουν στη μέση, κοιτάζουν και οι τέσσερις προς το φακό και με ένα κλικ ο φωτογράφος του live απαθανατίζει μια από τις ωραιότερες φωτογραφίες στο χώρο της μόδας. Πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, πάμε σε μια διασκευή του Πολ Άγκα, σε σερά ντομάζ, φίλες και φίλοι, από τον Σασάντι Στέλ.

Θέλω να πιστεύω ωραία παράσαμε, έτσι. Από πού μπορείς να ξεκινήσεις, από το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και να φτάσεις σε αυτό το αναπάντεχο για τους πολίτες της Μόσχας γεγονός, το οποίο βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι. Γιατί? Πριν πούμε βέβαια το γιατί, πριν δούμε πώς τελείωσαν όλα αυτά, ιστορικά οφείλουμε να σας πούμε πως η προπαγάνδα πήρε και έδωσε. Όλα τα έντυπα και τα ραδιόφωνα που έτρωγαν πακτολό χρημάτων από τη CIA και τα οποία είχαν στήσει οι Αμερικανοί στη Δυτική Ευρώπη, χρησιμοποίησαν το φωτογραφικό υλικό για να στηρίξουν το μεγαλείο του καπιταλισμού έναντι του κομμουνισμού, αλλά ευτυχώς τους είχε προλάβει ο μέγας Ιρλανδός νομπελίστας λογοτέχνης ο Μπέρναρντ Σο, που χρόνια πριν, μετά από επίσκεψή του στη Σοβιετική Ένωση, τι θα πει ο άνθρωπος. Σε αυτή τη χώρα κανένα παιδί δεν πεινάει. Σε αντίθεση με τη δική μου, την Αγγλία, την πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, όπου τα παιδιά της εργατικής τάξης ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Πάνω απ' όλα στο παιχνίδι της προπαγάνδας δεν έπαιξε ο ίδιος ο οίκος. Πάνω απ' όλα δεν έλαβε μέρος ο ίδιος ο μέγιστος Yves Saint Laurent, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι χαμογέλασε μετά τη λήξη της εβδομάδας μόδας στην Σοβιετική πρωτεύουσα. Στις επιδείξεις, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 10.000 άνθρωποι και τις οποίες εκτέλεσαν συνολικά 12 μοντέλα, αποτυπώθηκαν πάρα πολλά. Πρωτίστως αποτυπώθηκε η μανία του Χρουτσόφ να θάψει όσο πιο βαθιά γινόταν τον Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν. Βέβαια αποτυπώνεται και το μεγαλείο του οίκου Ντιόρ και η φαντασία των σχεδίων του Yves Saint Laurent. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το έχετε εντοπίσει εδώ στην εκπομπή. Η μούρλα μας καλπάζει που και που, όταν βέβαια το επιτρέπει το θέμα, έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι τον Yves Saint Laurent να πλησιάζει τον Χρουστσόφ στο φινάλε της εβδομάδας μόδας και να του λέει: «Ξέρεις κάτι, σύντροφε, φράγκο δεν πιάνεις μπροστά στον Ιωσήφ Στάλιν». Μούσκεμα ο Χρουστσόφ γυρίζει προς τον Yves Saint Laurent και του λέει: «Γιατί ρε σύντροφε Yves, με πληγώνεις». Και εκεί τον τελειώνει ο Yves Saint Laurent λέγοντάς του: «Ρωτάς και γιατί, επειδή δηλαδή δεν σε ξεμπρόστιασα. Όταν ο Στάλιν έφερνε στη Μόσχα την Έλσα Σκιαπαρέλη, εσύ ακόμη έβοσκες γίδια στην Καλίνοβκα, το χωριό σου, αλλά έννοια σου. Χρόνια μετά θα έρθει το μια ιστορία, θα σας πω, και όλα θα αποκαλυφθούν». Μπα, δεν το πιστεύω. Ο Yves Saint Laurent δεν ήθελε να πληγώνει τους ανθρώπους, μόνο τον εαυτό του. Είπαμε, 1959, επιτυχίες. Με μια τέτοια θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Le Soleil, με την υπέροχη φωνή της Ρενέ Λέμπα. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος.

Χαρακτήρισε θείασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θείασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό, είπε. Έριξε ευθείες βολές προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει. Μίλησε για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, ενώ απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει διαβοής γραμματέας του κόμματος και από το βήμα της πολιτικής γραμματείας προέτρεψε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να έχουν ψυχολογία νικητή και να αποβάλουν κάθε ίχνος τοπάθειας από μέσα τους, να είναι στον τόνο της φωνής τους όταν μιλούν στον κόσμο που θέλουν να τους εμπιστευθεί. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά σήμερα. Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Στην περιοχή του κόλπου η εκεχηρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των

0: με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί πυρο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία από πρόθεση μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια Αιγίου. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια ασκήθηκε στους τρεις ληφθέντες για τη φωτιά στο Φίληρο που έκανε χθες τάχτη 22 στρέμματα δάσους. Εις βάρος τους απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης. Από αμέλεια πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύθηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Για την υπόθεση επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απευθύνει η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Σομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερο ο Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στον αφιένα και την πλάτη. Τερματαγκάζια και εντυπωσιακά drift πριν από λίγο στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, με τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike να κρατά ελληνική σημαία και τον Έλληνα οδηγό αγώνων Σταύρο Γρίλη, που μύθηκε στον κόσμο του drift από την ηλικία των 8 ετών και σήμερα δάμασε μια BMW 800 αλόγων. Η αυλαία του drift show άρχισε με τη Σάρα Λεζίτο να εντυπωσιάζει πάνω σε μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Αύριο θα είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: άσπρο χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
7: Fade out.
8: Fade out.

0: με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
1: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στον 102. Είναι το Fade Out με Παναγιώτης Μανής και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία που γιορτάζει σήμερα και γενέθλια εννοώ. Γεννήθηκε σαν αυτή τη μέρα πριν από 33

ολόκληρα χρόνια. Εγώ τον ρώτησα αν θέλει να αναφέρω ηλικία, γιατί όπως του είπα, εγώ ντρέπομαι να το πω. Όχι γιατί είναι αυτός 33, αλλά γιατί δεν είμαι εγώ 33. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Χρήστο Σιδερίδη που είναι εδώ στην κονσόλα, στην ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μας. Χρόνια πολλά. Κανονικά να το τραγουδήσουμε και όλες εδώ, όλα τέτοια. Οπότε τα μηνύματα που θα στείλετε στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, να έχουν και τον Χρήστο Σιδερίδη, να του έχονται όλοι, όλοι. Όσοι ακούν, όσοι δεν ακούν, όσοι το ξέρουν και όσοι δεν το ξέρουν, ένα χαμογελαστό παιδί εδώ απέναντί μου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Χρήστο. Και μετά τον Θανάση Βουϊκόπουλο που μας ταξίδεψε σε Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, σε Γαλλία, μέσω μόδας και κυβερνητών της τότε Σοβιετικής Ένωσης, θα σας προσγειώσουμε στα της Θεσσαλονίκης. Κλείνει ο περιφερειακός σε 3 ώρες. Από τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση λοιπόν, να ξέρετε ότι σε 3 ώρες από τώρα, γύρω στις 11, ο περιφερειακός δρόμος της Θεσσαλονίκης θα κλείσει ως τις 5 το πρωί και πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 και K6, είναι Παπαγεωργίου και Μετέωρα αυτό, νοσοκομείο Παπαγεωργίου και κόμβος Μετεώρων. Οπότε έχετε το νου σας, μετά τις 11 θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι μόνο αυτό,

Για πολλούς ταξιδιώτες η επιλογή ενός προορισμού, μιας και έχει φτάσει το καλοκαίρι και πολλοί ετοιμάζονται να πάνε κάπου ένα μικρό ταξίδι έστω, δεν βασίζεται μόνο στα αξιοθέατα και στα τοπία, αλλά και στις γαστρονομικές εμπειρίες. Το φαγητό αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για όσους το επιθυμούν και για όσους το επιλέγουν, και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι βάσει αυτού βγαίνουν και οι οδηγοί Μισελέν. Το περιοδικό Time Out έφτιαξε μια λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026. Συμμετείχαν 24.000 κάτοικοι από 150 πόλεις διεθνώς και την πρώτη θέση κατέκτησε η Λίμα του Περού, η οποία αναδέχθηκε και πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού. Στη δεύτερη θέση η Μπαγκόνγκ και στη συνέχεια η πόλη του Μεξικού. Όσον αφορά την Ευρώπη, Λονδίνο και Βαρκελόνη, αλλά ενδιαφέρον έχει ότι στην ένατη θέση είναι η Αθήνα. Περιγράφεται δε μάλιστα ως μια πρωτεύουσα που ξεχωρίζει για το συνδυασμό της μακραίωνης γαστρονομικής παράδοσης και επηρεασμένη από τη μεσογειακή διατροφή, ευλογημένη με ήπιο κλίμα όλο το χρόνο, αριθμεί συνολικά 13 αστέρια Μισελέν, ενώ το 79% των κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα τη χαρακτήρισαν εξαιρετικό προορισμό για φαγητό εκτός σπιτιού. Καλά όλα αυτά θα μας πείτε, αλλά τι

σχέση έχουν με τη Θεσσαλονίκη που είμαστε εμείς. Η Αθήνα, ένατος γαστρονομικός προορισμός στον κόσμο, που οι Αθηναίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να φάνε. Μας κοροϊδεύουν. Προφανώς δεν τους ρώτησαν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Τους ρώτησαν Αθήνα ή Μπιλμπάο, ξέρω εγώ. Γιατί άμα τους ρωτούσαν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, θα ψήφιζαν ακόμα και οι Αθηναίοι εδώ τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτή είναι η γαστρονομική πρωτεύουσα της Ελλάδας. Να τα λέμε όλα.

0: από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας έστειλε την καλησπέρα της στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ και εύχεται και χρόνια πολλά στον Χρήστο. Ευχαριστούμε.

under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the brightest. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνθρωπο μετανάστη και τα βία επεισόδια που έχουν ξεσπάσει κατά μεταναστών. Τρομοκρατημένοι Έλληνες της Ομογένειας ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού ποκρόμ, λένε. Διαβοής νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, έδωσε το έναυσμα για τον προεκλογικό αγώνα αρχής γενομένης από το Σάββατο με την επίσκεψή του στη Ρόδο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε στο Φιντάν τη δυσαρέσκειά του για τις τουρκικές μοχλεύσεις γύρω από τη γαλάζια πατρίδα. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στον

0: χρόνο Ιταλό την Παρασκευή η απολογία του. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Παραδίδεται εντός των επόμενων ημερών στην κυκλοφορία. Μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προς το λαό του Λιβάνου: πολεμά με τη Χεσμπολάχ, όχι εσάς. Ρωσικό τελεσίγραφο στην Αρμενία: διαλέξτε γρήγορα ανάμεσα σε Μόσχα και Ευρωπαϊκή Ένωση, διεμήνυσε ο επανεκλεγής πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Στη Φλόριντα, υπάλληλος ναυτικής βάσης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση καρχαρία. Το έστρωσε στα Γιάννενα καλοκαιρινό μπουρίνι με χαλάζι στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της από την Καβάλα, στη Στέλλα που είναι και απόψε στην παρέα μας και στην Έφη που σχολιάζοντας τα Αθήνας Θεσσαλονίκης γράφει μετά από τόσο λένε λέμε έπρεπε να παίξει ως τραγούδι το Μεγεμελέ. Καλησπέρα λέει, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ξεκινά Μουντιάλ 40 ημερών πλάς. Οπότε όπως καταλαβαίνετε από τα ξημερώματα μέχρι αργά τη νύχτα θα έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και ποια φωνή είναι συνδεδεμένη περισσότερο με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα πέραν από αυτή του Γιάννη Διακογιάννη. Και αν αναρωτιέστε ποια ήταν η πρώτη τηλεοπτική επαφή του Γιάννη Διακογιάννη με το Μουντιάλ, πρέπει να πάμε πίσω στο 1954, στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην Ελβετία και ο Γιάννης Διακογιάννης ήταν στο Παρίσι για να σπουδάσει ιατρική, αλλά είχε κάνει ήδη στροφή προς τη δημοσιογραφία και στα 23 του έστελνε ανταποκρίσεις στην αθλητική ηχό την εφημερίδα της Αθήνας. Σχεδίαζε μάλιστα να ταξιδέψει από την Ελβετία στην από τη Γαλλία που ζούσε στην Ελβετία για να δει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου και να στείλει από εκεί τις ανταποκρίσεις του, αλλά αντί γι' αυτό ανακάλυψε εντός εισαγωγικών την τηλεόραση. Στην ανταπόκριση που έστειλε στην εφημερίδα είπε ότι όταν έφτασε στο Παρίσι είχε και ήταν ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς την Ελβετία, είδε μια μέρα έναν φίλο του, δεξιό χαφ της παρισινής ομάδας Ρασίνγκ, του είπε τι σκόπευε να κάνει και ο ποδοσφαιριστής τον παρότρινε να έρθει στο σπίτι του και να βλέπει κάθε μέρα από την τηλεόραση τα παιχνίδια που μεταδιδόταν. Ένα παιχνίδι την ημέρα. Του φάνηκε εξαιρετική ιδέα, έκατσε και είδε όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα και στη συνέχεια έστειλε την ανταπόκρισή του η οποία είχε ως τίτλο «Παρικολούθησα 10 αγώνες του κυπέλου κόσμου χάρη στην τηλεόραση». Μάλιστα περιγράφει ότι ικανοποιήθηκε σχεδόν πλήρως από την τηλεόραση παρότι όπως θυμάται ένας σχολιαστής υπέπεσε σε ένα λάθος κατά την συνάντηση Γερμανίας-Αυστρίας λέγοντας ότι οι Γερμανοί έπαιξαν με την άσπρη φανέλα και οι Αυστριακοί με την πράσινη, ενώ ο ίδιος κατάλαβε ότι συνέβαινε το αντίθετο. Στο τέλος έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από αυτά που παρακολούθησε, που να ξέρε ότι 12 χρόνια αργότερα και έπειτα από 3 διοργανώσεις θα ήταν αυτός που θα περιέγραφε στην ελληνική τηλεόραση το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο το 1966.

Στο Μουντιάλ που ξεκινά αύριο, νούμερο ένα φαβορί από όλες τις προγνωστικές εταιρείες, δίδεται η Ισπανία, και αυτό είναι για κυρίως για το ότι πέρα από τους υπόλοιπους αστέρες που υπάρχουν στην ισπανική ομάδα, υπάρχει το μεγαλύτερο ίσως αστέρι που θα αγωνιστεί εκεί, ο Λαμίν Γιαμάλ. Μπορεί Μέση, Ρονάλντο και οι λοιποί να είναι εξαιρετικοί, ωστόσο ακόμα και ο Λιονέλ Μέση, κατά την παρουσίαση της διαφημιστικής καμπάνιας για τον παγκόσμιο κύπελο, όταν κλήθηκε να κατονομάσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της νέας γενιάς, η απάντησή του ήταν άμεση. Ο Λαμίν, χωρίς αμφιβολία, είναι ο καλύτερος, είπε. Ο Γιαμάλ, όταν ρωτήθηκε γιατί, αν η Ισπανία είναι το φαβορί, απάντησε ναι, όχι αν είναι το φαβορί, αν θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, απάντησε κατηγορηματικά ναι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που έχουν βγει το τελευταίο διάστημα στο χώρο του ποδοσφαίρου, και γι' αυτό όλοι δείχνουν την Ισπανία για κατάκτηση. Κλείνει τα 19 στις 13 Ιουλίου. Δηλαδή δεν θα είναι καν 19 κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ με την Εθνική Ισπανίας έκανε ντεμπούτο 16 ετών και 57 ημερών με αντίπαλο τη Γεωργία, πετυχαίνοντας μάλιστα και το πρώτο του γκολ, δύο μοναδικά ρεκόρ σε παρθενική εμφάνιση, και από τότε μέχρι σήμερα έχει καταγράψει άλλα 30 τέτοια ρεκόρ. Είναι ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατέκτησε μεγάλη διοργάνωση, το Euro του 2024, βασικό σε όλο το τουρνουά, μια μέρα μετά τα 17η γενέθλιά του, νωρίτερα και από τον μεγάλο μάγο Πελέ, που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στη Σουηδία το 1958 σε ηλικία 17 ετών και 249 ημερών. Πολλοί λένε ότι μπορεί οι χαρακτηρισμοί που τον συνοδεύουν να είναι υπερβολικοί, αλλά αποτυπώνουν σε απόλυτο μέγεθος τον ενθουσιασμό που προκαλεί από τόσο μικρή ηλικία. Ακόμη μένει να το αποδείξει αυτό και στο χόρτο και να βγάλει τα προγνωστικά αληθή.

καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε μουντιαλικούς ρυθμούς παραμένουμε. Το 1994 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν φιλοξενήσει το Μουντιάλ την τελευταία φορά. Φέτος θα είναι από τις διοργανώτριες χώρες. Και εκεί που το 1994 το ποδόσφαιρο τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν ένα περιθωριακό εντός εισαγωγικών άθλημα, η χώρα δεν διέθετε καν επαγγελματικό πρωτάθλημα και τα ακριβά εισιτήρια του τελικού κόστιζαν μόλις $475. Τώρα, 32 χρόνια αργότερα, το σκηνικό έχει αλλάξει θεαματικά. Στο τελικό του Μουντιάλ του 2026 τα ακριβότερα εισιτήρια ξεπερνούν τα $10,000 το ένα, δείχνοντας πόσο γιγαντώθηκε όχι μόνο η διοργάνωση του Μουντιάλ, αλλά και πώς έγινε η μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για μια αύξηση της τιμής που φτάνει το 2.000% σε σχέση με το 1994 και δείχνει τη μεταμόρφωση, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, του παγκοσμίου κυπέλου από ένα λαϊκό αθλητικό γεγονός σε ένα premium παγκόσμιο προϊόν ψυχαγωγίας. Όταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέλαβαν τη διοργάνωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, φοβόταν φιάσκο καθώς δεν υπήρχε το τρομερό ενδιαφέρον. Για να γεμίσουν τα γήπεδα τότε είχαν επιστρατευτεί στάρ του Hollywood, μουσική και διασημότητες, Whitney Houston, Robin Williams ανάμεσα σε αυτούς. Σήμερα η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν ξέρουν πού θα βάλουν τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε. Οι τιμές πάντως των εισιτηρίων είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της διοργάνωσης. Πολλοί φιλαθλοί, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θεωρούν το κόστος εξωφρενικό, γιατί πέρα από τα εισιτήρια που είναι πάρα πολύ ακριβά ούτως ή άλλως, το αεροπορικό ταξίδι, η διαμονή, οι μετακινήσεις, αλλά και πώς θα περάσεις εκεί τις μέρες σου, είναι ένα κόστος δυσβάστακτο για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει από αλλού, ακόμα και από την ίδια Ήπειρο, προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνες του Μουντιάλ. Αυτά όλα, σύμφωνα με κάποιους επαείοντες του ποδοσφαίρου, αντανακλούν την ευρύτερη ανησυχία ότι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη απομακρύνεται από τους παραδοσιακούς φιλάθλους και προσανατολίζεται ολοένα περισσότερο σε εύπορους επισκέπτες, εταιρικούς πελάτες και VIP εμπειρίες.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνδρα από μετανάστη και τα βία επεισόδια που έχουν ξεσπάσει κατά μεταναστών. Οι ταραχές στην πόλη με διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών να απειρπολούν οχήματα και ιδιοκτησίες, αναγκάζοντας κατοίκους να διαφύγουν από τα σπίτια τους, έχουν τρομοκρατήσει και την ελληνική κοινότητα του Μπέλφαστ. Ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού ποκρόμ, λένε. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ιράν. Απειλές του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας σε Αβάνα και Τεχεράνη από τη βάση του Γουαντάναμο. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εξελέγει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, διαβοής από τα στελέχη του κόμματος που βρέθηκαν στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του έστειλε μηνύματα ισοκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας, τα 7 χρόνια διακυβέρνησής της και ψέγοντας όσους είτε λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία αλλά και τα εθνικά θέματα. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Κυριακή και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, περιγράφοντας τον πολιτικό οδικό χάρτη της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές του 2027. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, με το πρόγραμμα να αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90, ακόμη και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων. Συνελήφθη 32χρονος στον οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε πως κλαίει, την κορόιδευε. Το σώμα της γυναίκας ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα. Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρα ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα του εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγο αργότερα πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης μητέρας. Ο 26χρονος γιος είχε δολοφονηθεί πρώτος ενώ κοιμόταν. Είχε πυροβοληθεί εξ επαφής με αεροβόλο όπλο στο δεξί κρόταφο και σε συνέχεια δέχθηκε πάνω από 6 μαχαιριές στο θώρακα. Η μητέρα του φαίνεται ότι άκουσε τον πυροβολισμό και έτρεξε στο δωμάτιο για να βοηθήσει το γιο της. Από τις αρχές που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας, το θύμα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα στην άλλη άκρη του υπνοδωματίου με πάνω από 20 τραύματα από μεγάλο μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό της. Δίπλα σε μια ντουλάπα υπήρχε ένα αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ με ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο Ιταλός είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη για οικονομικό ζήτημα. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε ενημερώσει για αυτό το θέμα το γιο της και του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου σπούδαζε και εργαζόταν πριν από 2 ημέρες. Στην τελική ευθεία έχει μπει η πρώτη φάση των έργων για την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως και τη Λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση για την πεζοδρόμηση της οδού ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο στο τμήμα της από το ύψος της Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλεως. Πλέον είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται τα δάπεδα. Εκτιμώ ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει παραδοθεί το έργο, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Νικηφορίδης. Το έστρωσε στα Γιάννενα από καλοκαιρινό μπουρίνι μιας ώρας. Άσπρισαν από το χαλάζι οι δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια με χαλάζι. Οι φωτεινοί σηματοδότες σε πολλά σημεία βραχυκύκλωσαν με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν και να δημιουργείται τροχαίο με υλικές ζημιές ανάμεσα σε τρία αυτοκίνητα στη διασταύρωση της Παιδινής. Για αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τσεκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τον οδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Χρήστος Σιδερίδη συνεχίζει να βρίσκεται στη ραδιοσκηνοθεσία. 33 χρονών γίνεται σήμερα, θα το ξαναπώ. Γιατί μια φορά γίνεται κανείς 33, μετά γίνεται 34, να ξέρεις. Η αείμνη στη Ρένα Βλαχοπούλου έλεγε μετά τα 40, όλοι 40 είμαστε. Δεν μεγαλώνουμε άλλο, τέλος. Καλησπέρα στον Άλεξ που μας στέλνει μήνυμα στο Viber. Είμαστε καλά, Άλεξ. Ελπίζουμε το ίδιο και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και κάτι τελευταίο σήμερα για το Μουντιάλ. Τα περισσότερα αύριο, όταν θα είμαστε στα προεόρτια, στο pre-game της πρεμιέρας του Μουντιάλ. Λοιπόν, Μουντιάλ τι σημαίνει? Πίτσα μπίρα. Εντάξει. Κάποιοι, ρε παιδί μου, το έχουν πάει και σε άλλα επίπεδα, αλλά το βασικό είναι αυτό. Άντε και τηλεόραση στο μπαλκόνι και χαμός. Πώς όμως, απάγμα, έχεις ξεχάσει την μπίρα και δεν έχεις βάλει στο ψυγείο να την παγώσει πιο εύκολα? Λοιπόν, και γι' αυτό θα σας πούμε και μάλιστα θα σας δώσουμε ένα tip έτσι ώστε να μπορέσετε να την παγώσετε πιο εύκολα για να την απολαύσετε την ώρα του αγώνα. Λοιπόν, ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε είναι να τυλίξετε το κουτάκι ή το μπουκάλι μπίρας με βρεγμένο χαρτί κουζίνας και να το βάλετε στην κατάψυξη. Έτσι, λένε, η ψήξη γίνεται ταχύτερα, γιατί το νερό που βρίσκεται στο χαρτί αυξάνει την επιφάνεια επαφής με τον παγωμένο αέρα, ενώ η εξάτμιση του νερού συμβάλλει στην απομάκρυνση θερμότητας από το δοχείο. Μια μπύρα που βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να γίνει δροσερή μέσα σε 10 με 15 λεπτά, αντί να την βάλεις στην κατάψυξη στο ψυγείο και να περιμένεις πότε θα παγώσει. Βρέχετε δύο φύλλα χαρτί με κρύο νερό, τα στίβετε ελαφρά για να μην στάζουν, τυλίγετε το μπουκάλι ή το κουτάκι, κατάψυξη και σε 10 με 15 λεπτά έτοιμη η μπύρα για κατανάλωση. Ξεκινήστε από αύριο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, θα φύγουμε από το Μουντιάλ, αλλά θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων αρχείων UFO με τις καταγραφές, δηλαδή διαφόρων αγνώστων ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον για την παρουσία εξωγήινης ζωής και ένας κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 επιστήμονες από 97 χώρες έδωσε κατευθυντήριες γραμμές σε περίπτωση που συναντήσετε εξωγήινο. Ναι, ναι, καλά, ακούσατε. Εντάξει, δεν αφορούν απλούς ανθρώπους, αφορούν επιστήμονες ή αστροναύτες που ενδεχομένως θα δουν εξωγήινους ή θα συναντήσουν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις από πού θα έρθει μια εξωγήινη μορφή σε αυτόν τον πλανήτη. Σύμφωνα λοιπόν με τις 8 βασικές κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε και να τεκμηριώσετε την ανίχνευση εξωγήινης μορφής, να διαχειριστείτε τις πληροφορίες με εξαιρετική προσοχή, να είναι άμεση, ακριβής και ειλικρινής η ενημέρωση για την ανίχνευση αυτή, παρουσίαση συμπερασμάτων με πλήρη ολοκληρωμένο και ανοιχτό τρόπο, διατήρηση και διάδοση όλων των δεδομένων, προστασία των αποδεικτικών στοιχείων της ανίχνευσης, να μην αποστέλλετε καμία απάντηση και τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων. Μάλιστα, εμένα σαν οδηγίες προς ναυτιλωμένους του τι θα κάνετε αν συναντήσετε αρκούδα μου ακούγονται.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. 693-00-78-228 στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Και οι Τούρκοι βρήκαν άλλο πράγμα να ασχοληθούν προκειμένου να μας κάνουν εντός εισαγωγικών τη ζωή δύσκολη. Και αυτό γιατί η τοποθέτηση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυλή τεμένο στη Δράμα στο πλαίσιο έκθεση του Μουσείου Μπενάκη προκάλεσε αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο και δημοσιεύματα που στον τίτλο γράφουν «Ελληνική ντροπή» υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ακόμη ένα επίπεδο αφομοίωσης και διαγραφής οθωμανικής μνήμης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εγκατάσταση του αγάλματος έγινε με αφορμή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη και παρουσιάζεται ως πολιτιστική δράση. Ωστόσο, ο συντάκτης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ελληνική πολιτική. Τι να πω και τι να ομολογήσω τη στιγμή που μια πολιτιστική έκθεση ψάχνουν αφορμή για να την κάνουν πεδίο ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης οι άνθρωποι που μετέτρεψαν την Αγία Σοφιά στην τζαμί, τότε δεν έχουμε λόγια να πούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εικόνες χάους και οργή στην επόμενη ημέρα των σφοδρών συγκρούσεων που ξέσπασαν μετά τη φρικιαστική επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Παιδιά στο δρόμο και κόπη μια ζωή στάχτη. Οι μαρτύριες σοκ από το ρατσιστικό πογκρόμ. Τρομοκρατημένοι Έλληνες της Ομογένειας. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε. Τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά και έφτασαν στην ανοιχτή αγορά, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

Με αγαπημένο Θανάση Παπακοσταντίνου, λοιπόν, όπως λέμε εδώ, με Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά από Θανάση Παπακοσταντίνου αγαπημένο, θα πάω σε έναν άλλο δικό μου αγαπημένο, Hugh Laurie, ή όπως είναι πολύ πιο γνωστός, Dr. House, ο οποίος σε πολλές των περιπτώσεων είναι ίδιος στην πραγματική της ζωή με τον γιατρό που παριστάνει, που υποδίεται στη σειρά. Με Βρετανός, με φλεγματικό χιούμορ, και αν και δεν πολύ κυκλοφορεί στα social media, βρέθηκε να γίνει viral όταν απάντησε σε σχόλιο δημοσιογράφου σε δημοφιλή πλατφόρμα στα social media, η οποία είδε, ξεκίνησε να βλέπει τη σειρά Dr. House και την σχολίασε. Γράφοντας λοιπόν η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, άργησα λίγο να ξεκινήσω να βλέπω την πρώτη σεζόν. Το ίδιο αφήγημα σε κάθε επεισόδιο. Ένας ασθενής έχει μια μυστηριώδη ασθένεια και ο Dr. House κάνει λάθος διάγνωση. Ο ασθενής φτάνει οριακά κοντά στο θάνατο, ο γιατρός κάνει ξανά λάθος διάγνωση, τον απειλούν ότι θα τον απολύσουν, ο ασθενής ξαναβρίσκεται ένα βήμα πριν το θάνατο, ο γιατρός έχει μια επιφύτηση τελευταία στιγμή, κάνει τη σωστή διάγνωση, δεν απολύεται. 8 σεζόν με αυτό το μοτίβο, αναρωτιέται η δημοσιογράφος. Και ο ακριβοθόρητος Hugh Laurie στα social media μπήκε και απάντησε προκαλώντας αντιδράσεις. Ευχαριστώ για την κριτική σου, Τζάνετ. Δοκιμάσαμε πράγματι μερικά επεισόδια όπου ο Dr. House έκανε σωστή διάγνωση με την πρώτη, αλλά τότε τα επεισόδια διαρκούσαν μόλις 6 λεπτά. Η εταιρεία, το κανάλι που προβαλόταν, δεν ήταν ευχαριστημένο. Μετά δοκιμάσαμε μερικά επεισόδια όπου ο Dr. House προχωρούσε, δεν προχωρούσε ποτέ στη σωστή διάγνωση και ο ασθενής πέθαινε. Και τότε δεν ήταν ευχαριστημένο το κοινό, λέει ο ηθοποιός που υποδίεται τον Dr. House. Κάποιος θα μπορούσε να εφαρμόσει την κέρια ανάλυση σου, συνεχίζει να γράφει, και σε άλλες μορφές τέχνης. Παραδείγματος χάρη, ο Johann Sebastian Bach έγραψε 30 παραλλαγής Goldberg πάνω στην ίδια αρμονική δομή. Η Φρίντα Κάλλο ζωγράφησε 50 πορτρέτα του εαυτού τους. Ο Χέρνι Μουρ, τι κτλ. Και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, ανυπομονώ της έγραψε να διαβάσω το πρώτο σου μυθιστόρισμα. Μετά από αυτό το διάλογο, όπως καταλαβαίνετε, στα social έγινε χαμός. Κάτω από τις αναρτήσεις έγινε ένα πανηγύρι. Η δημοσιογράφος μπήκε και απάντησε, καταρχάς, ouch. Κατά δεύτερον, όπως ήταν αναμενόμενο, η απάντηση, αν και σπάνια και τόσο αιχμηρή, έγινε viral. Και ακόμα χειρότερο, άρχισε να επιτίθενται των εισαγωγικών οι χρήστες στο social στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο, και το ανέβασε και αυτό στα social, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να κάνει λίγο πίσω, να ζητήσει συγγνώμη για την γεμάτη ειρωνία απάντησή του και να πει ότι λυπάμαι αν κάποιοι σας επιτέθηκαν εξαιτίας του αυτού που έγραψε, του σχολείου μου, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου, πάντως αν σας παρηγορεί κάπως μου τα έσουραν και εμένα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και στην πραγματική του ζωή ο Dr. House παραμένει Dr. House.

Πόση ώρα θέλετε να καθίσετε να δείτε μια ταινία και να την απολαύσετε? Άντε, άμα είναι και πολύ καλή, να παρασυρθείτε από αυτήν και να αφαιθείτε έτσι ώστε να ταξιδέψετε, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ένας γνωστός μου λέει ότι 90 λεπτά είναι υπέρ αρκετά για να καταλάβω το story μιας ταινίας. Αυτό πάντως δεν θα ικανοποιούσε ως απάντηση τους Ντάνιελ Άντερσον και Έρικα Μάγνουσον από τη Σουηδία, οι οποίοι έφτιαξαν μια ταινία για το... η οποία διαρκεί 35 ημέρες και 17 ώρες και είναι η μεγαλύτερη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι συνολικά λεπτά, να σας λέει κάτι, 51.420 λεπτά είναι όλο αυτό. Το Logistic είναι η ταινία, έκανε πρεμιέρα στη Σουηδία, προβλήθηκε σε Αυστραλία, Καναδά και Βραζιλία. Και τι δείχνει αυτή η ταινία? Λοιπόν, η ταινία αυτή ξεκίνησε από μια ιδέα. Από πού προέρχονται όλα τα ηλεκτρονικά μας αντικείμενα? Για να απαντήσουν στο ερώτημα, οι δημιουργοί αποφάσισαν να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο της ζωής ενός βηματομετρητή. Ξεκινά από ένα κατάστημα στο Στοκχόλμη, όπου πωλείται η συσκευή, και στη συνέχεια πάει προς τα πίσω, καταγράφοντας όλη τη διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει στον καταναλωτή. Πάει δηλαδή σε φορτηγό πλοίο, στο εμπορικό κέντρο, στα εμπορευματοκιβώτια, στο εργοστάσιο. Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας στο κοινό μια ρεαλιστική μεν, αλλά εξαντλητική αίσθηση του χρόνου. Επαναλαμβάνω, 35 μέρες και 17 ώρες. Αν αναρωτιέστε ποιος θα κάτσει να τη δει αυτήν, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θα σας πω ότι έχω δει σε ένα Σαββατοκύριακο το Berlin Alexanderplatz του Rainer Werner Fassbinder, το οποίο διαρκεί 15,5 ώρες περίπου, με ορό και καθετήρα, όπως είπε ένας γνωστός μου.

Λοιπόν, τι κάνει ο άνθρωπος αν δεν θέλει να δουλέψει ή τι άλλους πρωτότυπους τρόπους εξαπάτησης θα δούμε. Μια από τις πιο περίεργες έρχεται από τη Βραζιλία με πρωταγωνίστρια μια 37χρονη γυναίκα η οποία παρίστανε πως είναι 12 ετών κορίτσι για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας οικογένειας και να υιοθετηθεί από αυτήν. Η κοπέλα, η γυναίκα 37 χρονών, πήγε σε μια εκκλησία της περιοχής και υποστήριξε ότι εγκατέλειψε το σπίτι της εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς που δεχόταν από την οικογένειά της. Συγκινήθηκε ο πάστορας εκεί και τα μέλη της ενορίας, τη φιλοξένησαν, της παρήχαν οικονομική υποστήριξη και στη συνέχεια τη συνέστησαν σε μια οικογένεια προκειμένου να τη φιλοξενήσει. Με την πάροδο του χρόνου η οικογένεια την αντιμετώπισε πραγματικό παιδί, άρχισε να σχεδιάζει ακόμη και την νόμιμη υιοθεσία της και η ίδια παρίστανε κανονικά το μικρό παιδί, ζητούσε κουβερτούλα για να κοιμηθεί επικαλούμενη τραυματικές αναμνήσεις από το παρελθόν και εφιάλτες και παρότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες υποψίες, ήταν έτοιμη αφού τις διοργάνωσαν και τα 12 γενέθλιά της για να πάνε για υιοθεσία. Τελικά ένα συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης ενημέρωσε την αστυνομία ζητώντας τη διερεύνηση του παρελθόντος της και διαπίστωσε ότι ήταν 37 χρονών και συνελήφθη και κατηγορείται για απάτη και κλοπή ταυτότητας.

κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το fade out της Τετάρτης. Χρήστος Σιδερίδης για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία εορτάζων σήμερα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ιατρού και με Γιάννη Παπαδόπουλο, έκπληκτο που έμαθε για τα γενέθλια του Χρήστου Σιδερίδη. Η νυχτερινή βάρδια μέχρι τα μεσάνυχτα. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social, προσθέτοντας πως τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεσμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με το Κίεβο να πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλου στη νύχτα καθώς και δηληστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια και ταραχές στο Μπέλφαστ, ενώ έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού έχασε το αριστερό του μάτι και φέρει τραύματα από μαχαίρι σε πρόσωπο, λαιμό και πλάτη. Ο αρχηγός της αστυνομίας δηλώνει πως είναι έτοιμος να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς για τη φύλαξη των δρόμων, ενώ από τις ταραχές τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής για τις βίαιες διαδηλώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ σε 2 άτομα έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028. Αντιρατσιστική διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ το Σάββατο. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης περίοδου, συνδέοντας την οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξης με την πολιτική και εκλογική προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα διαρκούς κινητοποίησης προς τα κομματικά στελέχη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για Πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του. Πιθανώς οικονομικά είναι τα κίνητρα της δολοφονίας σύμφωνα με τις αρχές. Σε αντιφάσεις υπέπεσε ο 65χρονος Ιταλός που διώκεται για ανθρωποκτονία. Στα χέρια του εντοπίστηκαν αμοιχές για τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση για το πώς προκλήθηκαν. Τα στοιχεία διαβατηρίων όλων των παικτών της Εθνικής Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέση, διέρευσαν εξαιτίας σοβαρού σφάλματος ασφαλείας πριν από το φιλικό προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 απέναντι στην Ισλανδία, όπως αποκάλυψαν δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι αριθμοί διαβατηρίων περιλαμβάνονταν στο επίσημο φύλλο αγώνα της ομάδας και κανονικά θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί πριν δοθεί το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό. Ωστόσο, το σχετικό έγγραφο κυκλοφόρησε χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα προσωπικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσει έως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με Eminem και Lose Yourself ξεκινήσαμε σήμερα την νυχτερινή βάρδια Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λίγο ακόμα να αντέξουμε και αρχίζει να αχνοφαίνεται το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι ζεστό, οπότε θα μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια παραλία για να δροσιστείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίδης, που από ό,τι έμαθα πριν από λίγο γιόρταζε, είχε τα γενέθλιά του. Χιλιόχρονες του ευχόμαστε και ραδιοφωνικά. Να στείλετε κι εσείς τις ευχές σας. Ο νεότερος, νομίζω, σωστά. Ο νεότερος του... στην ΕΡΤ, ναι, εδώ στο ραδιόφωνο, ο νεότερος, έτσι. Να προλάβεις να φας πάρα πολύ σύνταξη. Να φτάσεις σαν τα ψηλά βουνά να πας. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα για όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, εμείς θα χαρούμε πολύ. Το στέλνετε μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που πρόλαβε και έστειλε μήνυμα πριν καν ανακοινώσουμε το τηλέφωνο και με ρωτάει τι κάνω. Είμαι μια χαρά, Αλέξη. Ελπίζω να είσαι και εσύ το ίδιο καλά, να μείνεις κοντά μας για να απολαύσεις επόμενες δύο ώρες τη νυχτερινή βάρδια.

ιστορικό τραγούδι, θα πρέπει να πάμε στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Σας είπα χθες ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία που θα οδηγούσαν σίγουρα στον ένοχο για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Όχι επειδή είμαστε detective, αλλά επειδή κάνουμε χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και ξέρουμε πάνω κάτω τη διαδικασία που ακολουθεί η αστυνομία. Πώς κατάφεραν λοιπόν να δέσουν την υπόθεση το τμήμα ανθρωποκτονιών? Όπως είπα χθες, η 54χρονη είχε προκαλέσει αμοιχές στο δολοφόνο της και φυσικά έμεινε στα νύχια της βιολογικό υλικό. Ένα σημαντικό στοιχείο που είχε στα χέρια της ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω κάποιον βέβαια που να... Πώς να σας το πω. Εκτός από αυτό, το πολύ σημαντικό στοιχείο που είχε, στην αυλή βρέθηκαν και φρεσκοπλημένα ρούχα. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί, δηλαδή, παρατήρησαν ότι υπήρχαν στην αυλή βρεγμένα ρούχα και δεν ξέρω κανέναν που να έγινε μάρτυρα σε φόνο και να ήθελε να βάλει ένα πλυντήριο. Και τρίτον, η έντονη μυρωδιά από ενόπνευμα που στην αρχή οι αστυνομικοί νόμιζαν πως ο 65χρονος Ιταλός είχε πιει, προερχόταν από την προσπάθειά του να εξαφανίσει στοιχεία. Χρησιμοποίησε ενόπνευμα. Γι' αυτό και υπήρχε μυρωδιά μέσα στο σπίτι και πάνω του φυσικά. Και λίγο οι αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, όλα αυτά οδήγησαν στο να τον πιέσει πάρα πολύ η αστυνομία και να καταλήξουν στο ότι αυτός είναι ο ένοχος για το διπλό φωνικό. Η 54χρονη είχε 20 τραύματα από μαχαίρι. Ο γιος, εκτός από τον τραυματισμό που είχε από πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, δέχθηκε και 6 μαχαιριές. Μένει να μάθουμε τους λόγους που έγινε το διπλό φωνικό, αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι

Και από το δολοφόνο σύντροφο στο Αίγιο θα σας πάω στη Πάτμο, που ένας νταΐς επιχειρηματίας ξυλοκόπησε άγρια και έστειλε στο νοσοκομείο έναν εργαζόμενο που πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του. Ήταν απλήρωτος για πάρα πολύ καιρό. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η ποινή να είναι εξοντωτική, γιατί συσσωρεύεται πάρα πολύ η οργή του κόσμου όταν βλέπει κάτι ποινές χάδια, τύπου πλημελήματα 3 μήνες με χρηματική αποζημίωση, επειδή είχε έντιμο βίο πριν να τιμωρείται με 30 μέρες. Και αυτά είναι πάρα πολύ κακά παραδείγματα για ανθρώπους που έχουν τη ροπή προς το έγκλημα και λένε αφού ο διπλανός δεν τιμωρήθηκε, θα εγκληματίσω κι εγώ, θα προβώ κι εγώ σε ανάλογες ενέργειες. Πρέπει να αυξηθούν, ξαναλέω, οι ποινές, να είναι μήνυμα προς αυτούς που έχουν ροπή προς το έγκλημα και να είναι αποτρεπτικές. Και από την Πάτμο θα σας πάω στον Οροπό, όπου ένας σύζυγος 32 ετών κακοποίησε βάναυσα την σύντροφό του, τη γυναίκα του, και είχε τη φαϊνή ιδέα να δημοσιεύσει και ένα βίντεο στα social media του, στο διαδίκτυο. Έλεγε, ενώ την ανέβαζε την κοπέλα που έκλαιγε και ήταν μέσα στα αίματα, έλεγε κοιτάξτε πως κλαίει, και την κορόιδευε. Όταν έπεσε για ύπνο, επειδή ήταν και μεθυσμένος, η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό. Δεν ήταν η πρώτη φορά, γινόταν για πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Το σώμα της γυναίκας ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα. Ο τελευταίος ξυλοδαρμός έγινε μπροστά στο 8χρονο παιδί τους. Και ακούστε τώρα να δείτε το κάρμα, η θεία δίκη. Ο 32χρονος, όταν αντιλήφθηκε ότι η σύζυγός του πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να τον καταγγείλει, πήρε το κινητό και πήγε και το πέταξε στη θάλασσα.

Ο 8χρονος γιος, όταν ήρθε η αστυνομία, τον πρόδωσε και είπε, όταν άρχισε να ψάχνει το κινητό η αστυνομία, είπε πως ο πατέρας πήγε στη θάλασσα και μάλλον το πέταξε εκεί το κινητό. Βρέθηκε το κινητό, σε αυτό το κινητό βρέθηκαν και άλλα καλούδια, κάποια ερωτικά βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τραβηχτεί χωρίς τη συνένεση της σύζυγου του, και η αστυνομία ψάχνει αν τα διακινούσε στο διαδίκτυο. Όπως και να έχει, έχει συλληφθεί, θα δικαστεί και θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα, προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Στέλιος μας έλεγε τα χαιρετίσματά του, του στέλνουμε και εμείς πίσω τα δικά μας. Η Δέσποινα μας ενημερώνει ότι τελικά βρήκε παρέα για να πάει στον Ακυλά. Ήθελα να σου ρωτήσω, Δέσποινα, το είχα άγχος. Δύο εβδομάδες τώρα αυτό πολεμάς, να βρεις παρέα. Δεν μας λες όμως ποια είναι η παρέα σου, ποιος είναι ο ήρωας. Και η Δάφνη ζητάει να αρχίσουμε να μοιράζουμε προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Δεν μου βρίσκονται σήμερα πάνω μου, Δάφνη, αλλά αφού μου το έβαλε σαν ιδέα, κάτι θα κάνω την επόμενη εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να βρω προσκλήσεις για να πάτε να δείτε κάποια ταινία στο θερινό. Έχεις δίκιο, το έχω αμελήσει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εικόνες χάους και οργή στην επόμενη ημέρα των σφοδρών συγκρούσεων στο Belfast. Παιδιά στο δρόμο και κόπη μια ζωή τάχτης. Μαρτύριες σοκ από το ρατσιστικό πογκρόμ. Αποκάλυψη Τραμπ για μυστική αποστολή. Βγάλαμε 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω ορμούς. Τρεις Ινδοί ναυτικοί αγνοούνται μετά το πλήγμα σε τάνκερ ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Διαβοής εξελέγει νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Κυρανάκης. Εκλογές το 2027. Η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαφές με φορείς, αυτοδιοίκηση, αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο είχε νωρίτερα κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ημαθία. Μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση σύμπλευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αντιδράσεις στα πολιτικά κόμματα. Μήνυμα του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας από την Ουάσιγκτον, γέφυρα συνεργασίας η ενέργεια, ακόμη και σε περιόδους πολιτικής έντασης. Στη Θεσσαλονίκη αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων για κατοικία αλλά και επένδυση. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του, πιθανώς οικονομικά τα κίνητρα της δολοφονίας. Επιχείρηση σκούπα στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχου που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν πεδία συνεργασίας αλλά και σύγκρουσης χωρίς σωστή διαχείριση, διεμήνυσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι Αίγιος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, καθώς ερχόμουν, παρατήρησα δύο πράγματα. Πρώτον, υπήρχε πάρα πολύς κόσμος μαζωμένος, μάλλον πηγαίνανε προς το λιμάνι που έχει συναυλία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάρα πολύς κόσμος, κυρίως νεαρό κόσμος. Και δεύτερον, είχε αρχίσει να φυσάει λίγο, είχε ένα ωραίο αεράκι που έριχνε τη θερμοκρασία. Τέτοιο αεράκι θα δούμε και από το αύριο το βράδυ. Λίγο μετά τις 10-11 θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, θα το δείτε κι εσείς, και την Παρασκευή θα έχουμε βροχές. Δεν θα κρατήσουν πάρα πολύ, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 9, και από εκεί και πέρα θα ξαναρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όπως σας είπα, το Σαββατοκύριακο θα είναι τέλειος ο καιρός για να κάνετε μια εξόρμηση σε κάποια κοντινή παραλία. Αν θέλετε και μακρινή, κάντε την. Απλά εγώ το λέω επειδή η τιμή της βενζίνης είναι εκεί γύρω στο 2. Ασταθής θα είναι λοιπόν ο καιρός την Παρασκευή. Θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας αρκετή, δηλαδή μέχρι και 3-4 βαθμούς. Ένα καλό διάλειμμα από το καύσωνα, γιατί σας θυμίζουμε ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι ακόμα δεν είδαμε τις πάρα πολύ ζεστές μέρες του Ιουνίου. Περιμένουν ότι προς το τέλος η θερμοκρασία θα δούμε μέχρι και 40 και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.

Προλαβαίνετε να δείτε τα δύο τελευταία λεπτά στο τελικό για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή έχουν time out στο R2 Sports. Τώρα έχει αρχίσει και παίζει το ωραίο παιχνίδι. Μέχρι τώρα ήταν, ξέρετε, μια φάση διαμαρτυρίες Αταμάν, μια φάση διαμαρτυρίες Μπαρτσόκα. Έτσι πήγαινε όλο το παιχνίδι. Αλλά τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει αρχίσει και γίνεται πολύ ωραίο το παιχνίδι. Μπορείτε να γυρίσετε στην τηλεόραση και να το δείτε. Αλλά μην μας κλείσετε, να μας ακούτε και εμάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό, που σήμερα κυκλοφόρησε μια πληροφορία που μάλλον θα πραγματοποιηθεί, ότι το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει την προσθήκη 30.000 επιπλέον επιταγών στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026, χωρίς να γίνεται νέα αίτηση. Δηλαδή, όσοι κάνατε την προηγούμενη φορά αίτηση και κοπήκατε, με τα μόρια που είχατε μαζέψει και τη θέση την οποία πήρατε, θα συμμετέχετε και στις καινούργιες 30.000 επιπλέον θέσεις που θα ανοίξουν. Οι νέοι δικαιούχοι λοιπόν θα επιλεγούν αυτόματα βάσει της ήδη οριστικοποιημένης μοριοδότησης από τους υπάρχοντες πίνακες κατάταξης. Οι επιλαχόντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές για διαμονή με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται δωρεάν διανυκτερεύσεις έως 12 βράδια και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με μειωμένο κόστος για τους δικαιούχους. Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματος αναμένεται σύντομα και θα ανακοινωθεί. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για λίγο πριν το τέλος του Ιουνίου. Μια καλή εξέλιξη, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ζορίζεται οικονομικά και δεν φαίνεται στον ορίζοντα μια ευκαιρία για να πάνε φέτος διακοπές.

Δώρο από μένα, άλλα 5 λεπτά μπάσκετ πήγαν παράταση οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι. Προλαβαίνετε, σας είπα, γυρίστε να το δείτε. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πάνω κάτω, σμπροξήματα, έχει υπάρχει ένταση, είναι ωραίο. Πάμε να δούμε, να σας προτείνω μερικά πράγματα, γιατί είπαμε καλοκαίρι είναι και έχετε αρχίσει και βγαίνετε περισσότερο από ό,τι βγαίνατε το χειμώνα. Αύριο έχουμε κινηματογραφική πρεμιέρα. Αν εγώ έβγαινα αύριο, θα πήγαινα σίγουρα κινηματογράφο για να δω την καινούργια ταινία του Steven Spielberg, «Η μέρα αποκάλυψης». Καταπιάνεται με το αγαπημένο του θέμα ο πολύ έμπειρος σκηνοθέτης και πολύ ταλαντούχος, ο Steven Spielberg, φυσικά τους εξωγήινους. Είναι ένα θέμα που λατρεύει και οι πληροφορίες λένε ότι για να γυρίσει αυτή την ταινία έκανε έρευνα 2 και 3 χρόνια. Οπότε κάτι θα δούμε στην ταινία που ίσως μας αποκαλύπτει μέσα από το σενάριο πολλά πράγματα. Έχοντας κλέψει άκρως απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Ντάνιελ Κέλνερ τρέφεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του Τζέιν. Την ίδια στιγμή, η τηλεπαρουσιάστρια Μάργαρετ αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Όσοι την είδαν οι ΗΠΑ λένε ότι είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Steven Spielberg. Στο πολυχώρο τέχνης, η λυσασμένη γάτα, αν δεν γνωρίζετε που είναι, είναι πίσω από την ΕΙΑΘ, εδώ στην Εγνατία. Με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία των Τόμας Γκουτιέρες Αλέα και Χουάν Κάρλος, «Φράουλα και σοκολάτα». Η πολυπλοκότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στη σημερινή Κούβα, μέσα από την ιστορία της φιλίας ενός μαρξιστή φοιτητή και ενός ομοφιλόφιλου καλλιτέχνη. Στη Μονή Λαζαριστών έχει δίνει συναυλία η Νεφέλη Φασούλη, που τη φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπου παρουσιάζει τον ιδιαίτερο μουσικό της κόσμου με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop ευαισθησία, τη jazz διάθεση και τις σύγχρονες μπαλάντες. Ξεκινάει την καλοκαιρινή της πρεμιέρα η Νεφέλη και πρέπει να πάτε να τη δείτε, πάντα δίνει τον καλύτερό της σε αυτό. Και στο Θέατρο Δάσους ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται να γιορτάσει τα 30 χρόνια δισκογραφίας με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και καλεσμένους αγαπημένους του φίλους που έχουν μοιραστεί τόσες δεκαετίες μαζί της σκηνές.

Ξέρετε πόσα εισιτήρια έχει κόψει ως τώρα η ταινία Michael, που μιλάει για τον Michael Jackson φυσικά? Έχει κόψει περισσότερο από 213 εκατομμύρια εισιτήρια, πάει για ρεκόρ, έχει φέρει στα ταμεία 800 εκατομμύρια δολάρια, πολύ παραπάνω από όσα περίμεναν οι παραγωγοί της ταινίας. Και την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι ξαναέφτασαν τραγούδια του Michael Jackson στο νούμερο 1 στο Spotify, και έγινε και μια έρευνα που έλεγε παιδιά της ηλικίας 15 έως και 24 ετών άκουσαν για πρώτη φορά Michael Jackson, και φυσικά ξετρελάθηκαν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σας πάω στη Χαλκιδική, όπου σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνθρωποι του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική βρέθηκαν σήμερα το πρωί στην παραλία στα Φλογητά, όπου απομάκρυναν ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί. Τα συνεργεία του Δήμου λοιπόν σήμερα ξεκίνησαν να βάζουν τάξη στην παραλία. Εκεί βρέθηκαν τουρίστες και παραθεριστές που, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασαν στην αφαίρεση των ομπρελών και των κατασκευών. Με τους ανθρώπους του Δήμου βέβαια να τους εξηγούν ότι η μόνιμη τοποθέτηση ομπρελών στην παραλία είναι παράνομη. Τους είχε δοθεί η διορία να αφαιρέσουν από μόνοι τους τις ομπρέλες τους. Δεν το έκαναν, και σήμερα λοιπόν τα συνεργεία έπιασαν δουλειά και καθάρισαν οι παραλίες και είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο. Δεν συμβαίνει μόνο στη Χαλκιδική, βέβαια στα Φλογητά είχε παραγίνει, είναι η αλήθεια. Συμβαίνει και στην Πιερία, σε αρκετές παραλίες και σε άλλα μέρη στη Χαλκιδική και στο δεύτερο πόδι. Η παραλία ανήκει στον κόσμο. Όχι σε κάποιον που πήγε και έβαλε μια δικιά του παράνομη κατασκευή ή μια ομπρέλα και ορίζει το χώρο σαν δικό του. Δεν είμαστε σκυλιά να ουρούμε, να κάνουμε την περιοχή μας, να τη σημαδεύουμε. Υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τους σεβόμαστε. Γιατί μετά, αν δεν σεβαστούμε εμείς τους κανόνες που υπάρχουν, θα έρθουν κάποιοι ισχυροί, με γνωριμίες, και θα καταλάβουν το χώρο στην παραλία και εμείς θα λέμε ότι τίποτα δεν δουλεύει στην Ελλάδα και ότι όλα δεν λειτουργούν σωστά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία, με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό, είπε. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. «Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο», δήλωσε ο νεοεκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια μέσα από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά. «Δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας. Το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει». Υπό προϋποθέσεις θα γίνεται η μετακίνηση ζώων προς θερινούς βοσκοτόπους στη Θεσσαλία λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων. Αν και εκδόθηκε η εγκύκλιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητείται από τους κτηνοτρόφους να επικοινωνούν με τις κατατόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προκειμένου να πληροφορηθούν εάν και πότε μπορούν να μετακινηθούν και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις. Συνελήφθη 32χρονο στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις ιδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Επιχείρηση σκούπα στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες. Όμως προκλήθηκε ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχων που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια και ταραχές στο Μπέλφαστ, ενώ έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028. Αντιρατσιστική διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ το Σάββατο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς εκτίμησε σήμερα πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη στη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ. «Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες», είπε ο Κάτς, συμπληρώνοντας πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Νωρίτερα, νέες απειλές κατά του Ιράν είχε εξαπολύσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας», έγραψε στο Truth Social, προσθέτοντας πως τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά του Ορμούς και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν πεδία συνεργασίας, αλλά και σύγκρουσης, χωρίς σωστή διαχείριση, διεμήνησε ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με το Κίεβο να πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους τη νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως έως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Για όποιον δεν βλέπει το παιχνίδι, έχουμε και δεύτερη παράταση στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Προηγείται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με 3 πόντους και μένουν 2 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Και πάμε στην Ιταλία, όπου μπήκε πολιτήριο στην παραθαλάσσια κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το Σίλβιο Μπερλουσκόνη το συμπαθούσα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τον κρίνω σαν πολιτικό, γιατί μπορεί να ήταν πρωθυπουργός για πάρα πολλά χρόνια της Ιταλίας. Όμως είχε τον δικό του τρόπο να κυβερνάει, έβαζε τα πράγματα κάτω από το χαλί, και γι' αυτό και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, όλες οι χώρες του Νότου έχουν αυτά τα προβλήματα που έχουν σήμερα. Η Βίλα Σερτόζα, λοιπόν, η παραθαλάσσια κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στη Σαρδινία, ξεκινάει με τιμή πώληση στα 500 εκατομμύρια. Οι εκτιμητές πιστεύουν ότι πολύ γρήγορα θα πουληθεί. Έχουν έναν αστερίσκο, αν ενδιαφέρεστε να την αγοράσετε. Έχει μηνιαίο κόστος συντήρησης περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι διαθέτει? Πάμε να το δούμε μαζί. Καταρχήν είναι 580.000 τετραγωνικά μέτρα η έκταση του οικοπαίδου. Είναι μεγαλύτερη από το Βατικανό η παραθαλάσσια κατοικία του Μπερλουσκόνη. Τι έχει μέσα? Έχει πάρα πολλά μικρά εξοχικά κτίσματα εκτός από την κύρια κατοικία. Έχει εγκαταστάσεις σπα. Έχει εξωτερικές πισίνες, έχει γήπεδα ποδοσφαίρου, γκολφ, παιδικές χαρές, έναν ολόκληρο τεράστιο βοτανικό κήπο, έχει ελικοδρόμιο σε περίπτωση που δεν βρείτε κάποιο αεροπλάνο της γραμμής και πάτε με το ελικόπτερό σας στο σπίτι σας, το παραθεριστικό σας, έχει τεχνητό ηφαίστειο και έχει και πυρηνικό καταφύγιο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτά που γίνονται δεξιά και αριστερά στη Μέση Ανατολή, χρειάζεται ένα πυρηνικό καταφύγιο. Η οικογένεια του Μπερλουσκόνη, οι κληρονόμοι του, αποφάσισαν να το πουλήσουν, καθώς το κόστος συντήρησης, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχει 14 υπνοδωμάτια και σε αυτά τα υπνοδωμάτια κοιμήθηκαν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου και 21ου αιώνα, να ξέρετε. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και ψάχνει σπίτι αυτή την περίοδο και δεν θέλει να δώσει 300.000 για να αγοράσει κανένα ισόγειο στην Κασάνδρου και στην Αγίου Δημητρίου, μπορεί να πάει στη Σαρδινία και να αγοράσει τη βίλα του Μπερλουσκόνη.

Λοιπόν, έληξε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, κέρδισε ο Παναθηναϊκός και έτσι θα έχουμε ένα ακόμη τελευταίο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε πάρα πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, ισοφάρισε και πήρε την νίκη τελικά, παίζοντας πολύ ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Αμυντικά είχε κενά, αλλά δεν τα εκμεταλλεύτηκε και τόσο πολύ ο Ολυμπιακός. Αύριο, θυμίζουμε, Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ του 2026, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα τα παιχνίδια από το R2 Sports και το R1. Αναμένεται να είναι ένα δύσκολο Μουντιάλ για τους ποδοσφαιριστές, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες που έχουν τα γήπεδα του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στον Καναδά είναι πιο ήπια τα πράγματα, οι θερμοκρασίες. Ας ελπίσουμε να δούμε θέαμα, γιατί γι' αυτό ζουν οι φίλαθλοι. Μια χρονιά πολύ απαιτητική για τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν μέρος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων ξεκίνησε εδώ και μισή ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική αεροδρόμιο για το flyover μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Κλείνει το Σαββατοκύριακο για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος και πάλι λόγω εργασιών του flyover. Ξεκινούν αύριο εν αέρη ψυχασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιχείρηση σκούπα έγινε το πρωί στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχων που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Εκλογές το 2027, η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να

0: live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε και ήμουν ανάμεσα στο να σας πω μια είδηση από τη Βραζιλία και για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα σας πω στα γρήγορα ότι δύο μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι στη Βραζιλία και παντρεύτηκαν μεταξύ τους, η Φρανσίλια Κώστα και η Λουίζα Σιλβέριο. Αποφάσισαν πως δεν μπορούν άλλο να είναι μοναχές, βγήκαν, συγκατοίκησαν, ερωτεύτηκαν και τώρα παντρεύονται. Βίον ανθόσπαρτο ευχόμαστε και πάμε στα καθάριστα οικόπεδα, όπου λήγει η προθεσμία 15 Ιουνίου. Σας τη θυμίζω γιατί πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των οικοπαίδων σας, γιατί υπάρχει πρόστιμο. Εντός των επόμενων ημερών, συγκεκριμένα είπαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου, πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπαιδα από τους ιδιώτες και μάλιστα πρέπει να δηλωθούν και στην αντίστοιχη πλατφόρμα, έτσι, στο ακαθάριστα.gov.gr. Η διαδικασία καθορισμού έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου. Είναι πάρα πολύ καιρός, οπότε δεν έχετε κάποια δικαιολογία. Πρέπει να απομακρυνθούν οποιοδήποτε υλικό είναι έφλεκτο, ξερά χόρτα, κλαδιά, θάμνη. Την υποχρέωση τη φέρνει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και αν δεν βρίσκεται στη χώρα, συγγενικά του μέλη. Προβλέπεται πρόστιμο που ξεκινάει από 2.000 έως και 2.000 ευρώ συν την ποινική δίωξη σε περίπτωση που ξεκινήσει κάποια φωτιά από το ακαθάριστο οικόπεδό σας. Σας ξαναλέμε, εκτός από το να το καθαρίσετε, πρέπει και να το δηλώσετε. Ο χώρος πρέπει να παραμείνει καθαρός μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή 31 Οκτωβρίου. Ας είμαστε προσεκτικοί για να μην είμαστε εμείς υπεύθυνοι για να καεί ένα ακόμη δάσος.

in mine when I'm asleep. And I wish

Κάποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ, κάποιος θα έρθει δεύτερος και δεν ξέρω αν πονάει περισσότερο το να μην φτάσει στον τελικό ή να φτάσεις και να χάσεις εκεί. Το αρνητικό ρεκόρ λοιπόν της δεύτερης θέσης σε Μουντιάλ έχει όλος περιέργως η Γερμανία. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 22 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Σίγουρα η Γερμανία είναι από τις πιο πετυχημένες χώρες που παίρνουν μέρος σχεδόν συνέχεια σε Μουντιάλ. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο 4 φορές, αλλά έχει δει και τη σκληρή πλευρά του αθλήματος να έρχεται δεύτερη. Έχασε το 1966 από τους Άγγλους, το 1982 έχασε από την Ιταλία, το 1986 έχασε από την Αργεντινή του Μαραντόνα και το 2002 ιτήθηκε από τη Βραζιλία του Ρονάλντο, του Φαινόμενο, στα γήπεδα της Ασίας με 2-0. Πίσω από τη Γερμανία με τις περισσότερες δεύτερες θέσεις βρίσκεται η Αργεντινή, η οποία κατάφερε να ξορκίσει φυσικά τα φαντάσματα του παρελθόντος στο 2022 στο Κατάρ, ενώ στην τρίτη θέση έρχονται και οι Ολλανδοί, όπου τρεις φορές και αυτοί έφτασαν μέχρι την πηγή και νερό δεν ήπιανε. Μένει να δούμε ποιος θα είναι φέτος. Φέτος δεν δίνει πάρα πολύ ψηλά σε προγνωστικά τη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι διανύει μια κρίσιμη στιγμή η εθνική Γερμανίας. Δεν είναι τόσο ταλαντούχο όσο τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο και η Ολλανδία. Φαβορί δίνουν, ξαναθυμίζω, Ισπανία, Γαλλία και ακολουθεί μετά Πορτογαλία, Αγγλία και Βραζιλία και Αργεντινή. Θυμίζουμε ότι θα παιχτούν τα περισσότερα παιχνίδια που έχουν παιχτεί ποτέ σε Μουντιάλ, είναι οι περισσότερες ομάδες που έχουν πάρει μέρος ποτέ σε Μουντιάλ. Να δούμε αν θα πετύχει αυτό το μοντέλο και αν θα χρειαστεί να το αλλάξουν στην επόμενη διοργάνωση. Όπως και να έχει, καλοκαίρι είναι, ποδόσφαιρο θα βλέπουμε, δεν έχουμε λόγο να διαμαρτυρόμαστε και να γκρινιάζουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι.

Τόσο εγώ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, όσο και ο Χρήστος Σιδερίδης, εδώ και 2 ώρες πεινάμε ικτρά, αλλά καταφέραμε και βγάλαμε την νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Αν είστε έξω, να περάσετε φανταστικά, να σας μείνει αξέχαστη αυτή η νύχτα. Αν πάλι είστε στο σπίτι και ξεκουράζεστε, να έχετε έναν υπέροχο ύπνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν φαίνεται πως εκτροχιάζονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τάνκερ στα στενά του Ορμούς που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός. Πρόκειται για το 8ο πλοίο που ακινητοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού κατά του Ιράν. Πριν από λίγο, νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Pete Hegseth, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Όπως ανέφερε, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση θα έχει πολλή δουλειά απόψε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στο αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό κλιμακώνεται. Ο ανεξάρτητος επόπτης της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, μία και μόνη Κυριακή των εκλογών, οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ο 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του. Πιθανώς οικονομικά είναι τα κίνητρα της δολοφονίας σύμφωνα με τις αρχές. Σε αντιφάσεις υπέπεσε ο 65χρονος Ιταλός που διώκεται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει τις αμοιχές που είχε στα χέρια του. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις συνδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων ξεκίνησε εδώ και μία ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο για το flyover μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover, κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε κατεδαφιστεί ένας κλάδος, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Ιουνίου, θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος. Για το λόγο αυτό, από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, δηλαδή του κόμβου της Πηλαίας. Επιχείρηση Σκούπα έγινε το πρωί στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, προκαλώντας αντίδραση των λουωμένων στα νέα φλογητά. Ακολούθησε ένταση ανάμεσα στους λουωμένους και τον Δήμαρχο που βρέθηκε στο σημείο. Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η μεταμόρφωση της Καμάρας σε σκηνικό του μεγάλου αγώνα επί κοντό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 40 επικοντιστές από 7 χώρες. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο στις 12 στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.